0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Μες το φως FM.

μέλισσα. Καθώς μπαινόβγαινε στα άδεια του κάμπου, είδε έναν άγγελο να κάθεται στη σκιά του πεύκου. Λευκοντυμένος, με μακριά, μαύρα μαλλιά. «Είσαι ένας άγγελος του Θεού?» «Είμαι ένας άγγελος του Θεού. Και είσαι αγόρι ή κορίτσι?» «Δεν είμαι», είπε ο άγγελος και γύρισε αλλού το κεφάλι. «Ούτε κι εγώ είμαι. Όμως θέλω να σε ρωτήσω, εκεί στους ουρανούς που γυρνάς, τον έρωτα τον έχεις δει?» «Πώς είναι?» «Ένας κλέφτης. Από σένα πήρε το κεντρί και το μέλι και από μένα τα φτερά μέλισσα.

Ο Μάης έχει μυστικά και ένα κλαδί κρυμμένο που ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει και ένα μοντρελό που κουβαλάει τη γύρι και πυροβάτει στις καρδιές στο μέγα πανηγύρι. Ο Μάης είναι μουσική από παλιά τραγούδι, κλαδί ροδακινιάς και από λεύκα σουλούμι. Δεν έχει λαμδότερο στην γλώσσα να βουλιάζει, να πω αλφα καθαρό και όταν γελάς

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Diamonds are forever.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
7: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
6: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
7: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
8: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
9: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις, η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
12: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε, Παρασκευή σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου του 2026. Γιώργος Φάκος, στο μικρόφωνο, Χρήστος Ξημητούλια, στη ρύθμιση του ήχου. Με 2-6-23-0-41-9-18 και 42-100 τα τηλέφωνα της εκπομπής. Λοιπόν, στην προηγούμενη, μετά το τέλος της προηγούμενης εκπομπής, την Τετάρτη, δέχτηκα παρεμβάσεις, μηνύματα, στο Messenger, εκεί στο Facebook, από ανθρώπους οι οποίοι είχαν ακούσει τα όσα είχε πει ο αντιδήμαρχος Σίλιδας, ο Γιώργος Σοκράλης, για το Φούφιο σχολείο. Και το Φούφιο ειδικό σχολείο της Αμαλιάδας. Και θέλουν να παρέμβουν σήμερα στην εκπομπή να μιλήσουν. Αλλά πριν πάμε σε αυτές τις τηλεφωνικές παρεμβάσεις, θα ακούσουμε ένα ηχητικό από αυτά που είπε ο κύριος Κράλης, ένα απόσπασμα. Οπότε μετά θα πάμε σε αυτές τις παρεμβάσεις. Πάμε να ακούσουμε.
11: Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
13: Μετά από προσωπική μου επίσκεψη μαζί με τον ειδικό μου σύμβουλο, τον κύριο Ντακούλια, για θέματα παιδείας, επισκεφθήκαμε το Φούφιο και μπορώ να σας πω ότι έμεινα με το στόμα ανοιχτό και στενοχωρημένος. Και μάλιστα ρώτησα, γιατί δεν είχα ξανασχοληθεί με το θέμα, ήταν καινούργια η αντιδημαρχία μου, παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα, πόσα παιδιά έχουμε, πώς λειτουργείτε σαν σχολείο. Και εκεί λοιπόν ξεδιπλώθηκε το κουβάρι των παραπώνων, ιδιαίτερα των δασκάλων, ότι αυτό το σχολείο φτιάχτηκε πριν 20 χρόνια για να φιλοξενήσει
12: το 2005.
13: Σωστά, για να φιλοξενήσει 4-5 παιδάκια.
12: Ακριβώς.
13: Και έχουμε φτάσει στο 2026 που φιλοξενούμε 25 παιδιά και 15-20 δασκάλους.
12: Mm-hmm.
13: Για το 2005 μπορεί να ήταν μια χαρά, γιατί υπάρχουν δύο αίθουσες, υπάρχουν οι τουαλέτες που θα έπρεπε, υπάρχει ένα γραφείο, υπάρχουν οι χώροι που θα έπρεπε για εκείνα τα παιδιά. Στη σημερινή του κατάσταση και στην κατάσταση που είναι τα τελευταία χρόνια με τον κόσμο που έχει αυτό το σχολείο, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Με τους γονείς που δεν υπάρχει σύλλογος, να τους καλέσω στους 20 Φλεβάρι, μετά από δύο συναντήσεις που έκανα με τη διευθύντρια και τους δασκάλους του σχολείου, έκανα και μία συνάντηση με τους δασκάλους, τη διευθύντρια και τους γονείς των παιδιών στο Δημαρχείο, για να εξετάσουμε το θέμα το να φύγει το φούφιο από εκεί. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, κάποιες συντεχνιακές αντιδράσεις στο να μην φύγει το σχολείο από εκεί, με δικαιολογίες, συγχωρέστε με για την έκφραση, της πλάκας. Παρόλα αυτά, εμείς λοιπόν προχωρήσαμε στο σχεδιασμό μας, στείλαμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Μάιο και πήρε απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο για να ορίσει Επιτροπή Καταλληλότητας του συγκεκριμένου σχολείου και ανέβρεσης νέου χώρου, και αυτή η Επιτροπή Καταλληλότητας να ελέγξει και αυτούς τους νέους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος. Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εστάλει έγγραφο σε όλες τις υπηρεσίες, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στη ΔΟΗ, στο νοσοκομείο, στην ΚΔΙΠ, ναι, να μας ορίσουν υπευθύνους για αυτή την επιτροπή. Όλοι μετά από μία-δύο μέρες μας απάντησαν με έγγραφα ποιους μας ορίζουν και το οτιδήποτε. Από τη μέρα που ορίστηκε λοιπόν η επιτροπή, από τον Ιούνιο που έγινε η επιτροπή έως και σήμερα, με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής που είναι ο κύριος Καρατζάς, η επιτροπή δεν έχει συνεδριάσει. Δεν έχει συνεδριάσει.
12: Είναι γιατί πέρασε τόσο καιρός. Όταν βλέπετε ότι υπάρχει μια επιτροπή που δεν ενδιαφέρεται, δεν συνεδριάζει κτλ., ξέρετε οι διαδικασίες, γιατί είστε και γιος ενός έμπειρου πολιτικού και αυτοδιοικητικού, του Δημήτρη του Κράλη, και ξέρετε ότι αυτές υπάρχουν φοβερές καθυστερήσεις όταν έχεις σε επαφή με διάφορες υπηρεσίες. Ο καιρός περνάει και δεν βλέπω την παρέμβαση του Δήμου. Αυτή είναι η ένσταση με εμένα. Αφού βλέπετε ότι φτάνουμε, έφτασε Ιούλιος, Αύγουστος, δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έπρεπε να κάνετε μια παρέμβαση, κάτι να κάνετε μέσα, να μην πάνε τα παιδιά μεθαύριο σε μούχλα. Όπως λένε ότι υπάρχει. Τόσα δεν υπάρχει μούχλα και είναι ψέματα όλα αυτά.
13: Και στο φωτογραφικό υλικό που έχει ανεβάσει ο Σύλλογος, νομίζω ότι αυτά που λέγονται δεν φαίνονται.
12: Δεν είναι έτσι όπως τα παρουσιάζουν,
13: δεν είναι διαφορετικά. Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα.
12: Είναι καλό δηλαδή, γιατί την Παρασκευή μπορούν να μπουν 25 παιδιά να κάνουν μάθημα, αυτό θέλω να πείτε.
13: Αυτό το σχολείο, είτε μιλάμε για την Παρασκευή, είτε μιλάμε για πριν 5 χρόνια.
12: Ναι.
13: Δεν θα έπρεπε να είναι 25 παιδιά
12: σχολεία. Ωραία, η παρέμβαση του Δήμου, κύριε Κράλη, αυτό είναι το θέμα. Βλέπετε ότι οι υπηρεσίες κολυσιεργούν. Έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Ξέρω την καλή σας πρόθεση. Ξέρω ότι θέλετε να κάνετε πράγματα. Αλλά βλέπετε ότι περνάει ο καιρός. Και φτάσαμε 9 σήμερα. 11 ξεκινάνε τα σχολεία μεθαύριο. Πού θα μπουν αυτά τα παιδάκια?
13: Αυτά τα παιδιά λοιπόν θα μπουν σε ένα σχολείο που έχει γίνει απολύμανση, που είναι καθαρό. Θα γίνουν.
12: Έχετε κάνει κάποιες παρεμβάσεις, αυτό μου λέτε?
13: Βεβαίως. Και μέσα στη διάρκεια της χρονιάς κάνουμε παρεμβάσεις, όπως κάνουμε σε όλα τα σχολεία παρεμβάσεις. Γίνονται όλη τη χρονιά, δεν σταματάμε να κάνουμε παρεμβάσεις. Έχουμε 40 σχολικές μονάδες και να σας στέλνουν όλες βάψιμο. Έχουμε ένα μπογιατζή αυτή τη στιγμή στο Δήμο Ηλίδας. Ένα.
12: Τώρα θα ξέρω αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι μόνο στο Δήμο, είναι σε όλους τους Δήμους.
13: Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι τα προβλήματα είναι πολλά και εμείς προσπαθούμε με τα μέσα που έχουμε, που είναι ελάχιστα, να δίνουμε λύσεις. Και δίνουμε λύσεις. Κάποιες φορές δίνουμε στο 100%, κάποιες φορές δίνουμε σε μικρότερο ποσοστό. Παρ' όλα αυτά όμως το συγκεκριμένο σχολείο, επειδή δεν έχει ενδιαφερθεί κανένας 25 χρόνια να φύγει από εκεί, ο σημερινός αντιδήμαρχος Ήλιδας, ο Γιώργος Οκράλης, πήρε την πρωτοβουλία, πήρε και την ευθύνη των πράξεών του και ξεκίνησε μια διαδικασία που ήξερε ότι θα βρει τόντρα και τείχο. Σας ακούνε και πολλοί. Θα πρέπει να το λάβουν το μήνυμα ότι είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει, το φούφιο ιδιωτικό σχολείο θα φύγει από εκεί. Θέλουν
12: να φύγει. Αν πρέπει να
13: φύγει. Σήμερα γίνεται και ο καθαρισμός του προάγου χώρου, όπως γίνεται σε όλα τα σχολεία που είναι προγραμματισμένος.
12: Να είναι πιο ανθρώπινες οι συνθήκες.
13: Και με την πορεία του χρόνου συνέχεια κάνουμε παρεμβάσεις. Γιατί τα σχολεία έχουν φθορές και είναι λογικό. Συνέχεια επεμβαίνουμε και δίνουμε λύσεις.
11: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
12: Λοιπόν, άκουσαμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο αντιδήμαρχος Ήλιδας στην εκπομπή προχθές. Πάμε τώρα στη Γενική Γραμματέα του Νομαρχιακού Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων και Αμαία Ύλης, την κυρία Μίνα Ζάρκου, να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Καλημέρα, κυρία Ζάρκου.
14: Καλημέρα σας.
12: Σας ακούμε.
14: Παρατηρούμε ότι από το 2020 έως το 2025 έχουμε μία αύξηση 39% του εκτιμόμενου μαθητικού πληθυσμού με αναπηρία. Εμείς σαν σύλλογος αυτή τη στιγμή το μόνο που ζητάμε είναι να φτιαχτεί ένα σχολείο το οποίο δεν θα εξυπηρετήσει μόνο τα 20 παιδιά. Θέλουμε ένα σχολείο το οποίο θα μπορέσει να έχει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές να μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των παιδιών. Επισκεφτήκαμε τον κύριο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, μου διέφυγε, τον κύριο...
12: Δεν πειράζει, το διευθυντή λέτε, τον προϊστάμενο.
14: Ναι, τον διευθυντή, τον προϊστάμενο, ναι, μου έχει διαφύγει τώρα.
12: Ναι, δεν πειράζει.
14: Και μας διαβεβαίωσε ότι έχει καλύψει όλα τα κενά. Αυτή τη στιγμή εμείς είχαμε πάει προχθές στο σχολείο, βρήκαμε περίπου στους 12 εκπαιδευτικούς με διάφορες ειδικότητες και απορρίσαμε πραγματικά, γιατί ενώ λειτουργεί ο μηχανισμός του κράτους στο να έχει τη σωστή παροχή, τον κύριο Καρατζάκη, ζητώ συγγνώμη κιόλας που δεν θυμήθηκα το όνομά του, ενώ από τη μία πλευρά είμαστε ικανοποιημένοι γιατί λειτουργεί ο μηχανισμός, ο κρατικός μηχανισμός όσον αφορά την πλήρωση των θέσεων, βλέπουμε ότι το σχολείο πλέον δεν μπορεί να στεγάσει, γιατί αναλογικά είναι 1,5 τετραγωνικό ανά άνθρωπο.
12: Ναι, δεν λέτε κάτι διαφορετικό από ό,τι είπε ο αντιδήμαρχος. Συμφωνείτε επομένως ότι πρέπει να φύγει το σχολείο, αλλά πέστε μου
14: πρέπει
12: κάτι.
14: Να γίνει.
12: Οι παρεμβάσεις στο σχολείο έγιναν, που λέει ο κύριος Κράλης. Δηλαδή θα
14: όχι,
12: πούν τα
14: δεν έγιναν. Οι φωτογραφίες αυτές έχουν πάρθει από μέλη του Συμβουλίου που είχαμε πάει εκεί. Ήταν πραγματικές. Μερικές από αυτές
12: πότε βγάλατε αυτές τις φωτογραφίες?
14: Την Τρίτη. Και μάλιστα εγώ προσωπικά μίλησα με τη διευθύντρια και της είπα επιλέξει ότι εκπαιδευτικός ο οποίος σέβεται τον εαυτό του θα έπρεπε να αρνείται να δουλέψει μέσα εκεί. Επιλέξει, είπα στη διευθύντρια ότι πού είναι τα εγγραφά σας όλο το καλοκαίρι, αφού ξέρατε ότι δεν θα γίνει η μετεστέγαση, για ποιο λόγο δεν υπήρξαν τα κατάλληλα κονδύλια? Ένας κουβάς χρώμα. Θα μπορούσε και ο σύλλογός μας να είχε κάνει μία δωρεά. Δηλαδή για το όνομα του Θεού, όταν φτιάχνονται γήπεδα που καλώς φτιάχνονται, όταν φτιάχνονται τα σχολεία, τα τυπικά σχολεία με τα προγράμματα που μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό, θεωρώ ότι η αγορά ενός πίνακα χωρίς να κάνω αντιπολίτευση των 2.600 ευρώ, θεωρώ ότι είναι λίγο εκδικητικό, μπορώ να πω. Μας αρέσει η τέχνη, αποδεχόμαστε τα πάντα, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να προφυλάξουμε 20 παιδιά και να σεβαστούμε κάποιους εκπαιδευτικούς που έχουν έρθει από διάφορα μέρη της Ελλάδας για να εκπροσωπήσουν, τέλος πάντων, να κάνουν το καθήκον τους και δεν μπορούν να στεγαστούν μέσα. Δεν μπορούν να στεγαστούν να κάνουν δηλαδή τις εργασίες τους.
12: Αυτό που κρατάω εγώ είναι ότι δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση, δηλαδή διαψεύδεται αυτή τη στιγμή τον αντιδήμαρχο.
14: Δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση. Μαζί μου ήταν η πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Παπανικολόπουλος που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Κινητικά Αναπήρων, και ήταν και ο κύριος Παπανικολόπουλος, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ. Δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις. Και μάλιστα πρότεινα ότι από τη στιγμή που δεν έχουν δοθεί κονδύλια, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ελοχρωματιστής γιατί είναι απασχολημένος αλλού, να το πάμε λίγο πιο ομαδικά, γιατί εμείς τη συμπερίληψη την έχουμε νιώσει στο πετσί μας και ξέρουμε πώς είναι, θα φέρναμε και εμείς εθελοντές να βάψουν το σχολείο. Ναι. Το θέμα είναι η διεύθυνση του σχολείου. Η κυρία διευθύντρια τι έκανε? Τίποτα. Επειδή είμαστε λοιπόν μικρή κοινωνία και κλειστή κοινωνία, εμείς θέλουμε τη συνεργασία όλων. Δεν μας νοιάζουν τα παραστήνια, δεν μας νοιάζει ποιος δεν θέλει να μεταφερθεί το σχολείο με κάποιες, να το πω, αστείους ισχυρισμούς ότι τα παιδιά μας αν μεταφερθούν στο δημοτικό σχολείο του Σωστίου θα πάσχουν από διάφορες αρρώστιες επειδή γύρω υπάρχουν χωράφια. Η άλλη μία θεωρώ, εντάξει, μπορεί να είναι λίγο σημαντική, ένα σημαντικό κόλλημα, ότι επειδή βρίσκεται το Φούφιο δίπλα από το νοσοκομείο, ότι παρέχει μία ασφάλεια ψυχολογική θα έλεγα, αλλά ο κύριος Καρατζάς μας προσέφερε αυτή τη στιγμή, μας έδωσε 2 νοσηλευτές, και να ρωτήσω και το εξής: πού βρίσκεται το ειδικό δημοτικό, το ειδικό νηπιαγωγείο του Ποινιού? Βρίσκεται σε ένα χωριό στην Αγία Μαύρα, το οποίο είναι ακόμα πιο μακριά από ότι το σώστη, δεν υπάρχει νοσοκομείο στη Βαστούνη, μόνο κέντρο υγείας. Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι αστείες και φτηνές δικαιολογίες. Δεν θέλουμε ένα σχολείο μόνο για τα 20 παιδιά που βρίσκονται τώρα, αλλά και για τα επόμενα που θα ακολουθήσουν, γιατί όπως προείπα, το ποσοστό ανεβαίνει. Και αυτό κρατήστε το.
12: Ναι, εγώ το κρατάω αυτό, αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι όλοι σας βγαίνετε τώρα Παρασκευή 11 του μήνα και καταγγέλλετε και λέτε ο ένας κατά του άλλου, αλλά ναι, τα αφήσατε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και λοιπόν, φτάσατε στο παραπέντε δηλαδή,
14: λοιπόν,
12: σωστά, και πέντε μάλλον
14: θα
12: έλεγα, και πέντε.
14: Η δουλειά αυτή έτσι γίνεται από τις 28 Εβδόμου του 2022.
12: Ποια δουλειά που δηλαδή, δηλαδή
14: αυτή, αυτό το όλο σκηνικό, ναι, εγώ...
12: Οι παρεμβάσεις σας θέλετε να μου πείτε και αυτά, ότι
14: ναι,
12: οι παρεμβάσεις σας γίνονται από το...
14: Εγώ προσωπικά στο Σύλλογο έχω λάβει συμμετοχή τους τελευταίους μήνες που έγινε το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο.
12: Να σας ρωτήσω κάτι.
14: Δεν γνώριζα ότι υπήρχε ειδικό σχολείο
12: στην Μαλιάδα. Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Ζάδκου. Σήμερα ξεκινάνε τα παιδιά, έτσι, πάνε πρώτη μέρα. Τα πήγανε και αυτά τα παιδάκια πρώτη μέρα σε αυτό το σχολείο. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα, θα μου πείτε, αυτή τη στιγμή, ξέρετε?
14: Άθλιο. Δεν λειτουργεί. Το σχολείο αυτό πρέπει να κάνει παρέμβαση. Παρέμβαση στην καθημερινότητα των παιδιών. Δεν είναι ένα απλό σχολείο. Όχι, δεν θέλω να το υποτιμήσω τα υπόλοιπα σχολεία.
12: Είναι ένα σχολείο για παιδιά με κάποιες ιδιαιτερότητες.
14: Βέβαια, γιατί όταν λάβετε υπόψη στα σωτηνία θεραπεία σε εξωτερικό συνεργάτη, μία συνεδρία, παραδείγματος χάρη, με έναν ψυχολόγο, με έναν κοινωνικό λειτουργό, με μία λογοθεραπεύτρια, στοιχίζει 35 ευρώ το 45 λεπτό. Φανταστείτε λοιπόν ένα παιδί όταν περνάει στο σχολείο, υπάρχουν οι ειδικότητες και δεν μπορούν να λειτουργήσουν, γιατί μέσα σε μία τάξη μπορεί να είναι 2 και 3 τμήματα ταυτόχρονα, μαζί με τους θεραπευτές. Εγώ δεν το αποκαλώ αυτοεκπαίδευση, το αποκαλώ φύλαξη. Εμείς δεν θέλουμε φύλαξη. Θέλουμε δουλειά να γίνεται στα παιδιά. Θέλουμε να είναι ανταποδοτικό. Τώρα τα παρασκήνια δεν μας ενδιαφέρουν. Δεν τα υπολογίζουμε. Δεν μας νοιάζει ποιος φέρνει εμπόδια και ποιος όχι. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι ο στόχος. Το σχολείο αυτό πρέπει να λειτουργήσει. Όχι το συγκεκριμένο, σε νέες δομές.
12: Ένα νέο σχολείο.
14: Λοιπόν, από ό,τι ενημερώθηκα όμως και από τον κύριο Κράλη, για να λέμε και τα πράγματα λίγο. Δεν θέλουμε να κατηγορούμε. Τους θέλουμε όλους. Πρέπει όλοι να συνεργαστούμε. Ο κύριος Καραντζής δεν με ενημέρωσε ότι έστειλε τα απαραίτητα έγγραφα στον κύριο Καραντζά. Ο κύριος Καραντζάς μας είπε ότι περιμένει τα έγγραφα. Τώρα λοιπόν, αφού τα έχει λάβει, περιμένουμε το επόμενο βήμα.
12: Για να δούμε. Λοιπόν,
14: να πω το εξής, ότι όλα αυτά έχουν ξεκινήσει. Έχουμε εμείς στα χέρια μας καταγγελία μητέρα, η οποία αφού είδε ότι δεν έβγαλε καμία άκρη πουθενά, γιατί έστειλε διάφορες καταγγελίες στον πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας, τη Γενική Γραμματέα Δήμου Ήλιδας, τη Διευθύντρια του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αμαλιάδας, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηλία. Θα διαβάζω τώρα τις αιτήσεις της. Από το Υπουργείο
12: τι λένε αυτές οι αιτήσεις όμως, πέστε μας.
14: Έκανε καταγγελία για τον χώρο και τη διαδικασία του μαθήματος που δεν γινότανε. Η γυναίκα αυτή τη στιγμή, ενώ διαμένει στην Αμαλιάδα, χαλάει 800 ευρώ το μήνα σε βενζίνη για να μεταφέρει το παιδί της σε σχολείο που βρίσκεται στο Κολύρι.
12: Στον Πύργο, ναι.
14: Βέβαια. Το παιδί δεν υπήρχε, δεν υπήρχε νοσηλευτής, δεν υπήρχε τίποτα. Τώρα δηλαδή ήρθαν, κατήγγειλε και όλα αυτά. Έχουμε και χαρτί κιόλας από την τότε, από τον τότε Δήμαρχο Ήλιδας, όχι από, από την τεχνική υπηρεσία, νομίζω ότι ήταν ο κύριος Λιμπέρης Δήμαρχος τότε. Έχουμε την τεχνική μελέτη, την τεχνική υπηρεσία να απαντάει, γιατί ρωτούσε η μητέρα για την στατική επάρκεια του κτηρίου, ρωτούσε για πυρασφάλεια, ρωτούσε για πολλά πράγματα. Και η απάντηση της τεχνικής υπηρεσίας είναι ότι, να σας το διαβάσω, δεν μπορεί να απαντήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς δεν βρέθηκε σχετικός φάκελος στο αρχείο της. Από πινακίδα στο χώρο του σχολείου διαπιστώνεται ότι η μελέτη και η κατασκευή, οπότε και η παραλαβή του, έγινε από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων ΟΣΚ κατά το έτος 2005, προφανώς τότε με την ισχύουσα νομοθεσία. Και λίγο παρακάτω αναφέρει ότι έχοντας υπόψη ότι από την κατασκευή του σχολείου έως σήμερα θεσπίζονται συνεχώς νέοι νόμοι, νέοι κανονισμοί και προδιαγραφές τόσο για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ όσο και για την κατασκευή και λειτουργία των ειδικών σχολείων για να ελεγχθεί η επάρκεια του υπάρχοντος κτηρίου του ειδικού σχολείου Αμαλιάδας ως προς τη λειτουργικότητά του. Να γίνει επαναυπολογισμός των αναγκών σε χώρους σύμφωνα με τον αριθμό των εξυπηρετούντων χρηστών, μαθητών και δασκάλων. Και σε κάποιο σημείο λέει ότι χρειάζεται μικρής έκτασης συντήρησης. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει αρχείο, δεν έχει γίνει συντήρηση, έχει γίνει και παρέμβαση στο χώρο, δεν υπάρχει προσεισμικός έλεγχος, αμφιβάλλω αν υπάρχει και πυρ ασφάλεια. Εγώ θα πω το μόνο απλό και να κλείσω γιατί σας κούρασα. Αν υπάρχει μόνο μία έξοδος κινδύνου, σε περίπτωση φωτιάς, η μία τάξη μπαίνει μέσα στην άλλη, χώρος για αμαξίδιο δεν υπάρχει και τα παράθυρα του σχολείου είναι σφραγισμένα με σιδεριές. Μόνο αυτό σας αφήνω. Τίποτα άλλο.
12: Αυτό είναι φυλακή δηλαδή που μου λέτε, δεν είναι σχολείο αυτό.
14: Όπως το χαρακτήρισε ο αντιπρόεδρος της ΠΟΜΑΜΕΑ, είναι ένα σύγχρονο νταχάου. Εγώ θέλω να αναρωτηθεί ο καθένας αν το δικό του παιδί, τυπικό ή μη, αν θα ήθελε αυτή την εικόνα να αντικρίσει την πρώτη ημέρα του αγιασμού και να ξέρει ότι για τους επόμενους 9 μήνες το παιδί του θα φυτάει. Ούτε καν η στοιχειώδη απολύμανση.
12: Σας
14: μιλάω ειλικρινά, εγώ ντρέπομαι και την προηγούμενη φορά που το επισκέφτηκα μόνη μου υπήρχε αυτοσχέδιος, πώς να το πω τώρα, υπήρχε ένα παιδί το οποίο ήταν σε κατάσταση αυτοτραυματισμού και είχαν φτιάξει με δύο στρώματα, μία γωνία και το παιδί, τι να σας πω. Εγώ σοκαρίστηκα. Είναι τριτοκοσμικές αυτές οι καταστάσεις και πρέπει να λύσουν.
12: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Ζάρκου. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, άκουσαμε από τη Γενική Γραμματέα του Νομαρχιακού Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων και ΑΜΕΑ Ύλης. Κατάσταση που επικρατεί, τα λέει κάπως διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι μας τα είπε ο κύριος Καράλης προχθές. Ο κύριος Καράλης έλεγε ότι έχουν κάνει παρεμβάσεις, η κυρία Ζάρκου λέει δεν έχει γίνει παρέμβαση. Τώρα που βρίσκεται αλήθεια και που το ψέμα, το ζήτημα είναι ότι αυτό το σχολείο πρέπει να κλείσει και να φτιαχτεί ένα άλλο σχολείο. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμφωνούν όλοι. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
15: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
12: Παραμένουμε στο θέμα του φούφιου ειδικού σχολείου και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο Παπανικολόπλο, τον πρόεδρο του Σωματείου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Δυτικής Ελλάδας. Ο ίδιος είχε πάει στο σχολείο, το έχει από κοντά δει. Πάμε να ακούσουμε την απόψη του. Καλημέρα κύριε Παπανικολόπλε.
16: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
12: Να είστε καλά, σας ακούμε για πέστη μας.
16: Λοιπόν, είναι έτσι όπως τα λέτε, είχα πάει στο ειδικό σχολείο για να δει μετά από πολλές καταγγελίες και από γονείς με παιδιά με αναπηρία, πήγαμε να δούμε και εμείς από κοντά το, αν και το ξέραμε το πρόβλημα, να το ξαναδούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν πήγα μόνο εγώ ως πρόεδρος σωματείου, είχε έρθει και η κυρία Αγαθή που είναι πρόεδρος του Σύλλογου Ύλης για παιδιά με αναπηρία, γονέων και κηδεμόνων, και παράλληλα είχε έρθει και ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, Δυτικής Ελλάδας, ο Παπαναγιώτου Παντελής. Είχαμε καλέσει και τον κύριο Κράλη, τον αντιδήμαρχο παιδείας. Είδαμε τα προβλήματα από κοντά. Είδαμε ένα, δεν μπορώ να το πω σχολείο το συγκεκριμένο, γιατί δεν είναι σχολείο, ούτε για κοτέτσι δεν κάνει, ειλικρινά. Εγώ μπήκα μέσα με το μαξιδιό μου, το πιο απλό για να σας κάνω να καταλάβετε το πρόβλημα, και μπήκα μέσα με 5 άτομα και δεν μπορούσα να γυρίσω για να ξαναβγω. Είναι τόσο στενό και τόσο μικρό και μη λειτουργικό το συγκεκριμένο σχολείο. Είναι το σύνολο, είναι 50 τετραγωνικά, αν βάλουμε όλες τις αίθουσες, οι οποίες έχουν και πολλά περιτά έπιπλα μέσα, γραφεία και τα λοιπά, και δεν χωράνε, γιατί είναι 15 καθηγητές και 20 παιδιά, 35 άτομα σε αυτό το σχολείο.
12: Σε 20 τετραγωνικά. 20 τετραγωνικά.
16: Παράλληλα, σε πολύ άσχημη κατάσταση, άβαφο, με σφυγκοφωλιές που υπήρχαν, με μούχλα που υπήρχε να πούμε, με τουαλέτα αμαία που δεν υπάρχει.
12: Ναι.
16: Τουαλέτα αμαία δεν υπάρχει. Υπάρχει αυτό το σχολείο, αν με έχουν κατατοπίσει σωστά, έχει γίνει πριν 20 χρόνια.
12: Ναι, το 2005.
16: Μπράβο, για να φιλοξενήσει 5 νήπια.
12: Ναι, ναι, ναι.
16: Γι' αυτό και οι τουαλέτες, αν τις έχουμε βγάλει φωτογραφίες, είναι για νήπια. Δεν χωράνε τα ίδια τα παιδιά, και όχι σε αμαξίδιο, όστια,
12: χωράνε
16: να πάνε τουαλέτα. Να φανταστείτε, να σας το κάνω πιο έτσι, ότι πριν 3 χρόνια είχα επισκεφτεί πάλι το σχολείο και είχα δει να αλλάζουν ένα παιδάκι με αναπηρία απάνω σε 2 καρέκλες. Χωρίς να υπάρχει κάτι, τα όλα τα παιδιά να είναι στον ίδιο χώρο με το παιδάκι που το αλλάζανε. Και μάλιστα εκείνη είχα ζητήσει από τον κύριο Παπαδάκο τη βοήθειά του και μας είχε πάρει στο σχολείο ένα εξεταστήριο ηλεκτρικό και ένα παραβάν μεγάλο για να το χρησιμοποιούν, να αλλάζουν το παιδάκι, και παράλληλα, επειδή φυσικοθεραπεία κάνανε στο πάτωμα, παράλληλα να βοηθήσουμε και σε αυτό το κομμάτι για να γίνεται φυσικοθεραπεία όπως πρέπει. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ωραίο.
12: Τι ωραίο τώρα, εδώ μιλάμε για ούτε το κοσμικές συνθήκες, ακόμα πιο χειρότερα.
16: Μα καταρχήν και θέμα πυρασφάλειας, αν γίνει κάτι, θα κάνουν οι ζωντανοί. Δεν έχει εξόδους κινδύνους, δεν είναι όπως πρέπει τίποτα. Και γι' αυτό έχουμε ενεργοποιηθεί όλοι και ζητάμε να μεταφερθεί το σχολείο στους σώστη ή σε κάποιο άλλο χρόνο, χώρο που κρίνει η Δημοτική Αρχή ότι μπορεί να φιλοξενήσει όπως πρέπει αυτά τα παιδιά. Ο κύριος Κράλης, επειδή άκουσα τη συνέντευξή του, καλό είναι, γιατί εγώ δεν έχω προσωπικά με κανέναν, και όλους τους δημάρχους και τους 7 που κοντράρουμε. Και όταν κοντράρουμε, δεν κοντράρουμε γιατί έχω κάτι προσωπικό. Κοντράρω καταστάσεις γιατί πρέπει, για να αναβαθμιστούν και για να γίνονται αυτά που πρέπει όπως πρέπει για τα παιδιά με αναπηρία και γενικότερα. Λοιπόν, ο κύριος Κράλης, αν και έδειξε εκείνη τη στιγμή και είπε ότι ναι, είναι ακατάλληλο και πρέπει να μεταφερθεί, δυσανασχετεί σε κάποια πράγματα. Εμείς του ζητήσαμε μέχρι να μεταφερθεί το σχολείο να βαφτεί εσωτερικά και να γίνει απολυμάστη.
12: Είπε ότι έγινε ο κ. Κρέλης εδώ, στην εκπομπή. Ναι. Αυτό είπε, ότι έγιναν παρεμβάσεις στο μέτρο του δυνατού, δηλαδή.
16: Στο μέτρο του δυνατού, η απολύμανση...
12: Η απολύμανση ότι έγινε, ότι έχουν αμπογιατζή, ότι έκανε μια παρέμβαση. Αυτό είπε, ναι, ο κ. Κρέλης, το ακούσατε.
16: Είπε ότι έχει ένα αμπογιατζή όλος ο Δήμος και δεν προλαβαίνει και θα το κοιτάξει και θα το κάνει. Λοιπόν, σήμερα ξεκίνανε τα σχολεία, γίνεται αγιασμός. Έγινε αγιασμός μάλλον. Δεν επιτρέπεται αυτά τα παιδιά ούτε μια μέρα να βρίσκονται εκεί. Γι' αυτό καλό είναι και ο κύριος Κράλης και ο Δήμαρχος και η πρωτοβάθμια να βοηθήσουν όλοι και να αφήσουν λίγο τις κόντρες και τα μπαλάκια που τα ρίχνουν ένα στον άλλον και να βοηθήσουν να μεταφερθεί άμεσα το σχολείο, να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις του σώστη, οπότε να μπορεί γρήγορα και άνετα να φιλοξενήσει αυτά τα παιδιά και τους καθηγητές. Οι οποίοι καθηγητές, άμα τους μιλήσετε από κοντά, λένε το παραπονό τους γιατί δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους.
12: Ναι, βέβαια.
16: Δεν μπορώ, αν γίνει κάτι με ένα παιδί και χρειαστεί ο ψυχολόγος να καθίσει να του μιλήσει, να το βοηθήσει, δεν υπάρχει χώρος. Δεν υπάρχει χώρος να κάνουν, δηλαδή ακόμη και ο προαυλισμός, να το πω έτσι έξω, υπάρχουν μόνο δύο παγκάκια διπλά για 20 παιδιά. Δηλαδή, από όπου να το πιάσουμε είναι πρόβλημα. Από όπου και να το πιάσουμε.
12: Λοιπόν, θα δούμε. Σας ευχαριστώ κύριε Παπα-Νικολόπουλε.
16: Δηλαδή, εγώ το τονίζω πάλι. Εμείς δεν κάνουμε κόντρα με τις δημοτικές αρχές. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε. Έτσι, και να γίνει αυτό που πρέπει, γιατί όλα τα παιδιά, όλοι του κόσμου έχουν ίσα δικαιώματα.
12: Σαφέστατα, το συζητάμε.
16: Δεν μπορούμε κάθε φορά τους ανθρώπους με αναπηρία ή τα παιδιά με αναπηρία να τα βάζουμε στο περιθώριο. Όλα γίνονται για το βωμό κάποιων ανθρώπων ή κάποιων χρημάτων. Έτσι έγινε και με τα σιτράκ. Φέτος να σας ενημερώσω ότι εκεί που είχαμε 5 σιτράκ στην Ηλία, έχουμε 20 σιτράκ πλέον, και τελικά από τα 15 είναι επικίνδυνα και πήγαινα και να ξεκυλιαστεί μια κυρία στη Σπιάντζα, γιατί έφυγε η Λαμαρίνα, αν δείτε τα έχουμε κοινοποιήσει όλα αυτά, και ανέβηκε πάνω στο κάθισμα. Και μετά από αυτό που το συμβάνει που έγινε το πρωί, το βράδυ τα είχα βανδαλίσει και το μηχάνημα. Όλα δηλαδή δεν μπορούμε να τα πιάσουμε, έχει ξεφύγει το θέμα. Είμαστε, το παίζουν οι δημάρχοι ευαίσθητοι. Όταν ο δήμαρχος, το π.χ. ο Μητρόπουλος στη Ζαχάρο, μας το παίζει ευαίσθητος όταν δεν έχει πρόσβαση στο δημαρχείο και στο ΚΕΠ. Όταν να πούμε στο Δήμο Πύργου, μας το παίζουν ευαίσθητοι και βλέπουμε το υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Δημάρχου είναι παρκαρισμένο σε παρκινά νέα.
12: Ναι, το είχα κάνει και θέμα αυτό. Ναι.
16: Το καλό παράδειγμα. Το
12: είχα κάνει και θέμα.
16: Από όπου και να το πιάσουμε, δεν πάει καλά.
12: Ναι.
16: Και θέλω να παρακαλέσω μέσα από την εκπομπή σας, και θέλω να το καταλάβουν όλοι οι άρχοντες του νομού μας, ότι εμείς δεν κοντράρουμε ούτε έχουμε προηγούμενα. Θέλουμε το καλύτερο για τα άτομα με αναπηρία και τα παιδιά με αναπηρία. Και θέλουμε τη βοήθειά τους. Αν δεν μας τη δώσουν με το καλό, θα μας τη δώσουν με το ζόρι. Εμείς δεν πρόκειται να το αφήσουμε, π.χ. το σχολείο όπως έχει. Θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να φύγει άμεσα. Και θέλω και τη βοήθειά σας, κύριε Φάκο, σε αυτό.
12: Έξω, ό,τι θέλετε, εδώ κοντά σας είμαι. Σας ευχαριστώ, κύριε Παπα-Νικολόπουλε. Να είσαστε καλά. Καλή σας μέρα.
16: Και ευχαριστώ που μας δίνετε βήμα να ακουστούν τα προβλήματα.
12: Βέβαια.
16: Γιατί ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει.
12: Σωστό.
16: Σας ευχαριστώ
12: και εγώ πάλι.
16: Πολύ.
12: Να είστε καλά και να είστε καλά. Γεια. Έχουμε τον κύριο Καρή στη γραμμή. Ναι, πάμε λοιπόν σε διάλειμμα, γιατί μου είχαν πει ότι έκανε παρέμβαση ο κύριος Καρή. Ωραία, ίσως τον έχουμε μετά. Ωραία, πάμε σε διαφημίσεις.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
8: Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε. Έχουμε νέα παρέμβαση από τον Αντιδήμαρχο Ελίδα, τον κύριο Γιώργο Κράλη. Πάμε να τον ακούσουμε. Καλημέρα, κύριε Κράλη.
9: Καλημέρα, κύριε Φάκο. Καλημέρα στους ακροατές σας και καλή σχολική χρονιά.
8: Να είστε καλά. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, για πέστε μας.
9: Εγώ καταρχήν σήμερα ήμουν στον αγιασμό του Φούφιου, όπως και σε άλλα σχολεία. Άκουσα κάποια πράγματα από τους δύο προλαλήσαντες. Έχω να κάνω κάποιες επισημάνσεις. Μιας και εσείς είσαστε και πολύ παλιό δημοσιογράφος, από τους παλαιότερους του νομού Ηλίας, έχετε ακούσει τα τελευταία 20 χρόνια να κουβεντιάζει κάποιος για το ειδικό σχολείο Αμαλιάδας?
8: Όχι, δεν έχω ακούσει. Αλλά δεν άμωσα και αυτό το ζητούμενο, κύριε Κράλη.
9: Όχι, όλα είναι ζητούμενα. Όλα είναι ζητούμενα στη σημερινή εποχή. Δεύτερον, ακούγεται συνέχεια για το σχολείο στο Σώστη. Ναι. Γι' αυτό πάλι ακούγεται τους τελευταίους μήνες και όχι τα προηγούμενα χρόνια. Άρα πάμε να καταλάβουμε ότι κάποιος έχει ενεργήσει. Έχουν ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες ώστε έτσι να ανοίξει αυτή η κουβέντα και αυτή η πίεση από όλες τις πλευρές, πρώτα απ' όλα από το Δήμο και από τις υπόλοιπες πλευρές, ώστε να προχωρήσει η αλλαγή του σχολικού κτηρίου που είναι το Φούφιο. Τα άλλα σχολεία που έχουν μπει στο πρόγραμμα Μαργαρίτα Γιαννάκου είναι αδειοδοτημένα. Πρέπει να γνωρίζετε, το 80% των σχολείων στην Ελλάδα δεν έχουν άδειες. Όπως ναι. Και τα αθλητικά κέντρα και τα γήπεδα, το 95% στην Ελλάδα δεν έχουν άδειες.
8: Τι θέλετε να μας να πείτε?
9: Θέλω τώρα, να πω ότι αυτό που ακούγεται ότι φτιάχνουμε άλλα σχολεία, αλλά το Φούφιο το έχουμε αφήσει στη μοίρα του, δεν ισχύει. Για να μπει κάποιο από σχολείο σε πρόγραμμα πρέπει να έχει άδεια.
8: Ναι. Το Φούφιο έχει άδεια?
9: Όχι. Όπως δεν έχουν.
8: Από το 2005 δεν έχει άδεια?
9: Όχι. Όπως το 80% των σχολείων δεν έχουν άδειες. Γιατί ήταν κρατικά.
8: Δηλαδή, αν γίνει γίνεται ένα επεισόδιο μέσα στο σχολείο, ποιος έχει την ευθύνη? Αφού δεν έχει άδεια στο σχολείο, δεν υπάρχει. Ποιος παίρνει την ευθύνη?
9: Αυτός που υπέγραψε για να φτιαχτεί το σχολείο.
8: Μετά από 20 χρόνια, δηλαδή, θα κυνηγηθεί αυτός που υπέγραψε το σχολείο, που ήταν φιλοξενής 4 παιδάκια και φιλοξενεί 20-25 τώρα. Εκείνος την πήρε πριν από 20 χρόνια.
9: Αυτός που έχει υπογράψει και έχει παραλάβει το σχολείο. Αυτός έχει και την ευθύνη.
8: Παρεμβάσεις κάνετε τελικά σχολείο? Γιατί εδώ άκουσα από τους προηγούμενους που είπαν ότι δεν έγινε καμιά παρέμβαση, ούτε κανένας καθαρισμός, ούτε κανένα βάψιμο, κάτι. Εσείς είπατε όμως ότι κάνετε κάποιες παρεμβάσεις.
9: Μιλήσαμε, αν δεν κάνω λάθος, την Τρίτη.
8: Την Τετάρτη.
9: Τετάρτη, σήμερα έχουμε Παρασκευή. Σε δύο μέρες καταλαβαίνετε ότι είναι αδιανόητο να βαφτεί ένα ολόκληρο σχολείο.
8: Κύριε Καρή, ακούστε με τώρα, γιατί
9: πρέπει να. Του καθαρισμού. του αύριου χώρου των κλαδεμάτων. Ναι. Έχει γίνει η απολύμανση του σχολείου.
8: Κύριε Κράλη, ακούστε τώρα, γιατί θα σας αντιμετωπίσω καθαρά ως αντιδήμαρχο και όχι ως τον Γιώργο τον Κράλη, το παιδάκι που ξέρω από μωρό παιδί. Θα σας πάω ως αντιδήμαρχο. Όταν ένας δήμος, ακούστε με, κάνει απευθείας αναθέσεις για ψιλοπίδημα.
9: Ναι.
8: Δεν μπορούσατε μια απευθείας ανάθεση από τον Ιούλιο να κάνετε για να φτιαχτεί αυτό το σχολείο που ξέρετε και ξέρουμε όλοι ότι είναι για παιδάκια αμυδικές ανάγκες. Δηλαδή, μου είπατε στην προηγούμενη εκπομπή ότι έχετε ένα μπογιατζή, το καταλαβαίνω, το ίδιο πρόβλημα έχουν όλοι οι Δήμοι. Όταν όμως όλοι οι Δήμοι κάνετε απευθείας αναθέσεις για ψηλού πίδημα, και αυτό είναι ένα θέμα, θα το δούμε σε επόμενη εκπομπή, γιατί κάνετε όλοι σας απευθείας αναθέσεις και τι γίνεται, δεν μπορούσατε να κάνετε μία ώστε να προσλάβετε 5 μπογιατζίδες με μία απευθείας ανάθεση και να τους βάλετε να φτιάξουν τα σχολεία. Να, τώρα λένε ότι δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση. Εσείς λέτε εξωτερικά ότι έχει γίνει μέσα. Εδώ μου έλεγε τώρα η κυρία Ζάρκο ότι τα παράθυρα είναι σφραγισμένα με σιδεριές αγγελίες και είναι φυλακή, Νταχά όπως το χαρακτήρισε. Δεν ξέρω αν έτσι πρέπει να είναι, δεν ξέρω αν μήπως έτσι πρέπει να είναι από τον νόμο, δεν ξέρω, αλλά αν γίνει μια φωτιά, γίνει ένα θέμα, επεισόδιο, ποιος παίρνει την ευθύνη? Αν την πάρει εκείνος που το υπέγραψε πριν 25 χρόνια και εσείς οι υπόλοιποι, δεν έχετε καμία ευθύνη.
9: Στα περισσότερα σχολεία, και ειδικά αυτά που είναι ισόγεια, στα παράθυρα υπάρχουν κάγκελα για λόγους ασφαλείας.
8: Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχουν και έξοδοι κινδύνου όμως που δεν έχει το σχολείο.
9: Δεύτερο.
8: Και ο κ. Παπα-Νικολόπουλος είπε ότι ούτε το καροτσάκι του δεν μπορούσε ο άνθρωπος να γυρίσει μέσα σε αυτήν.
9: 2 Σεπτέμβρη του 2026, πριν 8 μέρες, μας έστειλε έγγραφο η διευθύντρια του ειδικού σχολείου, που ζητάει καθαριότητα του αύριου χώρου και κλάδων δέντρων, που έγινε. Μας ζητάει...
8: Μα εσείς προχθές είπατε ότι θα κάνετε παρέμβαση για να φύγει η μούχλα από το σχολείο, και η κυρία Ζάρκου λέει ότι δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση. Και εσείς αυτό μου λέτε σήμερα, ότι κάνετε εξωτερικά παρέμβασεις, μέσα κάνατε.
9: Απαντώ.
8: Κάνατε μέσα.
9: Απαντώ. Ναι. Ότι στις 2 Σεπτέμβρη εστάλει το έγγραφο από τη διευθύντρια του σχολείου, που ζητάει 5 πράγματα. Την καθαριότητα του αύριου χώρου και το κλάδωμα δέντρων, που έγινε.
8: Ναι.
9: Την απολύμανση του σχολείου, που έγινε.
8: Ναι.
9: Το σχολείο έχει καθαριστεί.
8: Μάλιστα.
9: Και ζητάει αντικατάσταση ήδη υγιεινής, που μέσα σε μια εβδομάδα δεν μπορεί να γίνει. Επισκευή των επίπλων και των γραφείων και των βιβλιοθηκών, που έχουν λεφτά τα σχολεία να μπορέσουν να καλέσουν ένα μάστορα να τους τα επιδιορθώσει. Γιατί εμείς φέτος έχουμε δώσει ήδη 60 χιλιάρικα παραπάνω στα σχολεία από την πέρυσι.
8: Από πού έχουν τα λεφτά τα σχολεία, κύριε Κράλη?
9: Από τον προϋπολογισμό του Δήμου.
8: Έχετε, το ΦΟΦΗ δηλαδή, τι προϋπολογισμό έχει?
9: Δεν έχει μόνο ένα σχολείο, έχουν για όλα τα σχολεία.
8: Ναι, τι, για το ΦΟΦΗ, ας πούμε, μια και μιλάμε για το ΦΟΦΗ. Τι λεφτά είναι για το ΦΟΦΗ?
9: Το κάθε σχολείο έχει, λειτουργούμε με παγίες. Η παγία τι είναι?
8: Ναι.
9: Δίνουμε 1000 ευρώ σε κάθε σχολείο για τα έξοδα του, και ό,τι χαλάνε τους τα αναπληρώνουμε, ώστε κάθε σχολείο να έχει συνέχεια 1000 ευρώ για έκτακτες ανάγκες, για έκτακτες επισκευές, για ό,τι μπορεί να χρειαστεί. Άρα τα σχολεία έχουν ήδη, σας λέω, από πέρυσι, από το 2025, έχουν βάλει ήδη 50.000 παραπάνω από πέρυσι.
8: Εντάξει, εγώ δεν αμφισβητώ αυτό το οποίο λέτε ότι έχετε βάλει, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν προβλήματα ακόμα πάρα πολύ σοβαρά. Εσείς, ενώ συμφωνείτε τώρα όλοι σας ότι πρέπει να αλλάξει, και στο πρώτο που το είπατε προχθές στην εκπομπή, ότι πρέπει να φύγει και θα φύγει το σχολείο, γιατί το έχετε βάλει στοίχημα με τον εαυτό σας, από ό,τι κατάλαβα, και με όλους τους υπόλοιπους. Αλλά εδώ βάζουν αυτή θέμα, ξέρω εγώ, στο σώστη να πάνε κάπου αλλού, δηλαδή.
9: Χαίρομαι.
8: Συμφωνείτε όλοι σε αυτό, πάντως.
9: Όλοι συμφωνούν τελικά σε αυτά που
8: είπατε. Όλοι συμφωνούν στην αλλαγή. Αλλά μέχρι να γίνει αυτή η αλλαγή, που θα περάσουν 4-5 χρόνια για να φτιαχτεί ένα άλλο σχολείο, ίσως παραπάνω. Τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά?
9: Στο ΣΟΣΤΕ δεν χρειαζόμαστε 4-5 χρόνια, στο ΣΟΣΤΕ χρειαζόμαστε ούτε 6 μήνες για να λειτουργήσει το σχολείο, εάν πάρει απόφαση η Επιτροπή Καταλληλότητας.
8: Οπότε συμφωνείτε να πάει στο ΣΟΣΤΕ, όπως λένε και άλλοι?
9: Εγώ το έχω προτείνει, κύριε Φάκο.
8: Αν το έχετε προτείνει αυτό.
9: Εγώ το έχω προτείνει και θα το πρότεινα εγώ. Κάποιοι δάσκαλοι, κάποιοι γονείς, κάποιοι επαναστάτησαν.
8: Ναι.
9: Αλλά τελικά το ΣΟΣΤΕ, από ό,τι φαίνεται, είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση που πρότεινε ο αντιδήμαρχος.
8: Μες.
9: Ο αντιδήμαρχος ήταν αυτός που είπε ότι παιδιά πρέπει να φύγετε από εδώ στις 20 Φλεβάρι. Δεν το έχει πει κανένας άλλος ως τότε.
8: Κατάλαβα.
9: Γι' αυτό λοιπόν εγώ σας καλώ, μια και είστε δημοσιογράφος και παλιός δημοσιογράφος και έχετε κάνει ρεπορτάζ, να πάμε μια μέρα, αυτές τις μέρες, για να μην πει κάποιος ότι προλάβαμε και κάναμε εργασίες, να πάμε μαζί να δούμε την κατάσταση του σχολείου. Να πάμε μαζί, να διαπιστώσετε και μόνος σας κάποια πράγματα. Εγώ καταλαβαίνω ότι κάποιοι πρέπει και σωστά ανεβάζουν πολύ το θέμα, και μπορεί να βάζουν και να λένε και πράγματα στα οποία να μην αντιστοιχούν στην πραγματικότητα στο 100%. Εγώ μαζί τους είμαι, Εμένα όλη αυτή η ιστορία, να ξέρετε, είναι υπέρ μου, γιατί μου δίνει επιχειρήματα στο να παλέψω για αυτό το σχολείο να φύγει από εκεί. Επειδή όταν δεν ξεκίνησα αυτή τη διαδικασία ήμουν μόνος μου.
8: Κατάλαβα.
9: Σας καλώ λοιπόν να πάμε μια μέρα μαζί.
8: Να πάμε, γιατί όχι, να πάμε.
9: Να τα δούμε τα πράγματα.
8: Μια εβδομάδα να το δούμε από κοντά, να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, και καλή να το. Ναι, να πάμε, να πάμε. Το τηλέφωνο σας και να πάμε να το δούμε.
9: Και εγώ γι' αυτό είχα πάει και σήμερα στο Φούφιο. Επέλεξα να πάω στο πρώτο σχολείο για αγιασμό στο Φούφιο. Γιατί ήθελα να δω και τους γονείς, να τους ενημερώσω τους γονείς. Γιατί να ενημερώνω, δεν τους ενημερώνει κανένας. Τι μέλη γενέστε, πώς πρέπει να κινηθούμε, τι πρέπει να κάνουν και αυτοί από την πλευρά τους να πιέσουν κάποιες καταστάσεις. Να ξέρετε πάντως ότι ο Δήμος Σύλλας, ο αντιδήμαρχος παιδείας, είναι ο πρώτος που θέλει να φύγει το σχολείο από εκεί.
8: Πολύ ωραία.
9: Και τους θέλω όλους δίπλα μου για να το διώξουμε το σχολείο από εκεί.
8: Σας ευχαριστώ για την παρέμβαση, κύριε Κρέλη μου. Να είστε καλά.
9: Να είστε καλά.
8: Καλημέρα και σας καλημέρα. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και επιστρέφουμε. Έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία. Έχουμε. Να ακούσουμε χορηγούς και να βγούμε με τον Δήμαρχο Αντρέα Δασκελίνης.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
8: Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν με το Φούφιο Ειδικό Σχολείο Αμαλιάδας, δεν ξέρω και αν άλλα σχολεία έχουν προβλήματα τέτοιου ή ανάλογα έτσι προβλήματα ή άλλα, κάποια άλλα διαφορετικά προβλήματα. Στο Δήμο Δαβίδας Κυλλίνης η κατάσταση φαίνεται να είναι πολύ πιο καλύτερη. Εγώ βλέπω εκεί ότι αναβαθμίσεις σε σχολεία, με ωραία χρώματα τα σχολεία, γιατί έχουν και αυτά έχουν τη σημασία τους. Το να υπάρχει όμορφο χρώμα, επειδή τα παιδιά κάνονται πολλές ώρες, θα πρέπει το σχολείο να είναι προσιτό, να το αγαπήσουν και ως κτίριο που κάθονται τόσες ώρες εκεί μέσα και όχι αυτά που πηγαίναμε στα κλουβιά πηγαίναμε όταν πηγαίναμε με κάτι. Που πιανόταν ο πισινός σου καθώς ήταν καρέκλες 6-7 ώρες, που πιανόσουν με εκείνα τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα τα σχολεία είναι πιο μοντέρνα, είναι πιο όμορφα και στο μάτι και πιο λειτουργικά, θα πω. Ο Δήμος Αντρέβιδας Κυλλίνης και στη Βάρδα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης και κάποια άλλα σχολεία αναβαθμίστηκαν. Πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Δήμαρχε.
11: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
8: Να είστε καλά.
11: Ευχηθώ καλή σχολική χρονιά στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στους γονείς.
8: Τι γίνεται με τα δικά σας στα σχολεία εκεί? Βλέπω αναβαθμίσεις εκεί στη Βάρδα. Το παιδικό της Βάρδας, ο Βεφωνηπιακός Σταθμός λειτουργεί, Δήμαρχε, έχει ξεκινήσει?
11: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, θα ξεκινήσει όμως πολύ σύντομα. Έχει μπει στην τελική φάση ολοκλήρωση των εργασιών. Θεωρώ ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουν μπει μέσα και τα παιδάκια.
8: Ποια είναι η εικόνα γενικά το σχολείο σας τώρα στο Δήμο? Εσείς είχατε πάρει και λεφτά, έχετε κάνει από νωρίς, είχατε ξεκινήσει παρεμβάσεις στα σχολεία?
11: Έχουμε ξεκινήσει τις παρεμβάσεις, όπως πολύ σωστά είπατε, σε συνεργασία με την ΚΝΤΥΠ. Και πρέπει να την ευχαριστήσω την ΚΝΤΥΠ, γιατί είναι αρρωγός σε αρκετά πράγματα. Έχουν συντελεστεί αρκετά έργα σε σχολεία και θα συνεχίσουν αυτά τα έργα. Δηλαδή είχαμε το γυμνάσιο της Βάρδας, το οποίο είχαμε θέματα με υγρασίες, με τις υδρορροές.
8: Ναι, το θυμάμαι, είχαμε κάνει και ρεπορτάζ.
11: Έγινε ολοκληρωμένος έλεγχος. Ήδη έχουμε προχωρήσει στα σχολεία σε δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο. Έχουμε και ολοκληρωθεί. Περιμένουμε και τα αποτελέσματα να δούμε τι χρειάζεται, αν χρειάζεται κάτι να κάνουμε επιπλέον. Έχουμε προχωρήσει σε συνεργασία με εργολάβους και στα 38 σχολεία σε παρεμβάσεις και στα νηπιαγωγεία, στα δημοτικά, οπουδήποτε χρειαζόταν να γίνει. Σε συνεργασία και με την αντιδήμαρχο καθαριότητας το τελευταίο 15ήμερο εντατικά και όλο το προσωπικό, και πρέπει να τους ευχαριστήσω δημόσια, δώσανε ό,τι μπορούσατε για να μπορέσουμε να είμαστε τα σχολεία άρτια, και θεωρώ ότι και οι διευθυντές των σχολικών μας μονάδων και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς αλλά και τα παιδιά μας προπάντων πρέπει να είναι ικανοποιημένοι με αυτή την εικόνα. Μέχρι και τον υπηαγωγείο των Λεχενών που είχε τα προβλήματά του, έχουν γίνει όλα τα απαιτούμενα έργα με υγρασίες, καταλαβαίνετε όλα αυτά από τη μακρόχρονη χρήση, δεν είχαν συντηρηθεί ποτέ αυτά τα σχολεία. Μόλις πέρσι ήρθαν στη δικαιοδοσία των Δήμων, άρα καταλαβαίνετε ότι έγινε ένας μαραθώνιος όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την εικόνα. Συνεχίζουμε. Το μόνο θέλω να πω, επειδή δεν είναι μόνο να λέμε τα καλά, πρέπει να λέμε και τα κακά, το μόνο μελανό σημείο θα έλεγα παραμένει το δημοτικό της Ανδραβίδας.
8: Αυτό θα σας ρώταγα τώρα, γι' αυτό θα σας ρώταγα. Γιατί μελανό σημείο, τι δεν προχωρούν εκεί?
11: Γιατί τώρα εν έτη 2026 δεν μπορούν τα παιδιά μας να είναι σε κοντέινερ.
8: Παρά τα αυτά προχωρούν οι εργασίες όμως στο σχολείο.
11: Παρά τα αυτά ήδη, επειδή είναι και γραφειοκρατικές διαδικασίες, έχει γίνει ο διαγωνισμός, έχει βγει ο ανάδοχος. Πιστεύω ότι μέσα σε και από τις διαβεβαιώσεις που έχουμε από την ΚΝΥΠ, γιατί είναι και ένα έργο αρκετά μεγάλο, περίπου 2,5 εκατομμύρια, από τον τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη ξεκινάνε οι εργασίες με χρόνο περάτωσης περίπου τους 20 μήνες, άρα καταλαβαίνετε ότι
8: ούτε το 27 θα μπει μέσα.
11: Στο τέλος του 27, μάλλον στο
8: 28.
11: Εκεί στο 28 θα έχουμε αγιασμό στο καινούργιο βιοκλιματικό, μεν σύγχρονο αλλά με μεγάλη ιστορία, 100 ετών και πάνω, σχολείο του Δημοτικού της Ανδραβίδας. Συνεχίζουμε όμως, δεν σταματάμε εκεί, συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις στα σχολεία, γιατί ξαναλέω και πάλι η ασφάλεια των παιδιών μας πρωτίστως, αλλά και τα περιβάλλοντα, τα σχολικά, τα οποία πρέπει να είναι ευχάριστα για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς μας, αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα και πρέπει όλες οι δημοτικές αρχές, πιστεύω, να το βλέπουν έτσι.
8: Ευχαριστώ, Δήμαρχε, να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη συνομιλία. Καλή σας
11: μέρα.
8: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά. 2 μέτρα, 2 σταθμά. Έτσι, αυτά ακούσατε τι συμβαίνει στην Αμαλιάδα και με το Φούφιο σχολείο. Δεν ξέρω και αν τα άλλα σχολεία υπάρχουν προβλήματα. Στην Ανδραβίδα, Λεχενά Ανδραβίδα, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί πρέπει να είναι όμορφα σχολεία και εσωτερικά και εξωτερικά. Τα παιδιά να πηγαίνουν εκεί να νιώθουν ευχάριστα και όχι να στηβάζονται σε κλουβιά μέσα, σαν ζώα. Εντάξει, δεν αμφισβητώ ότι σε όποιες καλές προθέσεις υπάρχουν από όλες τις κατευθύνσεις. Το ζήτημα είναι ότι σε μερικά πράγματα κάποιοι πρέπει να πιέζουν λίγο περισσότερο, να ακολουθούν κάποιες άλλες διαδικασίες, έτσι ώστε να μην φτάνουμε στο και πέντε να προλάβουμε κάποια πράγματα, τα οποία θα πρέπει να τα έχουμε προλάβει πολύ νωρίτερα. Δυστυχώς όμως αυτή είναι η Ελλάδα, έτσι είναι η κατάσταση. Δεν είναι κάτι που εμένα προσωπικά μου κάνει εντύπωση. 30 χρόνια τώρα στη δημοσιογραφία, με όλα αυτά είναι γνωστά για μας και λυπηρά βέβαια. Αυτό είναι το κράτος, αυτή είναι η Ελλάδα, η οποία δεν μπορείτε να αλλάξει και ποτέ, μην έχετε και ελπίδες. Είναι μια χώρα η οποία φτιάχτηκε στη Λαμογιά και στη Μίζα από το 1830 που γίναμε κράτος, και συνεχίζεται ακόμα σήμερα, έτσι. Και δεν, η διαφθορά είναι τόσο έτσι πολύ ποτισμένη στο DNA του Έλληνα, νομίζω. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αλλάξουν κάποια πράγματα. Επιφανειακά ίσως να αλλάζουν κάποια πράγματα, ουσιαστικά όμως δεν φαίνεται να αλλάζει τίποτα, δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να γίνω ούτε μάντης κακών, ούτε να είμαι απεσιόδοξος. Θα είναι μια χρονιά δύσκολη αυτή που θα διανύσουμε. Δημοσιογραφικά είναι πάρα πολλά τα θέματα, δυστυχώς. Θα ήθελα μια χρονιά με λιγότερα δυσάρεστα θέματα και περισσότερα ευχάριστα. Δεν το βλέπω να γίνεται, δεν ξεκινήσαμε καλά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα υπόλοιπα τη Δευτέρα να είστε πάντα καλά.

Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM. Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Ionion FM.

0: Τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο

0: Δύο λεπτά μετά τις 8, καλημέρα αδέρφια μου. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, είστε στη σωστή συχνότητα. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Και όπως σας έχω προαναγγείλει, μαζί μας ο διακεκριμένος φοροτεχνικός και οικονομικός σύμβουλος, ο Ηλίας Χατζηγεωργίου στο στούντιο. Καλημέρα, Ηλία μου.
1: Καλημέρα.
0: Είσαι στα πράσινα την
1: καλή σεζόν.
0: Σιγά μην δεν ερχόσουν με πράσινα σου τώρα. Ξέρω ότι είσαι. Εντάξει, ξεκινάει από σένα το. Δηλαδή, πρώτα πηγαίνει ο Ηλίας στο ΑΚΑ, στο μπάσκετ, και μετά μπαίνουν οι υπόλοιποι.
1: Δίνω έγκριση.
0: Καλώς ήρθες, Ηλία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σεζόν να έχουμε. Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι μακάρι να έχουμε και καλά οικονομικά νέα, γιατί όπως θα βλέπεις τα πράγματα είναι δύσκολα. Εσύ τα βλέπεις και
1: νομίζω
0: καθημερινά.
1: Νομίζω ότι πλέον ο κόσμος έχει αρχίσει και τα χρειάζεται αρκετά.
0: Εν τω μεταξύ, εσύ τώρα δεν είσαι από τους φοροτεχνικούς που είσαι απομονωμένα στα γραφείο. Καταρχάς, μιλάς με πάρα πολύ κόσμο, με επιχειρηματίες και όχι μόνο. Είσαι και στο επιμελητήριο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
1: Και στο Επαγγελματικό Μελητήριο Αθηνών, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά βάση τα μέλη του μελητηρίου μας είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
0: οπότε,
1: η συντριπτική πλειοψηφία,
0: οπότε,
1: οι οποίοι πολύ απλά μεταφέρουν τον παλμό και τον δικό τους, αλλά και των πολιτών που εξυπηρετούν ο καθένας το διαφορετικό
0: κόστος. Είναι μια εικόνα που είναι δύσκολη, έτσι, δηλαδή.
1: Κοίταξε, εντάξει, υπάρχει ένας προβληματισμός και για το κόστος της διαβίωσης, υψηλά ενίκια, υψηλό κόστος αγορών πρώτων υλών, πρώτων αναγκών κτλ.
0: Αυτό που λένε για τους φούρνους, ότι οι φούρνοι έχουν αρχίσει και βάζουν λουκέτο, ισχύει.
1: Οι φούρνοι από τη στιγμή που δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος της ενέργειας, που είναι πάρα πολύ σοβαρό κομμάτι, της αγοράς των πρώτων υλών, και σύν ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός και μεγάλες αλυσίδες κτλ. Και ο κόσμος έχει αρχίσει και κόβει από τις αγορές που κάνει και περιορίζεται στα άκρως απαραίτητα. Όπως επίσης έχει αλλάξει και η καθημερινότητα στη διατροφή.
0: Ο άλλος δεν έβγαζε από το ψωμί τόσο χρήματα, όσο έβγαζε από τα υπόλοιπα. Δηλαδή, τυρόπιτες, κουλουράκια.
1: Πλέον ούτε ψωμί όμως. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες που δεν αγοράζουν ψωμί όπως αγοράζαν στο παρελθόν. Όλα αυτά, άμα τα συναθροίσουμε, καταλαβαίνουμε ότι δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο συγκεκριμένο κλάδο, ο οποίος γενικότερα απλώνεται σαν ομπρέλα και στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας. Και το κακό είναι ότι το λίπος που είχε δημιουργηθεί, όποιο είχε δημιουργηθεί την περίοδο του κορονοϊού, που είχε περικοπεί η κατανάλωση κτλ., νομίζω ότι έχει πια αποτελέσει παρελθόν.
0: Ναι. Σωστά. Είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς τα ζούμε καθημερινά. Δεν ανακαλύπτουμε τροχό. Υπάρχουν ζητήματα που τις καθημερινότητες είναι τα πιο δύσκολα πλέον.
1: Ναι.
0: Είχαμε βέβαια και κάποια καλά νέα στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς δεν φαίνεται ότι.
1: Εμείς περιμέναμε καλύτερα πάντως, για να είμαι ειλικρινής. Σαν επαγγελματίες. Είχαν δημιουργηθεί προσδοκίες ότι ένα μέρος των μέτρων θα αφορά τους επαγγελματίες που δεν αφορούσε στα προηγούμενα έτη, γιατί είναι συνεχόμενες χρονιές που κατά κάποιο τρόπο μένουν απ' έξω οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για να μην είμαι απόλυτα άδικος, μένουν σχεδόν απ' έξω. Και τι εννοώ, ας πούμε, υπήρχε προσδοκία για μείωση φορολογικού συντελεστή στα νομικά πρόσωπα. Δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο. Υπήρχε προσδοκία για μείωση προκαταβολής, ακούστηκε, αλλά σε βάθος 8 ετίας. Δηλαδή, το νομικό πρόσωπο που πληρώνει φόρο προκαταβολή 80%, άρα που πληρώνει το φόρο της επόμενης χρονιάς ουσιαστικά, κατά πολύ μεγάλο μέρος. Άρα ουσιαστικά έρχεται και περικόπτει την όποια κερδοφορία δημιουργήθηκε παραπάνω σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ουσιαστικά θα πρέπει να περιμένει μέχρι το 2034 για να δει καθολικά το μέτρο το οποίο λέει ότι η προκαταβολή θα πέσει από το 80% στο 50%.
0: Το 2034 είναι.
1: Εντάξει. Ποιος πεθαίνει.
0: 8 χρόνια από τώρα. Δηλαδή σε 8 χρόνια.
1: Υπήρχε μια προσδοκία, ας πούμε, το 80% θα γίνει 60% και το 60% 50%. Ναι. Κάπως έτσι.
0: Ο δικός χάρτης πάει πολύ μακριά για να έχουμε ότι. Ναι, είναι πολύ μακρινό το μέλλον.
1: Δεν θα γίνει κανένα αντιληπτό. Και αντίστοιχα οι ελεύθεροι επαγγελματίες που το 55% θα γίνει 50%. Άρα ο στόχος είναι σε 8 χρόνια από σήμερα να είναι και οι δύο προκαταβολές το 50%.
0: Τεκμήρια?
1: Ελάχιστα τεκμαρτό εισόδημα. Τεκμήρια διαβίωσης δεν ακούσαμε κάποια αλλαγή φέτος. Μιλάω για τα τεκμήρια διαβίωσης. Είχαμε ακούσει από πέρσι, τα είδαμε στις δηλώσεις, ήταν προς θετική κατεύθυνση. Εγώ θεωρώ σαν φοροτεχνικός βέβαια ότι πρέπει να φύγουν από τη ζωή μας, διότι έχει δημιουργηθεί ένα ελεγκτικό καθεστώς με απευθείας ενημέρωση της ΑΔΕ από τις επιχειρήσεις, διασυνδέσεις, ποιος κτλ. Που δυστυχώς, μάλλον δυστυχώς, δεν πρέπει να είναι ταυτόχρονα όλο αυτό το εξχρονισμένο κομμάτι του ελληνικού μηχανισμού και παράλληλα να υπάρχουν απαρχαιωμένα συστήματα δημιουργίας φόρου εισοδήματος. Τώρα, στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, εκεί υπήρξε μια θετική εξέλιξη για περίπου 156.000 ατομικές επιχειρήσεις. Λέω περίπου 156.000 γιατί αυτές αφορά το συγκεκριμένο μέτρο, όπου λέει ότι αν είναι συνεπείς σε όλη αυτή τη διαδικασία που τους ορίζει ο νόμος σε σχέση με τη διαβίβαση στα δεδομένα στα My Data, σε σχέση με τις διασυνδέσεις με τις διαμακές μηχανές, δεν έχουν πιαστεί να έχουν κάνει κάποια παράβαση φορολογική και εργασιακή την τελευταία πενταετία και τηρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι νόμοι, για αυτές τις επιχειρήσεις δεν θα εφαρμοστεί η προσάυξηση του υπολογισμού του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για τον τζίρο, για τη σύγκριση του τζίρου σε σχέση με το μέσο όρο του τζίρου των επιχειρήσεων της χώρας σε σχέση με τον ΚΑΔ, όπως επίσης θα εφαρμοστεί και η προσαύξηση του κόστους, του εργασιακού κόστους της επιχείρησης. Λέμε ότι αφορά 156.000, βασικά το είπε το Οικονομικό Επιτελείο στην εξειδίκευση των μέτρων, από τις 775.000 ατομικές επιχειρήσεις, περίπου 156.000 ήταν αυτές που επηρεάστηκαν από αυτά τις προσαυξήσεις που θα περικοπούν από το 2027, αφού η επιχείρηση βέβαια τηρήσει τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις δεν τις αφορά το συγκεκριμένο μέτρο, είτε γιατί δεν φορολογούνται βάσει ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, δηλαδή τα κέρδη τους είναι περισσότερα από αυτά που ορίζει αυτός ο υπολογισμός, ή φορολογούνται βάσει ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, απλά φορολογούνται μόνο βάσει τριετιών. Βέβαια, να πούμε από την άλλη, επειδή ακούσαμε και για την αύξηση του κατώτατου μισθού, του βασικού μισθού που θα πρέπει να καλύψουν κατά βάση οι επιχειρήσεις, αυτό επηρεάζει και τον υπολογισμό του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, γιατί υπάρχει συνάρτηση του βασικού μισθού σε σχέση με το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που θα πρέπει να έχει, θα υπολογίζεται να έχει η ατομική επιχείρηση.
0: Αυτό που πληρώνουν οι επιχειρήσεις κάθε χρόνο ένα ποσό πεντακοσάρικο, είναι τι είναι αυτό
1: το τέλος
0: επιτιδεύματος. Τι γίνεται με αυτήν την ιστορία?
1: Αυτό είναι ένα μέτρο.
0: Δηλαδή, γιατί υπάρχει, δεν έχω καταλάβει ακόμα, αλλά τέλος πάντων.
1: Θα πρέπει να το έχει καταλάβει. 15 χρόνια δεν έχουμε ζωή μα.
0: Θα πρέπει να το καταλάβει. Μάλλον να γεμίσει το ταμείο αυτό.
1: Το είσαι παιδάκι, είναι το πίστευε και μία έρευνα που λέει.
0: Λοιπόν. Δόγμα.
1: Και
0: αυτό το δόγμα θα αλλάξει επιτέλους.
1: Το δόγμα θα αλλάξει και αυτό σε βάθος χρόνου. Εδώ λοιπόν είναι το παράπονο του επιμελητηρίου μας, γιατί εκπροσωπεί επιχειρήσεις της Αττικής. Η Αττική λοιπόν θα αλλάξει, αλλά θα αλλάξει σε βάθος τριετίας. Τι εννοώ? Καταρχάς, εντάξει, για τις ατομικές επιχειρήσεις έχει καταργηθεί εδώ και 2 χρόνια. Οπότε δεν τις αφορούσε έτσι κι αλλιώς.
0: Αφορά ΙΚΕ, και ΕΠΕ, ΟΕ.
1: Αφορά νομικά πρόσωπα. Αφορά λοιπόν, εκτός από τα κεφαλαιολογικά που ξεκίνησες πολύ σωστά να αναφέρεις, βέβαια πάρα πολλές ΙΚΕ είναι πρώην ατομικές επιχειρήσεις που άλλαξαν και στην αυτές περίοδο των ασφαλιστικών εισφορών των περιβόητων κλπ. Αλλά πάρα πολλές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα, είναι και προσωπικές εταιρείες, ομόρυθμες εταιρείες, ετερόρυθμες εταιρείες, που έχω εγώ μια ατομική επιχείρηση, έχεις και εσύ μια ατομική επιχείρηση. Λέμε να κάνουμε μια συνεργασία και κάνουμε μια προσωπική εταιρεία. Που προσωπική εταιρεία έχει ακριβώς τις ίδιες ευθύνες που έχει μια ατομική επιχείρηση. Σωστά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στο μυαλό μου, εμένα τουλάχιστον, πρόκειται για ατομική επιχείρηση που αποτελείται από 2 συνεταίρους. Εδώ λοιπόν τι λένε οι εξαγγελίες, ότι θα καταργηθεί για τα νομικά πρόσωπα το 2027 για όλη την Ελλάδα πλην της Αττικής. Η Αττική θα παραμείνει το τέλος επιδεύματος και για το 2027, τη χρήση του 2027, και για την Αττική θα περικοπεί κατά 50% το 2028 και θα αφαιρεθεί ολοκληρωτικά το 2029.
0: Μάλιστα.
1: Και μιλάμε για επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Αττική ή αντίστοιχα για υποκαταστήματα επιχειρήσεων στην Αττική, γιατί το τέλος επιδόματος διαμορφώνεται, είναι 1.000 ευρώ εν προκειμένου για την Αττική για την έδρα, συν 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα. Αντίστοιχα για εκτός Αττικής και δήμους με 200.000 κατοίκους και κάτω είναι 800 ευρώ και για την έδρα και 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα. Αυτά λοιπόν θα περικοπούν, αλλά σε βάθος χρόνου, ενώ εδώ περιμέναμε άμεση περικοπή.
0: Πάμε τώρα. Εντάξει, αυτά είναι τα δύσκολα. Ελπίζω βέβαια, γιατί έχουμε μπροστά μας αρκετό χρόνο και στις εκλογές, κάποια πράγματα να διορθωθούν. Και να διορθωθούν γιατί είναι και απέτηση και είναι και αντέρητη ανάγκη, θα έλεγα. Παραδείγματος χάρη, να πάμε στο θέμα των οφειλών προς το Δημόσιο Ασφαλιστικά Ταμεία. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια προσδοκία. Η προσδοκία υπήρχε εδώ και καιρό πριν γίνει και ανακοίνωση.
1: Εγώ θα έλεγα υπήρχε μια απέτηση να διορθώσω λίγο
0: το
1: συλλογισμό. Όχι να διορθώσω, μάλλον να προσθέσω το συλλογισμό.
0: Ναι, σωστό είναι. Προσδοκία και απέτηση, έχεις απόλυτο δίκιο. Να γίνουν 120 δόσεις, να υπάρχουν 120 δόσεις. Αυτό δεν ευωδόθηκε, ακούσαμε 72 δόσεις, αλλά το πιο φοβερό δεν είναι μόνο οι 72 δόσεις. Είναι το γεγονός ότι δεν μπαίνουν οφειλές οι οποίες να είναι μετά τις 31 Δεκάτου του 2023. Σημαίνει ότι...
1: Εδώ λοιπόν έχουμε τον εξής, αν μου επιτρέπετε, έκφραση παραλογισμού. Καταρχάς, όταν μιλάμε για ρύθμιση οφειλών, ουσιαστικά μιλάμε για κάτι το οποίο δεν δημιουργεί κόστος στα ταμεία.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί δεν δημιουργεί κόστος? Γιατί από τη μία έχεις έναν οφειλέτη ο οποίος δεν έχει δυνατότητα να ρυθμίσει ή έχει δυνατότητα να ρυθμίσει στις 24 δόσεις. Πρακτικά δεν τα ακούει καθόλου, δεν μπορεί να το στηρίξει.
0: Και αν το κάνει, μετά βγαίνει εκτός.
1: Ή έστω και τις 72, όπως αυτές ορίστηκαν με τον περιορισμό, τον παράλογο επίσης, κατά την άποψή μας, που λέει ότι οι οφειλές που θα μπορούν να μπουν σε 72 δόσεις είναι αυτές που δημιουργήθηκαν και έγιναν έλεξη πρόθεσμες μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023, εξαιρεί από το 24 και μετά, όπως επίσης εξαιρεί και αυτές που έτυχε να είναι ρυθμισμένες τον Απρίλιο. Του 21 Απριλίου του 2026 που εξαγγέλθηκε το συγκεκριμένο μέτρο. Εδώ λοιπόν, τι λέμε σε ένα επιμελητήριο πάλι, ότι αν δώσει δυνατότητα να ρυθμίσει κάποιος με ευνοϊκή ρύθμιση, μάλιστα δίνοντάς του και το τυράκι, το λεγόμενο ότι αν ρυθμίσεις σε λιγότερες δόσεις από αυτές που μπορείς, θα έχεις μείωση των προσαυξήσεων, των πέναλτι, θα έχεις λιγότερο τόκο και το καθεξής, άρα να κάνεις φιλικό προς αυτόν το να επιλέξει λιγότερες δόσεις, τι δημιουργείς? Δημιουργείς έναν ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει καθόλου, να μπει σε μια κουλτούρα να πληρώσει αυτό το κομμάτι, να κάνει μια επανεκκίνηση, να μπορέσει να έχει ασφαλιστική φορολογική ενημερώνεται κτλ. Εσύ σαν κράτος να εισπράττεις από το να έχεις παστομένες κάποιες οφειλές που απλά παίρνουν προσάυξηση και να δεσμεύεις λογαριασμούς που δεν βρίσκεις τίποτα. Και επιχειρηματικά να το δούμε, αν μπορεί να το δει κάποιος επιχειρηματικά, ας πούμε, αυτό το κομμάτι, θα εισπράξει και ένα τόκο, ας πούμε, παραπάνω από τη ρύθμιση που έβαλες κάποιον να τακτοποιήσει ο φιλές του. Άρα δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί και για δεύτερη συνεχόμενη.
0: Και χωρίς να υπάρχει κόστος, δεν υπάρχει
1: αυτό,
0: κόστος.
1: Εκεί ακριβώς στεκόμαστε. Δηλαδή θα μπορούσε μέσα στα μέτρα να είναι και αυτό. Τώρα το κρατάει το επιτελείο. Για προεκλογικά δεν ξέρω, ο κόσμος πάντως θέλει να ρυθμίσει.
0: Ναι, ο κόσμος θέλει να ρυθμίσει.
1: Τι γίνεται? Όταν μπει δέσμευση στο τραπεζικό λογαριασμό, μια επιχείρηση ουσιαστικά άρχισε και τη γονατίζεις.
0: Τελείωσες. Γιατί για τον ιδιώτη αυξήθηκε στα 1500 ευρώ. Εγώ σου λέω ότι 1500 ευρώ. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, αν έχει ένα ενίκιο, ένας μισθωτός, ο οποίος έχει χρέη στην εφορία. Γιατί είχε μια επιχείρηση η οποία δεν πήγε καλά και την έκλεισε.
1: 1500 είναι ένας μισθός.
0: Ναι, καλά. Σου λέω ότι δεν είχε καλή μια επιχείρηση και την έκλεισε. Και το έχουν σουρευτεί κάποια χρήματα. Δηλαδή, θα έρθει τώρα να του δεσμεύσει λογαριασμό. Αυτό ο άνθρωπο να παίρνει 1500 ευρώ, 2000 ευρώ σου λέω εγώ, να του δεσμεύσει τα υπόλοιπα 500 και να έχει ένα ενίκιο 6-7 εκατοστάρικα και να πρέπει να ζήσει, να μετακινηθεί, να πάει στη δουλειά του και να σου φέρει λεφτά με τα υπόλοιπα.
1: Να το πω και λίγο αλλιώ. Του δίνει το σκεπτικό το να λειτουργήσει στη μαύρη οικονομία.
0: Δηλαδή,
1: να το πάμε και λίγο παρακάτω.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, κάτσε, δηλαδή, μισό λεπτάκι για να καταλάβω. Δεν πρέπει δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι να βοηθηθούν. Δεν πρέπει δηλαδή κάποια στιγμή όσοι έχουν αυτά τα ζητήματα να τους δοθεί μια δυνατότητα να πληρώσουν, αδερφέ.
1: Κοίταξε, μπορεί. Στοιχεία υπάρχουν από το παρελθόν γιατί είχε γίνει τέτοια ρύθμιση στο παρελθόν.
0: Ακριβώς.
1: Και θεωρούμε ότι τότε είχε πάει καλά. Και η ρύθμιση ίδια έδωσε χρήματα στο δημόσιο τότε. Όπως επίσης και έδωσε δυνατότητα στον κόσμο να επανέλθει. Γιατί χάθηκαν αυτές ή δημιουργήθηκαν αυτές οφειλές? Γιατί μπήκαμε σε κατάσταση μέτρων κορονοϊού? Γιατί μπήκαμε σε κατάσταση ενεργειακής κρίσης?
0: Το 19 είχε γίνει.
1: Γιατί μπήκαμε σε κατάσταση που οι τιμές στις πρώτες ύλες έχουν εκτιναχθεί, άρα ένα πολύ μεγάλο μέρος πηγαίνει εκεί και δεν μπορεί ο κόσμος να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Άρα δεν είναι κατά βάση οι περισσότεροι εξ αυτών, δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές.
0: Ακριβώς.
1: Και επειδή ακούστηκε η λέξη συνεπής φορολογούμενος, και πολύ σωστά ακούστηκε, και πρέπει να μπει και μια κουλτούρα επιβράβευση του συνεπή φορολογούμενο, όμως όχι μια επιβράβευση ότι δεν θα σε φορολογήσω παραπάνω γιατί είσαι συνεπής, αλλά κάπως να, επειδή τα στοιχεία υπάρχουν πια, στατιστικά στοιχεία μπορεί να γίνει για κάθε φορολογούμενο, να κάπως να αξιολογείται ο φορολογούμενος και να υπάρχει μια αντιμετώπιση διαφορετική προς κάποιον ο οποίος πλήρωνε πάρα πολύ στην ώρα του πάρα πολλά χρόνια και για 2-3 χρόνια υπήρξε κάποια έκτακτη ανάγκη, δεν μπορούσε να πληρώσει και δημιουργήθηκαν αυτές οι οφειλές.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δεν μπορεί να αντιμετωπίσετε το ίδιο με το στρατηγικό κακοπληρωτή.
0: Και κάποιον ο οποίος έχει στο παρελθόν έχει, βλέπεις ότι έχει τηρήσει και δόσεις, έτσι. Δηλαδή κάποια στιγμή μόνο δημιουργήθηκε το πρόβλημα, οπότε εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα. Θα κάνουμε διάλειμμα γιατί ήρθε η ώρα και θα επανέλθουμε. Έχουμε και ερωτήσεις τώρα, έχουν έρθει κάποιες ερωτήσεις, θα τις απαντήσει σε λίγο ο Ηλίας Χατζηγεωργίου. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hot spot του ίντερνετ.
12: Ακούτε Ιόνιον FM.
13: Να μπορούμε.

0: 21 λεπτά μετά τις 8. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα το τραγούδι. Here comes rain again. Η βροχή από φόρους υπάρχει και αυτό, δυστυχώς.
1: Εντάξει, το χειρότερο είναι ότι στην Ελλάδα, Ηλία, που ξέρεις καλύτερα από μένα, έχουμε ένα, το πολύ κακό να έχουμε πάρα πολλούς έμεσους φόρους. Που σημαίνει ότι δεν είναι και δίκαιο το σύστημα, έτσι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, όσο πληρώνει κάποιος ο οποίος είναι μεγιστάνας για να αγοράσει ένα λίτρο βενζίνη, πληρώνει εσύ και εγώ που έχουμε ένα εισόδημα. Εντάξει, το οποίο είναι.
2: Θα χρησιμοποιήσω τώρα λόγια πάλι πολιτικού προσώπου. Δεν ρίχνουμε το ΦΠΑ για να μην ευνοηθούν οι πλούσιοι.
1: Αυτό δεν είναι τώρα. Αυτό είναι, θα έλεγα, μια επεκφυγή η οποία δεν έχει και καμία βάση. Έτσι,
2: εντάξει. Τώρα στο κομμάτι των έμεσων φόρων, ναι. Είναι, πλέον του ξεχνάμε και εμείς φοροτεχνικοί πολλές φορές. Είναι τόσοι πια, ειδικά μέσα στην περίοδο του κορονοϊού, δημιουργήθηκαν άπειρα τέλη πλαστικής σακούλας, τέλη πλαστικού ποτηριού, τέλη καπακίου, τέλη αυτά. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις και θα πούμε και πάλι. Κάποιες ερωτήσεις θα λέμε, θα επανερχόμαστε. Ερώτηση προς κύριο Χατζηγεωργίου. Το πελατολόγιο ηλεκτρονικό ή μη είναι υποχρεωτικό για τους δικηγόρους?
2: Όχι, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση. Μέχρι στιγμής είναι μόνο υποχρεωτικό για τον κλάδο των αυτοκινήτων, σέρβις, πάρκινγκ και ούτω καθεξής. Υπάρχει μια υποχρεωτικότητα στο κομμάτι των στα κτήματα που διοργανώνουν γάμους και ούτω καθεξής, και μέχρι εκεί. Τώρα στο κομμάτι των δικηγόρων, ενδεχομένως μπορεί ο φίλος ο Κροατής να έχει ακούσει την υποχρεωτικότητα για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, όπου μπαίνει σε εφαρμογή από πρώτη δεκάτου για όλες τις επιχειρήσεις της χώρας, μάλλον. Ήταν σε εφαρμογή για όσοι είχαν τζίρο πάνω από ένα εκατομμύριο το 2023. Τώρα μπαίνει και στη β' φάση, μπαίνουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, όπου πρακτικά τι λέει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο? Όταν κόβω ένα τιμολόγιο επιχείρηση προς επιχείρηση, B2B δηλαδή, όπως λέμε στα νέα ελληνικά, θα πρέπει το τιμολόγιο αυτό να έχει εκδοθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και να διαβιβάζεται μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης που έχω επιλέξει από κάποια ιδιωτική επιχείρηση που κάνει αυτή τη διαδικασία, ή αντίστοιχα μπορώ να επιλέξω και τη χρήση της δωρεάν εφαρμογής του e-τιμολογίου που έχει δημιουργήσει η ΑΔΕ για να εξυπηρετεί κατά βάση επιχειρήσεις που κόβουν ένα-δύο τιμολόγια το μήνα, μπλοκάκια κτλ. Που και αυτά βέβαια είναι μέσα σε αυτή την υποχρέωση. Άρα προσοχή, να γίνει επιλογή είτε παρόχου είτε το να πάει η επιχείρηση με το ή τιμολόγιο της ΑΔΕ, να γίνουν σχετικές ενέργειες και είτε από τον πάροχο για να δηλωθεί η συνεργασία, είτε από τον λογιστή για να δηλωθεί το κομμάτι του ή τιμολόγιου που επέλεξε η επιχείρηση, για να καλυφθεί αυτή η υποχρέωση. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου υπάρχει μια πιλωτική εφαρμογή του μέτρου, όμως θα πρέπει να έχει επιλεχθεί ο τρόπος που θα εκδίδω τα ηλεκτρονικά τιμολόγια. Τώρα, για τους φίλους ακροατές που έχουν επιχειρήσεις που δεν έχουν B2B συναλλαγές, δηλαδή δεν πουλάνε σε άλλες επιχειρήσεις, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι. Αν ποτέ στο μέλλον προκύψει επέκταση της επιχείρησης ή ανάγκη να κόψουν κάποιο τιμολόγιο, μπορούν τότε να κάνουν όλες τις ενέργειες. Γιατί με ρωτάνε πάρα πολλές φορές.
1: Κυρία Δέσποινα, καλημέρα. Έχει γίνει κάποια εισήγηση στην κυβέρνηση για τις δόσεις βεβαιωμένων και το 24-25 υπάρχει οργανωμένη φωνή? Έχουμε κανένα νέο για την ένταξη δόσης?
2: Πριν από λίγο μετέφερα τη φωνή του επελτηρίου, του Επαγγελματικού Πολιτικού Αθηνών. Προφανώς και η εισήγηση γίνεται συνεχώς.
1: Και από τον Πειραιά, το προηγούμενο διάστημα, μας είχαν πει το ίδιο.
2: Το ΕΒΕΠ και το ΕΒΕΑ και όλα τα επιμελητήρια της Αττικής και βασικά και της χώρας. Μην βγάζουμε τι. Ζητάνε αυτό το οποίο λέγαμε πριν και αναλύαμε, ότι δεν σου κοστίζει κάτι, δώσε δυνατότητα restart σε πραγματικού όμως, όχι.
1: Τώρα εντάξει, δηλαδή οι 72 δόσεις, καταρχάς έχουμε εντάξει σε 72 δόσεις.
2: Κοίταξε, αν είχαμε όλες τις οφειλές, θεωρώ θα είχαμε πολύ περισσότερους. Τώρα, όταν κάποιος νομίζει ότι μπαίνει, αλλά μπαίνουν τα μισά, τα υπόλοιπα πρέπει να μπουν στις 24, αλλά εκείνο, αυτό άλλο. Όχι, υπάρχει πάρα πολύ χαμηλή κινητικότητα. Η προθεσμένη μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026, δεν ξέρω αν οδεύοντας προς τη λήξη της δυνατότητας αυξηθούν οι ενδιαφερόμενοι, αλλά μέχρι στιγμής εγώ δεν βλέπω.
1: Αν βάλουν και τα του 24 και του 25 τις οφειλές, δεν θα υπάρχει τύχη.
2: Σωστό, συμφωνώ.
1: Καλημέρα, Αναστάσης Κάπα. Δεν μιλάτε για τις αμαρτίες του κράτους. Μόνιμο στόχος ο φορολογούμενος ο πολίτης. Δεν τρέπεστε λίγο. Μιλάμε για το πιο διαφερόμενο κράτος της Ευρώπης. Απευθύνω μελούς στους απολογιστές των κυβερνήσεων και όχι σε εσάς στο σταθμό. Πάλι καλά, μας ξέρεις. Λοιπόν, εντάξει, τοποθέτηση είναι αυτή. Ο Αλέξανδρος ο Κόλλιας, λόγω πολλών χιλιόμετρων καθημερινά, χθες ξεπέρασα τα 2.000 ευρώ σε βενζίνα από την αρχή του έτους. Για την ιστορία, η μέση τιμή της βενζίνης μέχρι χθες ήταν 1.938 στην περιοχή μου. Μέση απόσταση με 50 ευρώ βενζίνη τα 370. Στις 9 Τρίτου από σχεδόν 1.70 πήγα στο 1.83 και στις 27 Τρίτου έφτασε τα 2 ευρώ το λίτρο.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω, ο φίλος.
1: Ο Αλεξάνδρος είναι πάρα πολύ τυπικός, είναι πάρα πολύ γνώστης, είναι ψαγμένος. Αυτά που λέει είναι δεδομένα.
2: Προφανώς αυτό ή πολιτής είναι ή αυτοκινητιστής είναι ή κάτι τέλος πάντων που αυτό θα πάει στο κόστος του προϊόντος, υπηρεσίας, παραγή. Δηλαδή όλα αυτά θα ψάξει να τα βρει από κάπου.
1: Πάμε, Ηλία μου, πάμε λίγο και σε κανένα καλό να γελάσουμε λίγο, για να χαμογελάσουμε λίγο τα χειλάκια μας, γιατί μέχρι τώρα, με βάση αυτά που υπόθηκαν στη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς λίγα είναι τα καλά. Τα καλά είναι. Έχουν να κάνουν για τους τρίτεκνους, κάποιες ρυθμίσεις, το εισόδημά μας.
2: Το θετικό.
1: Δημόσιοι υπάλληλοι, 500 ευρώ.
2: Το θετικό για τους τρίτεκνους είναι ότι πλέον θα εναρμονιστούν φορολογικά για τις πρώτες 20.000 εισοδήματος με τους πολυτεκνούς. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξιμο.
1: Λοιπόν,
2: θα μπορούσε να μην κάνεις πολιτικός. Το που εδώ τι λέει πρακτικά.
1: Κάτσε, μπορεί να δεχτείς και εισηγήσεις τώρα. Νέα κόμματα, το Νατάλο, τι.
2: Μια χαρά να είσαι υποψήφιος. Μια χαρά στο επιμελητήριο. Που λέει ότι και οι πρώτες 10.000 ήταν φορολόγητες έτσι κι αλλιώς. Πάμε στη λογική ότι μέχρι τις 20.000 εισόδημα ο τρίτεκνος, είτε είναι μισθωτός, είτε είναι δημόσιος υπάλληλος, είτε είναι επαγγελματίας με ατομική επιχείρηση, θα έχει αφορολόγητο το εισόδημα για αυτό το κλιμάκι. Οπότε δημιουργεί μια διαφορά φόρου σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς των τριτέκνων. Στα 620 ευρώ λιγότερο φόρο για τον μισθωτό και περίπου στα 1.500 ευρώ για τον ιδιοκτήτη ατομικής επιχείρησης. Μας. Αν βέβαια το εισόδημα είναι μόνο όχι έως 20.000 ευρώ. Ναι. Όσο πιο χαμηλό, τόσο μειώνεται το κέρδος από τη διαφορά του φόρου. Στο κομμάτι των δημοσίων υπαλλήλων.
1: Ωραίο το 500 άρικο, αλλά από του χρόνου, ας πούμε.
2: Κοίταξε, εγώ.
1: που έχω, η απογοήτευση, δηλαδή. Μου έλεγαν εντάξει, μου λέει, ας ισχύσει από φέτος. Ας ισχύσει από φέτος. Μου λέει, φίλοι, δημόσιοι υπάλληλοι. Λέει, απογοητευτήκαμε. Ωραίο λέει, μας άρεσε, αλλά
2: και
1: από του χρόνου.
2: Μεικτά, βέβαια, έτσι. Όχι, δεν είναι επιδομά.
1: Αυτό τώρα
2: βέβαια
1: είναι ανάλογα το μισθολογικό κλιμάκιο.
2: Αμεικτά θα έχει ασφαλιστικές φορές, άρα θα είναι και συντάξιμο. Που οι εργατολόγοι χάρηκαν γι' αυτό βέβαια, γιατί σημαίνει ότι δεν είναι κάτι εκτακτό, είναι κάτι μόνιμο.
1: Είναι κάτι μόνιμο. Καλό αυτό.
2: Και ανάλογα με το ύψος του μισθού, άρα της παρακράτησης φόρου που έχει, ας πούμε, ο δημόσιος υπάλληλος, θα έχει και την ανάλογη παρακράτηση φόρου. Γιατί δεν είναι αφορολόγητο, αφορολογείται κανονικά στην
1: δηλαδή,
2: κλίμακα.
1: Για να καταλάβω, κάποιος που έχει βαρέα ανθυγινά θα έχει το 500άρικο και θα του αφαιρέσουν το.
2: Προφανώς.
1: Άρα
2: τη στιγμή
1: θα πάρει τι.
2: Κοίταξε, με
1: τους δεν θες να μου πεις πάλι ότι.
2: Πέρα 300, ας πούμε. 350 ή έτσι μια πρόχειρος υπολογισμός. Απλά εδώ τι λέει, τι μπορούμε να πούμε, ας πούμε, έτσι, να εξομαλύνουμε τα 150 που δεν θα πάρει. Είναι ότι δημιουργείται ένα καθεστώς όπου μπαίνει ένας 13ος μισθός, όπως αυτός είναι, μπράβο, και ίσως μελλοντικά το 500άρικο γίνει 600, 700. Μάλιστα. Οπότε εδώ λέει, ας πούμε, ο
1: Λοτενίο. Κακό δεν είναι, απλά.
2: Ναι, προφανώς και δεν λύνει το πρόβλημα, έτσι.
1: Ναι.
2: Εδώ προφανώς και θα επιθυμούσαν ένα 13ο μισθό ξεκάθαρα.
1: Μα εγώ, για να μεταφέρω και το κλίμα, θα σου πω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε απεργιακές κινητοποιήσεις.
2: Ναι.
1: Από ποιους όμως, από τους εργαζόμενους στους Δήμους, που σημαίνει καθαριότητα των Δήμων.
2: Ναι.
1: Ακριβώς για το θέμα του 13ου μισθού. Σύντομα δηλαδή.
2: Οκ.
1: Είναι ένα θέμα που να ξέρεις ότι έχουμε έτσι ερεθίσει πολύ τον κόσμο, έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Μπράβο σας, λέει ο Τάκης Σκοπολίθας, ο καλύτερος ασφαλιστής που υπάρχει διαγαλαξιακά στο λέω.
2: Όχι ο μπασκετμπολίστας.
1: Είναι εξάδερφος.
2: Α, είναι εξάδερφος. Okay.
1: Είναι δικό σου ομοειδιάτης και αυτό θα το βρεις στο ΑΚΑ, εκεί παρέα θα είστε. Δεν γνωρίζεστε.
2: Άρα είναι καλός άνθρωπος.
1: Λοιπόν, Ανατολική Αττική μένω, πήγαινε έλα στην εργασία, θέλω 60 χιλιόμετρα την ημέρα, λέει ο Αλέξανδρος. Εδώ είναι ένα θέμα, τώρα για τη βενζίνη, μου πέταμε από ένα θέμα στο άλλο. Λοιπόν, έπαιρνε το Fuel Pass κάποιος ο οποίος δεν έκανε καθόλου χιλιόμετρα. Έτσι. Ναι. Και κάποιος ο οποίος έχει τη δουλειά του, ας πούμε, στην άλλη άκρη της Αθήνας, θα πρέπει να μετακινηθεί. Άρα τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Καταναλώνει συνεχώς, πληρώνει πιο πολύ φόρο, ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ. Δεν πρέπει, δηλαδή στην Αγγλία, ανάλογα την κατανάλωση να ευνοείσαι και από το μέτρο. Δηλαδή εντάξει.
2: Κοίταξε, γενικά όλα τα μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα έχουν αυτούς που ευνοούνται, δηλαδή αυτούς που δεν κινείται, ας πούμε, και έχουν και αυτούς που δεν ευνοούνται καθόλου, είτε δεν το παίρνουν γιατί δεν τηρούν το συστηματικό κριτήριο, είτε το παίρνουν, αλλά είναι μια σταγόνα στον ωκεανό.
1: Επίσης, ξέρεις κάτι άλλο που μου τη πραγματικά τόσα χρόνια μου, να το πω έτσι απαλά και ελληνικά, μου τη βιδώνει ρε παιδιά. Δηλαδή, συγγνώμη, λέει μέχρι 20.000 παίρνεις το επίδομα. 20.000 και ένα λεπτό δεν το παίρνεις. Ναι. Δηλαδή, 20.000 είσαι φτωχός και παίρνεις επίδομα, 20.000 και ένα είσαι πλούσιος. Δεν γίνεται ρε παιδιά να υπάρξει μια κλιμάκωση. Δηλαδή, τι εννοώ, να βάλει μια κλιμάκωση. Ναι. Μια κλιμάκωση ρε παιδί μου.
2: Εγώ θα έλεγα πάντως, καλύτερα θα ήταν να κοβόταν κάποιος, έστω και ευκαιριακά, κάποιος έμεσος φόρος.
1: Αυτό είναι πιο καλό.
2: Κάτι εκείνο για να πέσει τιμή σε φιλικό προς το περιβάλλον. Πώς το λένε, τιμή.
1: Ο Νίκος. Εφόσον τα τιμολόγια εξόδων που λαμβάνω αγρότης ειδικού καθεστώτος από προμηθευτές εκδίδονται όλα ηλεκτρονικά και φαίνονται στο σύστημα της ΑΔΕ, χρειάζεται να κρατάω και αντίγραφα?
2: Ο νόμος πάντα λέει να κρατάμε αντίγραφα των τιμολογίων. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν ξέρω αν στο μέλλον έρθει ο νομοθέτης και πει ότι από τη στιγμή που είναι διαβασμένα ηλεκτρονικά δεν χρειάζεται να τα κρατάς. Καταρχάς, αυτή τη στιγμή, επειδή δεν εκδίδουν όλες οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αυτά που φαίνονται στο My Data και στην ΑΔΕ είναι τα ποσά. Δεν είναι το σώμα τιμολογίου.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, αν το ρωτήσω εγώ που είμαι ο ελεγκτής, ότι φέρε μου το τιμολόγιο του Χατζηγεωργίου που σου έδωσε 1.000 ευρώ. Ξέρω εγώ, χώμα. Θα πρέπει να το προσκομίσω, γιατί δεν προκύπτει από κάπου τι έχει αυτό το τιμολόγιο.
1: Δεν θέλω να χαλάνε και χώρο ηλεκτρονικό, από ό,τι φαίνεται. Γιγαμπάιτς πολλά, μεγαμπάιτς πολλά.
2: Όχι, τα δεδομένα υπάρχουν. Απλά το ηλεκτρονικό τιμολόγιο θα κάνει αυτό που θα βλέπει το σώμα τιμολογίου. Απλά δεν ξέρουμε και αν ποτέ καταργηθεί η υποχρέωση να το έχω χειρόγραφα. Ναι. Χειρόγραφα εννοώ τυπωμένο ή έστω σε ηλεκτρονικό αρχείο.
1: Θα μειωθεί, λέει, η εισφορά 0,5% στις ασφαλιστικές φορές. Οπότε αυτό το 0,5% τι μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, 5 ευρώ, 6?
2: Σίγουρα δεν καλύπτει την αύξηση του βασικού.
1: Καλά, δεν υπάρχει. Να το πω. Εγώ σου λέω αυτό θα προσθεθεί. Θα προσθεθεί πού? Θα προσθεθεί στην αύξηση του μισθού που θα έχουμε συνήθως παραδοσιακά τον Απρίλιο πλέον.
2: Καλό είναι. Μάλλον θα αφορά μόνο τους εργαζόμενους, δηλαδή θα κοπεί όχι από επιχείρηση. Το μέρος του εργαζόμενου, όχι από την εισφορά που βάζει επιχείρηση. Θα πάρει μια αύξηση στο μισθό ο εργαζόμενος μέσω της μείωσης της ασφαλιστικής κράτησης. Προφανώς και δεν θα λύσει το πρόβλημά του, εννοείται. Δεν αλλάζει το κόστος της επιχείρησης, γιατί αυτή είναι παρακράτηση από το μισθό του εργαζόμενου. Άρα, αν δεν υπήρχε αυτή η ασφαλιστική κράτηση, ο εργαζόμενος θα παίρνει ατόφιο το μέρος του μισθού, του μικτού. Άρα, πρακτικά το κόστος για τις επιχειρήσεις παραμένει το ίδιο. Αυτό που ευελπιστούν με τα επιχειρήσεις είναι ένα μέρος αυτού να πάει στην αγορά. Δηλαδή, τι λέμε σαν επιχειρήσεις μετά από τις εξαγγελίες? Αυτά τα 2,2 δις. Που τις επιχειρήσεις τις πέρασαν και δεν ακούμπησαν, προσδοκούν έστω ένα μέρος αυτών να γυρίσουν στην αγορά. Γιατί πολλοί φοβούμαστε ότι θα πάνε στους φόρους, θα πάνε στα δάνεια στις τράπεζες, θα πάνε στα ενίκια και δεν θα γυρίσουν στην αγορά.
1: Ηλία μου, θέλω να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ήρθες που έτσι πολύ έτσι, και με τις γνώσεις σου πάντα τις άριστες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 35 λεπτά έχουμε παραγγείλει τον καφέ.
2: Για σήμερα, όχι άλλο.
1: Για σήμερα για
2: την
1: πράγμα.
2: Για την Ευρωλίγκα. Ξεκινάμε.
1: Παναθηναϊκός.
2: Ξεκινάει το μάτς.
1: Λοιπόν, 35 λεπτά έχουμε παραγγείλει τον καφέ, δεν έχει έρθει ακόμα. Δηλαδή, πραγματικά, παιδί μου, τι καφέ σα, κόκαλα έχει. Η Λέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Λέα Κατζηγεωργίου, κυρίες και κύριοι, φοροτεχνικός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και ένας πολύ βαθύς γνώστης και οικονομικός σύμβουλος της αγοράς. Να είστε καλά, Λέα μου.
2: Καλή συνέχεια. We'll be right back.

0: Λοιπόν, σε αυτό το κλίμα θα μένουμε, αδερφιά, στο κλίμα που έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, με τα δύσκολα. Λοιπόν, ο κύριος Βαγγέλης, εμείς που είμαστε επαγγελματίες και έχουμε αυτοκίνητο, δεν πρέπει να έχουμε το μειωμένο κόστος στα καύσιμα. Έχω μοτοσυκλήτα στο όνομά μου και έχω το αυτοκίνητο της γυναίκας μου, δεν πήρα όμως το Fuel Pass. Λόγω κριτηρίων, δεν μας το λέτε. Αναστάσεις. Με την τιμή, λέει, φυσικού αερίου γύρω στα 60 μεγαβατόρα, τρέχουσα τιμή είναι πάνω από 75 και κανείς δεν ξέρει που θα φτάσει το τελευταίο τρίμηνο του 26. Ο κύριος Σάκης διαμαρτύρεται για τις τιμές στα καύσιμα. Δεν είναι δυνατόν να πάμε στη δουλειά μας με αυτές τις τιμές. Αν θέλουν να φτιάξουν τις συγκοινωνίες και να μας πούνε να παίρνουμε τη συγκοινωνία, αλλά να μπορούμε να πάμε από το ένα μέρος στο άλλο και όχι να περιμένουμε μισή ώρα το λεωφορείο και μία. Μισή ώρα μόνο. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Θέμη Κιουρτζή, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πράτη Ρίχων Υγρών Καυσίμων. Τι κάνετε, πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Σαντουρίνε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά. Κανα φως στο τούνελ, έτσι, αυτό που έχουμε μπει, βλέπετε εσείς. Δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα για τον κόσμο. Και το βλέπετε γιατί έχετε καθημερινή συναναστροφή.
1: Είναι δύσκολα για όλους μας. Και μάλιστα πάρα πολύ δύσκολα. Και σωστά κάνατε την ερώτηση, αν υπάρχει κανένα φως στο τούνελ. Δεν μπορεί να το ξέρουμε αυτό το πράγμα, γιατί δεν εξαρτάται από εμάς, δεν έχει κάποια λογική όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν έχει ορίζοντα συμφωνίας, δεν υπάρχει λόγος συμφωνίας, δηλαδή δεν αντιλαμβάνομαι. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω βρει κάτι που πρέπει να ζητήσει ο ένας και να απαντήσει ο άλλος κτλ. Μια θολούρα πολύ μεγάλη, η οποία ευνοεί πολύ λίγους σε αυτόν τον κόσμο. Πολύ λίγους.
0: Κύριε Κιουρτζή,
1: αλλά ευνοεί όμως.
0: Εμείς τώρα η αλήθεια είναι ότι για να μπορέσει να ευνοηθεί κάποιος, να πάρει μια χείρα βοηθείας, ένας άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του, τη μοτοσυκλέτα του για να κάνει και πολλά χιλιόμετρα να πάει στη δουλειά του, θα πρέπει να υπάρξει κάτι στην Αντλία. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει χιλιόμετρα, πρέπει κάτι να υπάρξει στην Αντλία, μια μείωση του ειδικού φόρου. Να υπάρξει στην Αντλία για να μπορέσει να καρποθεί, εφόσον κάνει και περισσότερα χιλιόμετρα και έχει μεγαλύτερο κόστος, να μπορέσει να καρποθεί κάποια πράγματα και να μπορέσει να βοηθηθεί πάνω απ' όλα. Τι να καρποθεί δηλαδή, να βοηθηθεί βασικά. Αυτό. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, αν έχουμε πάλι κανένα fuel pass και κανένα τέτοιο, το μόνο που θα γίνει είναι. Και κάποιοι οι οποίοι δεν κάνουν χιλιόμετρο να πάρουν 40 ευρώ στην τράπεζα, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο.
1: Κοιτάξτε, η δική μας άποψη είναι κάθετα ό,τι επιδότηση δοθεί να δοθεί στην Αγγλία. Κάθετα. Το έχουμε ζητήσει, επανειλημμένως και πριν μάλιστα από 3 χρόνια ξεκινήσαμε το λέμε για την Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν υιοθετούμε το θέμα του επιδόματος, ούτε το fuel pass, ούτε τίποτα άλλο. Κάθετα στην Αγγλία για όλους. Αυτή είναι η προσέγγιση και η πίστη της Ομοσπονδίας για την οποιαδήποτε έκπληξη δοθεί στο καύσιμο.
0: Τώρα.
1: Βέβαια δεν υπάρχει μόνο η τιμή στο καύσιμο. Απλά ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την πραγματική οικονομία του καυσίμου, το οποίο λέγεται νομιμότητα και ο εξορθολογισμός στη διακίνηση του καυσίμου και αγροτικό πετρέλαιο. Εδώ υπάρχουν θέματα, να ξέρετε.
0: Παρακαλώ, για πείτε μας. Εννοείται για το πετρέλαιο των αγροτών ότι θα έχουμε φοροδιαφυγή.
1: Όχι, δεν θα έχουμε φοροδιαφυγή. Αλλά... Θα υπάρχει αδυναμία στην επαρχία να επιδοτήσει ο πρατηριούχος, να χρηματοδοτήσει ο πρατηριούχος αυτή την κίνηση.
0: Για εξηγήστε το.
1: Διότι θα σας πω, το κράτος λέει θα δώσουμε έκπτωση στην αντιβία στον νέο αγρότη. Πάρα πολύ ωραία. Έρχεται και λέει θα το δώσει εσύ πρατηριούχε και θα σου πληρώσω εγώ με τη διαφορά μετά από 3-4-5 μέρες. Αυτό δεν γίνεται.
0: Και μιλάμε για ποσά τώρα μιλάμε.
1: Δηλαδή... Μπορεί να είναι και 5.000 τη μέρα.
0: Μα είναι δυνατόν
1: μπορεί να είναι 500 ευρώ τη μέρα, μπορεί και 5.000 ευρώ τη μέρα. Αυτά δεν γίνονται ούτε.
0: Εντάξει, τα εταιρικά το καταλαβαίνω ότι έχουν δυνατότητα, αλλά τα μη εταιρικά.
1: Μπράβο, καλά το είπατε τώρα. Θέλετε να στρέψει τον κόσμο στα εταιρικά. Okay, πάμε στο επόμενο. Η επαρχία έχει εταιρικά.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ελάχιστα.
1: Περισσότερο είναι δηλαδή στο χωριό. Το χωριό έχει εταιρικό πρατήριο. Σιγά μην πάρει να επενδύσει εταιρεία σε ένα χωριό με λίγα λίτρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν θέλουμε να στρέψουμε τον κόσμο να πηγαίνει σε αυτόν που έχει χρήματα και να κλείσουμε τον υπόλοιπο και θα στερήσουμε την αγορά στο σύνολό της να λειτουργεί εύρυθμα, okay. Αυτό το λέμε απευθείας. Λες, εγώ δεν σας θέλω να σας στείλω, θα βρω τους τρόπους να σας κλείσω. Το θέλουμε. Δεν νομίζω όμως.
0: Κύριε Κιουρτζή, τι θα γίνει με το πετρελαιό θέρμανσης, γιατί εδώ πραγματικά θα κλάψουν μανούλες. Δηλαδή η κατάσταση, αν, όπως προϊονίζεται, εάν δεν υπάρξει μια γενναία μέρημνα από την πολιτεία, δεν ξέρω, τι θα επανέλθουμε στην εποχή με το μαγκάλι, ας πούμε. Δηλαδή...
1: Πολύ δύσκολη εξίσωση. Πολύ δύσκολη εξίσωση. Έχουμε μια δηληστηριακή δήμη που είναι πάνω από 75 σήμερα.
0: 75. Σημαίνει... Δηληστηριακή είναι 75.
1: Δηληστηριακή δήμη πάνω από 75. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, ήταν περίπου τον Απρίλιο τόσο και δεν αγόραζε καθόλου πετρέλαιο. Ο καταναλωτής δεν αγόραζε καθόλου πετρέλαιο. Αυτό που πουλούσαμε σε 1,75. Σκεφτείτε ότι εμείς θα αγοράζουμε 1,75, 1,77 με τις σημερινές τιμές, αν ισχύει αυτό το πράγμα που ισχύει τώρα. Γιατί μέχρι και σε ένα μήνα, για να είμαστε ειλικρινείς, αρκετά μπορεί να αλλάξουν. Πολλά δεν ξέρω, αλλά αρκετά μπορεί να αλλάξουν.
0: Μακάρι.
1: Εδώ υπάρχει μια τεράστια δυσκολία και για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το φυσικό αέριο που έχει κρυβίνει και αυτό πάρα πολύ και σαφώς και για το ρεύμα. Εμείς εδώ θα επαναφέρουμε την αίτηση, το αίτημα της επιδότησης στην Αγγλία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο καταναλωτής του πετρελαίου θέρμανσης είναι πολλαπλά υπερφορολογημένος και άδικα φορολογημένος σε σχέση με τους υπόλοιπους καταναλωτές για τα υπόλοιπα απόλυπα μέρη στη θέρμανση, δηλαδή ρεύμα, φυσικό αέριο κτλ. Γιατί ο καταναλωτής πληρώνει 280 ευρώ ΦΠΑ το χιλικό, το χιλιαλίτρα, και 24% ΦΠΑ. Οι άλλοι πληρώνουν 6% και υπό πολλαπλάσιο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Άρα συνεπώς οι δύο πολίτες που για το ίδιο αγαθό, για το αγαθό μιλάμε, έτσι, η θέρμανση είναι αγαθό, δεν είναι κάναμε τη βόλτα μας
0: αυτό...
1: και πάρε πρώτο ηλεκτρικό ποδήλατο με τις επιδοτήσεις κτλ.
0: Σωστά, σωστά.
1: Για το ίδιο αγαθό της θέρμανσης, ο ένας είναι υπερφορολογημένος έναντι του άλλου πολίτη, το οποίο είναι εκ προημίου άδικο και είναι αντιληπτό από όλους. Επίσης, χωρίς θέρμανση, χωρίς φτηνή θέρμανση, θα έχουμε ενεργοποίηση στα τζάκια. Τα τζάκια γνωρίζονται την οικολογική
0: μόλις επιβάρηση. Έτσι είναι.
1: Τα έχουμε πει εμείς αυτά επανειλημμένως. Έχουμε τοποθετηθεί εδώ και χρόνια γι' αυτό. Επίσης, προσθέτω. Το κράτος τα τελευταία χρόνια έχει δώσει λιγότερα, τουλάχιστον κατά 100 εκατομμύρια, σε επιδοτήσεις για το επίδομα θέρμανσης, όπως το είχε σκεφτεί. Τα έχουμε πει, τα έχουμε δηλώσει και επανερχόμαστε, γιατί αυτό που έχει προϋπολογίσει δεν το έδωσε, γιατί ο καταναλωτής δεν πήρε πετρέλαιο για να αναλώσει το επίδομά του, όπως επίσης το επίδομα δεν απευθύνεται σε πολύ κόσμο. Παραδείγματος χάρη, κάποιος έχει 30.000 ευρώ μια οικογένεια, 30.000 ευρώ εισόδημα, και μέχρι τότε εκεί μπορεί να επιδοτηθεί. 30.001 του κόβεται το επίδομα.
0: Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή είσαι φτωχός 30.000, 30.000 και ένα λεπτό σε πλούσιος. Θα τρελαθούμε τελείως.
1: Αυτά έχουν αυξηθεί.
0: Την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης είναι ντροπή να ακολουθούμε τέτοιες πρακτικές. Πραγματικά. Δηλαδή.
1: Παρ' όλα αυτά, αυτά είναι, συμφωνώ μαζί σας, τα έχουμε προλάβει αυτά τα πράγματα. Εμείς με ανακοινώσεις, η Ομοσπονδία διαφέρεται για όλο τον κόσμο από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Και προσπαθεί να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα της επαρχίας και των αστικών περιοχών και των νησιών. Προσπαθεί. Και να τα επικοινωνήσει με την πολιτεία. Υπάρχουν προβλήματα. Σημαντικά, η πολιτεία δεν ακούει. Η αντιπολίτευση είναι απούσα από τα προβλήματα του κλάδου και συνειδητώντας μόνο η μείωση δικού φορκανάλους. Δεν είναι έτσι, δεν είναι ο κλάδος αυτό το πράγμα. Είναι ένας κλάδος που κάθε μέρα έχετε εκπροσώπους, υπάρχουν εκπρόσωποι στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα. Παίζει το σύριαλ καύσιμο κάθε μέρα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
0: Ευχαριστώ κύριε Κιουρτζή, θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας. Διάλειμμα, επανερχόμαστε σε λίγο με τα αθλητικά μας.
2: Ιόνιον FM.

0: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
1: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
0: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
1: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
0: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
1: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
0: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
1: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
5: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
4: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
9: Ακούτε Ionion FM.

0: δεν υπάρχει καλύτερη εισαγωγή έτσι για να μπει ο Αλέξανδρος Χριστάκος με την αθλητική επικαιρότητα. Θα κάνουμε λοιπόν άλμα επικοντό στην αθλητική επικαιρότητα με τον Αλέξανδρο που είναι μαζί μας. Αλέξανδρε μου, καλημέρα. Καλά τα πήγε, εντάξει, ο Μανόλο είναι εγγύηση.
1: Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Έτσι, έτσι, καλά τα λες. Ο Εμμανουήλ Καραλής λοιπόν εχθές στη Βουδαπέστη στο Ultimate Championship, είναι μια νέα διοργάνωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου, πέρασε τα 6-15. Είναι η πέμπτη φορά μέσα στο 2026 που περνάει τα 6 μέτρα τηλέμαχη. Φαίνεται δηλαδή ότι όχι απλώς το έχει. Πάμε και για παγκόσμιο ρεκόρ να ξεπεράσει το 6-31. Βέβαια, αναδείχθηκε και δεύτερος, γιατί ο Ντουμπλάτης ξεπέρασε τα 6-20, αλλά δεν έχει να κάνει. Ήταν μια ακόμα έτσι κόντρα των δύο, η οποία είναι τρομερή. Το ζούμε, χωρίς να το έχουμε καταλάβει τηλέμαχη, ότι είναι κάτι μυθικό αυτό που βλέπουμε στο επικοντό, ανάμεσα από δύο τεράστιους αθλητές. Και όταν σταματήσουν, θα το καταλάβουμε πιστεύω καλύτερα, γιατί έτσι γίνεται πάντα. Είναι δύο μεγάλοι αθλητές, οι οποίοι κάθε φορά όταν βρίσκονται εκεί και δίνουν τη μάχη τους, συγκεντρώνουν έτσι τα βλέμματα όλων και σε όλο τον κόσμο, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, δεύτερος ο Καραλής, αλλά δεν πειράζει. Στην προηγούμενη διοργάνωση που είχαν κονταριστεί και ο τεντρός του Μπλάτης δεν κατάφερε να αγωνιστεί. Ο Καραλής πήρε το διαμάντι έτσι στις Βρυξέλλες, όλοι το θυμόμαστε αυτό, με την πρώτη θέση και τα 6-15. Είναι ένας τεράστιος αθλητής και εμείς υποκλεινόμαστε τίποτα άλλο. Μιας και μιλάμε και γι' αυτό, τι λέμε, και να συνεχίσουμε να πούμε ότι σήμερα έχουμε και Μίλτο Τεντόγλου σε αυτό. Έτσι ξεκινάει τις προσπάθειες στο τελικό στις 8:44, 9 παρατέταρτο το βράδυ λοιπόν, ο Έλληνας άλτης. Να φύγουμε από αυτά, να πάμε στα δικά μας, τα ποδοσφαιρικά κιόλας, έτσι, η Super League, η οποία περνάει στην τέταρτη αγωνιστική. Έχουμε δύο παιχνίδια σήμερα. Το πρώτο είναι στις 7 η ώρα στο Καραϊσκάκη και ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει νέο προπονητή, όπως γνωρίζουμε όλοι, έτσι, τον Ιμανόλ Αλγκουαφίλ. Θα κάνει και την πρεμιέρα του τον πούτο του στον πάγκο των Ερυθρόλευκων. Αναμένεται να δούμε κάποιες μικρές αλλαγές από όλα αυτά που θέλει να περάσει στους Πειραιώτες, έτσι, γιατί είναι τρεις προπονήσεις έχει κάνει όλες και όλες. Ένας προπονητής ο οποίος δεν είχε φύγει σχεδόν ποτέ από τη Σοσιεδάδ και σαν παίχτης και σαν προπονητής, είχε κάνει σπουδαία πράγματα και έχει συνδέσει πολύ και την ανάδειξη ταλέντων, κάτι που θέλει ο Ολυμπιακός, οπότε αναμένουμε να δούμε πώς θα είναι αυτό το παιχνίδι. Επίσης να πω ότι την αποστολή είναι και ο Λίον Μπέιλι, έτσι, ένα Τζαμαϊκανός εξτρέμ, τον οποίο πήρε τελευταία μεταγραφή χρονικά του Ολυμπιακού. Ήταν τελευταία μεταγραφή χρονικά, αλλά μία από τις μεγαλύτερες που έχει κάνει το καλοκαίρι. Είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και ίσως πάρει κάποια λεπτά συμμετοχή. Στο άλλο παιχνίδι ξεκινάει σε 9 η ώρα και είναι αυτό του Ηρακλή κοντά στον Ατρόμητο. Να πούμε και δύο μεταγραφικά. Ο Παναθηναϊκός είναι σε προχωρημένες επαφές με τη Ρώμα για να αποκτήσει τον 24χρονο μαροκινό αριστερό μπακ Ανάς Σαλάχ Εντίν. Και επίσης ο ΠΑΟΚ από χθες έχει στη Θεσσαλονίκη τον Σιμών Μπαντζάν, 30 ετών, επιθετικός, και θα τον πάρει δανεικό από την Αλ Τζαζίρα. Να φύγουμε από εκεί να πάμε στο Super League 2, η οποία επίσης έχει δύο παιχνίδια για τη δεύτερη αγωνιστική όμως. Στις 4 η ώρα έχουμε το Μαρκό Καλυθέα και στις 6 το ΑΕΛ Ζάκυνθος. Και να κλείσουμε λέγοντας για ένα φιλικό τουρνουά που διεξάγεται στη Ρόδο και εκεί μετέχει ο Παναθηναϊκός Άκτορ, ο οποίος σήμερα στις 6 η ώρα θα αντιμετωπίσει την Σπαρτάκ Σουμπότιτς, είναι πρωταθλήτρια Σερβίας. Εχθές ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την ΑΕΚ, νίκησε 78-56 τη Λέμα, και ένας Παναθηναϊκός ο οποίος έχει πάρα πολλές απουσίες βέβαια. Λείπει ο Ναν, λείπει ο Χέις Ντέιβις, δεν έχει πάει ο Σλούκας, έχει και άλλους τραυματίσεις. Συνολικά λείπουν 7 παίχτες, αλλά όμως είναι και ένα δείγμα του Ζέλικο ο Μπράντοβιτς, γιατί ο πιο Παναθηναϊκό θα δούμε αυτή τη σεζόν, στη EuroLeague και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξανδρέ μου. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε και το μεσημέρι, βέβαια, στο ενημερωτικό μαγκαζίνο. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή συνέχεια. Και ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να κατεβάσουμε τροχούς. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτό το πρωινό του Σαββάτου στην πρωινή μας πτήση.
2: Έχουμε μάθει από το σχολείο όχι μόνο να μετράμε.
0: Ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής πτήσης.
2: Αν ακούσεις κάποιες φωνές Σαββατο...
1: Την ΑΕΚ νίκησε 78-56 τη Λέμα, και ένας Παναθηναϊκός ο οποίος έχει πάρα πολλές απουσίες βέβαια. Λείπει ο Ναν, λείπει ο Χέις Ντέιβις, δεν έχει πάει ο Σλούκας, έχει και άλλους τραυματίσεις. Συνολικά λείπουν 7 παίχτες, αλλά όμως είναι και ένα δείγμα του Ζέλικο, ο Μπράντοβιτς, γιατί ο πιο Παναθηναϊκό θα δούμε αυτή την εποχή, αυτή τη σεζόν, συγγνώμη, στη EuroLeague και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξανδρέ μου. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε και το μεσημέρι, βέβαια, στο ενημερωτικό μαγκαζίνο. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή συνέχεια. Και ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να κατεβάσουμε τροχούς. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας. Αυτό το πρωινό του Σαββάτου στην πρωινή μας πτήση.
2: Έχουμε μάθει από το σχολείο, όχι μόνο να μετράμε.
0: Ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής πτήσης.

0: αυτό το πρωινό του Σαββάτου στην πρωινή μας πτήση.
1: Έχουμε μάθει από το σχολείο, όχι μόνο να μετράμε.
0: Ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής πτήσης.
1: Αν ακούσεις κάποιες φωνές από το βράδυ μες στα όνειρά σου, τότε θυμίσου την πλατεία, στην παλιά τη γειτονιά σου ή την Αλάνα με τις πέτρες.
0: Τον Παναγιώτη Χάλαρη, τον διοικητή των Αητών Ιχοληπτών, του διοικητή του στρατοπέδου της Ρόδου, έτσι. Από εκεί ξεκίνησε να είτε. Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο, για σου Μαράκη. Βασίλης Κρυμπάς, επιμέλεια δημοσιογραφικής παραγωγής. Μέλεια μουσική. Δημοσιογραφικής παραγωγής, επιμέλεια στην ύφη του Ευωϊκού, στη Γοργόνα του Ευρύ που απευθυνόμαστε. Η Κατερίνα Πλατή.
1: Έχω χαράξει τα όνειρά μου.
0: Εκτάκτος για τη συνέχεια, Βασίλης Κρυμπάς. Στο μικρόφωνο ο πιλότος Αστυλέμαχος Αντωνινέως, θα μας ακούσετε και το μεσημέρι στο ενημερωτικό μαγκαζίνο σε διαφορετικό τελείως ύφος, με τις κύριες ειδήσεις της ημέρας, ρεπορτάζ και αναλύσεις. Να είστε όλοι καλά, να είναι το Σαββατοκύριακό σας ανέφελο, αψεγάδιαστο και αναζωογονητικό σας εύχομαι, και αν τα προβλήματα σκάσουν μύτη, τότε εμείς θα σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά και με αισιοδοξία θα υπερβούμε κάθε τι που θα μας εμποδίσει από το να χαμογελάμε. Αδέρφια μου, καλημέρα!

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο 3

0: www.athanasoulisdim.gr. Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.
2: 2 κιλά ζάχαρη, 2 κιλά αλεύρι, μισό κιλό καφέ από τον καλό, και Στέφανε, από τον καλό, ένα κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί? Όχι, κουτί είναι ακριβό. Σχήμα, δεν έχει σχήμα.
3: Κουτί να παραγγείλεις. Θα πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου.
2: Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί είναι ευερίκοκο. Και βάλει και λιγουλάκι σαμπόν.
3: Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα.
2: Κουτιά, κύριε Στέφανε, ναι, 2 κουτιά μαρμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Βάλε 150 γραμμάρια, 200. Και άκου, κύριε Στέφανε, βάλε και 3 σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Ναι.
3: Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 και τις 8.000.
2: Άκου, κύριε Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, εκείνες του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, κύριε Στέφανε. Μόλις διορίστηκα σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.

και μπλουμ βουτάγαν όλοι στην πισίνα. Ήταν το τραγούδι του Μίμη Πλέσα στην ταινία «Υπάρχει και φιλότιμο» του Αλέκου Σακελάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου, με την Πόπη Γιαμαρέλου ή Πόπη Μαρέλη επί το καλλιτεχνικότερον. Καλώς τους, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ. Είπαμε τα Σαββατοκύριακα έχουμε λιγότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Ακούμε πολύ περισσότερα τραγούδια. Σήμερα όμως θα πούμε και λίγα λογάκια παραπάνω, θα μου επιτρέψετε. Γιατί το θέμα μας είναι οι ηθοποιοί και τα τραγούδια στις ελληνικές ταινίες. Τώρα που ακούμε αυτό το ωραίο θεματάκι του Κώστα Καπνίση, το οποίο ακουγόταν στην ταινία Τζένι Τζένι, ήταν ιδανικό μετά τη βουτιά στην πισίνα της παρέας εκεί των τεντιμπόιδων, των Κογκολέζων όπως τους αποκαλούσε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Και είναι ιδανικό γιατί είναι ακριβώς η στιγμή που η Τζένι Καρέζη κάνει αυτό το θαλάσσιο σκι. Και ακούγεται αυτή η μουσική του Κώστα Καπνίση από κάτω. Είμαστε εκεί στο 1965-1966. Δίπλα-δίπλα γυρίστηκαν αυτές οι ταινίες. Έλα συστάσεις γρήγορα-γρήγορα. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Έχουμε να πούμε, έχουμε να τραγουδήσουμε.

Και επειδή μίλησαμε για τεντιμποϊσμό και κογκολέζους. Θυμηθήκαμε και τούτο εδώ το θέμα του Μίμι Πλέσα. Απ' τα κορίτσια για φίλημα. Και αυτό εκεί γύρω στο 1965 ήταν.

Λιώσαμε ρε παιδί μου, μόνο το air condition θα είναι. Το αψουγίτσες, αυτή ήταν η στίχη αυτού του τραγουδιού. Με τον Κώστα Βουτσά βεβαίως να κάνει το αψουγίτσες. Παρέα βεβαίως η κλασική με Μάρθα Καραγιάννη, με Ανδρέα Ντούζο, με Αλέκο Τζανετάκο. Ωραία πράγματα. Σήμερα λοιπόν, όπως σας είπαμε και πριν, θα θυμηθούμε τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο που όμως τα έχουν τραγουδήσει ηθοποιοί και μόνο. Θέλω να πάμε να συναντήσουμε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι το οποίο δεν έχει σταματήσει να μεταδίδεται από τότε που βγήκε, και μιλάμε για το 1960 τώρα. Ήταν σε μια ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη που γυρίστηκε το 1959 και βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1960. Λεγόταν το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος. Το ντουέτο ήταν βέβαια ο Ντίνος Ηλιόπουλος και η Τζέννη Καρέζη. Θέλετε να το πω με προφορά, Τζέννη Καρέζη. Και βεβαίως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και ποιοι άλλοι βρίσκονταν δίπλα στους κεντρικούς πρωταγωνιστές. Διονύσης Παπαγιανόπουλος, Σταύρος Ξενίδης, Αναστήματα. Όπως και τεράστιο ανάστημα βέβαια, ο Μάνος Χατζηδάκης που υπογράφει τη μουσική και τα τραγούδια της ταινίας.

0: Διηγούμαστε ιστορίες εδώ στο στούντιο με τον Δημήτρη Κύρκο και τις δεκαετίες του 60 αλλά και των Zeros. Λέμε και σημερινές ιστορίες, δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Και μοιραία γίνεται και σύγκριση πολλές φορές και δεν ξέρω και ποιος κερδίζει, μάλλον τα 60's κερδίζουν. Εκεί θα μείνουμε. Θα πάμε στην ταινία «Ζητείτε ψεύτης» του Δημήτρη Ψαθά για να συναντήσουμε πάλι τον Ντίνο Ηλιόπουλο σε ένα τραγούδι το οποίο δεν έγινε ποτέ γνωστό ούτε ραδιοφωνικά ούτε και στην ταινία το θυμούνται οι περισσότεροι. Είναι η συνάντηση του Ντίνου Ηλιόπουλου με τη Μάρθα Καραγιάννη όπου προσπαθεί να τη ρίξει την Κίτσα Πίτσα, αυτό είναι ο... όχι Κίτσα Πίτσα, Πίτσα Κίτσα, ανάποδα το είπα. Την Πίτσα Κίτσα λοιπόν προσπαθεί να τη ρίξει ο Ντίνος Ηλιόπουλος με το βλέμμα του και της λέει μα καλά δεν μπορείς να δεις το μάτι μου έτσι. Λέει όχι, λέει, δεν βλέπω κάτι, λέει, δεν αισθάνομαι κάτι. Και αμέσως μετά της λέει αυτό το τραγούδι.
1: Έχω ένα μάτι, όλο θα γίνει. Κι είναι το μάτι, αυτό το μάτι. Φάναρι πόθου, πάναβο σβήνει. Σαν το Γρηγόρη και το σταμάτι. Είναι οι ματιές μου, του πόθου βέλη. Που τραυματίζουν κάθε γυναίκα. Κι όποια τις νιώθει, θέλει δε θέλει, στην αγκαλιά μου θα πέσει σέκα.

0: χάρι, πατοποδάρι, κι είμαι λιοντάρι,
1: είμαι και ταύρος.
0: Καιρό μη χάνεις, θα μετανιώσεις, ό,τι κι αν κάνεις, δεν θα λιτώσεις.

Η μουσική του Γεράσιμου Λαβράνου, να μην ξεχνάμε τους συντελεστές, η στίχη του Δημήτρη Ψαθά, ο Ντίνος Ηλιόπουλος και το Μάτι. Έτσι θα το βρείτε το συγκεκριμένο τραγούδι, αν θέλετε να το αναζητήσετε. Να πάμε ακόμα πιο πίσω τώρα. Πάμε στα τέλη της δεκαετίας του 50, σε μια ταινία που επίσης είχε αγαπηθεί πάρα πολύ, του Νίκου Τσιφόρου. Ο Θησαυρός του Μακαρίτη, με τον Βασίλη Αυλονίτη βέβαια, τη Γεωργία Βασιλιάδου, τον Στέφανο Λινέο, την Άντζελα Ζήλια. Και μέσα στη συγκεκριμένη ταινία, της οποίας τη μουσική είχε γράψει ο Τάκης Μωράκης, άλλος τρισμέγιστος συνθέτης και γνώστης της μουσικής, υπήρχαν δύο τραγούδια. Θέλω λοιπόν να ακούσουμε τη Γεωργία Βασιλιάδου, που πολλοί λένε, μα καλά, πώς τραγουδούσε η Γεωργία Βασιλιάδου. Η Γεωργία Βασιλιάδου, σας ενημερώνω εντελώς τυπικά, ότι ξεκίνησε από το μουσικό θέατρο, και στο μουσικό θέατρο τότε δεν έμπαινες αν δεν είχες φωνή να τραγουδήσεις. Έτσι, να τα λέμε και αυτά.

αλλά ήτανε γραφτό να ερωτευτεί και έχει στόμα κανοπήγα δοζευτεί. Day, κυρμέδιο, day, day, day. Αχ, κυρμέδιο.

0: take il medio del del del del del del del del del.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ακούτε Ionian FM.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είσαστε κι εσείς στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ. Το άλμπουμ του Σαββατοκύριακου που έχει περισσότερη μουσική. Αλίμονο όμως έτσι και με πιάσει πολυλογία. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Εκεί θα μείνουμε στο 54-55 για να πάμε στην ωραία των Αθηνών. Τι ταινιάρα ήταν αυτή με τη Γεωργία Βασιλιάδου, πάλι τον Βασίλη Αυλονίτη και τον Μίμη Φωτόπουλο. Εκεί βεβαίως εμφανίζεται η Γκέλη Μαυροπούλου. Και φυσικά η Σπεράντζα Βρανά, η οποία λέει δύο τραγούδια του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Γιανακόπουλου. Το ένα είναι η Βαλίτσα. Το άλλο είναι το Mambo Brasileiro, αλλά δεν θα τα ακούσουμε γιατί δεν θα προλάβουμε. Πρέπει να προλάβουμε όσο περισσότερα τραγούδια από διαφορετικούς ηθοποιούς.

Η ωραία των Αθηνών, μία από τις σπουδαίες ταινίες του Νίκου Τσιφόρου. Πάμε ξανά στον Αλέκο Σακελάριο. Είναι λίγο δύσκολο να τον αποφύγεις το Σακελάριο και τον Τσιφόρο, γιατί είχαν γράψει πάρα πολλές και σπουδαίες ταινίες. Και θέλω να συναντήσουμε τον Δημήτρη Χόρν και τη Μαρό Κοντού.

Καλή μόνο στους νέους λοιπόν, του Αλέκου Σακελάριου και του Χρήστου Γιανακόπουλου, με Δημήτρη Χόρν, Μάρο Κοντού, Σπύρο Μουσούρη, Σμάρο Στεφανίδου, Ανδρέα Ντούζο. Ήταν αρκετά χρόνια που δεν είχα δει αυτή την ταινία, δηλαδή από, ξέρω, από τα 10 μου, 12 μέχρι να φτάσω 20 χρονών. Φοιτητής δημοσιογραφίας πλέον, με πάθος για τον ελληνικό κινηματογράφο, για τη μουσική, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση. Γύρισα σπίτι αργά το βράδυ μετά από φοιτητικό τσιμπούσι. Ξέρετε, μία μερίδα φαγητό στη μέση για όλους. Και τσιγάρα σαντέ, άφιλτρα. Εκείνο λοιπόν το ανοιξιάτικο βράδυ επικρατούσε μία σχεδόν απόκοσμη ησυχία. Μπήκα σιγά σιγά στο σπίτι. Και στο σπίτι επικρατούσε η ίδια ησυχία, αυτή η απόκοσμη, η περίεργη. Πήγα στο σαλόνι, άνοιξα την τηλεόραση και ταυτόχρονα την εφημερίδα για να ρίξω έτσι μία ακόμα ματιά σε ρεπορτάζ και άρθρα. Και αφού είχα ανοιχτή την τηλεόραση, σκέφτηκα να κοιτάξω και το πρόγραμμα, μήπως είχε κάτι ενδιαφέρον με τα μεσονύχτια. Και εκεί ήταν η έκπληξη. Η ΕΡΤ 2 είχε σε 5-10 λεπτά την ταινία «Αλίμονο στους νέους», που τότε γραφόταν με 2 λάμδα και ομικρόν γιώτα. Ενθουσιάστηκα λοιπόν και μέσα στη φοιτητική και νεανική καλή μου διάθεση είπα να κάτσω να την απολαύσω κι εγώ άνθρωπος. Σε λίγα λεπτά εμφανίστηκε εκφωνήτρια στην οθόνη που μας έλεγε ότι ακολουθεί πολύ παλιά ταινία με τον Δημήτρη Χόρν «Αλίμονο στους νέους» του 1961. Τότε βέβαια η ταινία ήταν μόλις 34 ετών. Σήμερα είναι 62. Έκατσα σε βολική στάση, άναψα ένα τσιγάρο και μεταξύ μας απαγορευόταν στο σαλόνι. Και ένιωσα την ταινία, τις ερμηνείες, τα τραγούδια να περνούν κυριολεκτικά από μέσα μου εκείνο το διαβολεμένα ήσυχο βράδυ. Ακόμα και τα ειδικά εφέ στις σκηνές που μιλά ο Χόρν με το διάβολο προκαλούσαν ανατριχίλα. Η κόπια της ταινίας ήταν παλιά, χωρίς καμία επεξεργασία, με εκείνο το χαρακτηριστικό θόρυβο του φιλμ, με εκείνο το φύσιμα του χρόνου και της φθοράς, χωρίς καμία τεχνική παρέμβαση, και βέβαια με την κανονική φωνή του Ντίνου Καρύδη σε εκείνο το πρώτο του ρολάκι που στέκει στην ουρά προς έβρεση συνεργασίας και φωνάζει στο Χόρν που παρακάμπτει την ουρά: «Και εμείς κορόιδα είμαστε που περιμένουμε από το πρωί εδώ». Την αλλάξαν αυτή τη φωνή όταν επεξεργάστηκαν την ταινία. Δεν είναι πλέον η φωνή του Καρύδη. Γιατί άραγε? Χιλιάδες παρεμβάσεις επί παρεμβάσεων στα νέα επεξεργασμένα φιλμ. Το έχω πει και το ξαναλέω κάθε φορά που μιλάω για ελληνικό κινηματογράφο εδώ από αυτή την εκπομπή, ότι το θεωρώ όχι απλώς παράλογο, το θεωρώ ιεροσιλία. Σήμερα που θυμήθηκα λοιπόν ξανά αυτή την ταινία, άρχισα να υποπτεύομαι πως οι διάλογοι του Χόρν και του Μουσούρη αρχίζουν να γίνονται πιο κατανοητοί σε μένα λόγω ηλικίας. Τότε, ξέρετε, με την ελαφρότητα της νεότητας έβλεπα την ταινία και απλώς γελούσα. Σήμερα αρχίζω και να την καταλαβαίνω κιόλας. Και εδώ ακριβώς είναι που σκέφτομαι πιο σοβαρά αυτό το αλίμονο. Εντάξει, όχι πως γέρασα ξαφνικά στα 48 μου, αλλά πώς να σας το πω έτσι, η ιστορία του Φάουστ είναι πλέον πιο οικία σε μένα. Με απασχολεί δηλαδή το θέμα αυτό. Σκέφτομαι ένα πιο πονηρό παζάρι απέναντι στο διάβολο όταν έρθει αναπόφευκτα εκείνη η ώρα. Αλλά εντάξει τώρα, τι σας τα λέω και σας κουράζω. Εγώ είμαι ακόμα νέος. Πώς έλεγε και ο Χόρν, είμαι νέος. Πώς το λέει, κλίμαξ, νέος, μεσόκοπος, γέρος, τέζα. Και εκείνο το χράτσα χρούτσα με τη μασελίτσα μας μάλλον αργεί προς το παρόν. Λοιπόν, μας παραπήρε η ώρα. Θυμάστε τι σας είπα, μην με πιάσει η πολυλογία μου. Και πάμε στο επόμενο τραγούδι.
η Λατέρνα και πάλι πρωταγωνιστή. Εκεί στην πλάκα έξω από το παράθυρο του σπιτιού του Αντωνάκη και της Ελενίτσας. Αυτό το τόσο γλυκό και αφοσιωμένο αγαπώ της Μάρος Κοντούς, τον Γιώργο Κωνσταντίνου.

Κώστα Καπνίση είναι η υπέροχη αυτή μουσική. Η λατέρνα εκεί να παίζει ασταμάτητα. Και η υπηρεσία, η Κατερίνα Γόγου, η Κέτη Γόγου όπως τη λέγαν τότε, να φεύγει παρέα με το φαντάρο, τον ξάδερφο που λέγανε πάντα.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Παραπολιτικά 90,1 είναι η εκπομπή άλμπουμ. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο μας. Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Και εσείς εδώ, η μεγάλη μας αγαπημένη παρέα, πέριξ του τρανζίστορ με την μπαταρία. Και επειδή τα μηνύματα φτάνουν με τους γλάρους, εμείς θυμηθήκαμε και την αλήκη στο ναυτικό.

Μάνος Χατζηδάκης, Αλέκος Ακελάριος και η Αλίκη. Η Αλίκη στο ναυτικό του 1961. Αλικάκι μικρό τότε. Μικρό και τρισχαριτωμένο τότε το Αλικάκι. Τώρα θα μου πείτε, γιατί μας είπες νωρίτερα ότι δεν θα βάλεις δύο τραγούδια από έναν ηθοποιό εδώ, τι κάνεις? Να με συγχωρείτε, αλλά η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ ήταν ένα τόσο μεγάλο κεφάλαιο για τον ελληνικό κινηματογράφο που δεν μπορείς να μείνεις σε ένα τραγούδι, δεν γίνεται. Λοιπόν, θέλω τώρα, τους ακούσαμε μαζί πρώτα, έτσι, Αλίκη και Δημήτρης, μετά ακούσαμε την Αλίκη να σολάρει. Τραγουδιστικά ένα σολάρι. Τώρα θέλω να ακούσουμε και τον Δημήτρη μόνο του, αλλά σε ένα τραγούδι που δεν έγινε τόσο πολύ μεγάλη επιτυχία. Ακουγόταν σε μια ταινία που προσωπικά, αν με ρωτήσετε τη γνώμη μου, δεν είναι και η καλύτερη. Η ταινία λεγόταν «Δημήτρη μου, Δημήτρη μου». Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ έπαιζε με την Ξένια Καλογεροπούλου. Και μέσα σε αυτή την μέτρια σε αισθητική ταινία ήταν και αυτή η τραγουδάρα εδώ. Γιώργος Ζαμπέτας, Δημήτρης Χριστοδούλου, Δημήτρης Παπαμιχαήλ.

Μην μου πείτε ότι δεν ήταν τραγουδάρα και ότι δεν αξίζει να το ακούμε και συχνότερα. Τώρα θέλω να πάμε να συναντήσουμε τη Μέρη Χρονοπούλου. Όχι, δεν θα είναι ούτε το του αγοριού απέναντι, ούτε το Καμαρούλα μια σταλιά, ούτε το είμαι γυναίκα του Κεφιού και δεν υπολογίζω και... Εντάξει, όχι, φοβερά τραγούδια, αλλά θέλω να σας βάλω και ένα φοβερότερο ακόμα. Πάλι ζεμπέκικο θα είναι. Είμαστε μια ταινία που λεγόταν Όταν η πόλη πεθαίνει του 1969. Ήταν με το Φέδωνα Γεωργίτση, τη Μέρη Χρονοπούλου, το Ζόρα Τσάπελη, ηθοποιάρα ο Ζόρας Τσάπελης. Ήταν μια ταινία βεβαίως του Νίκου Φόσκολου. Τη μουσική είχε γράψει ο Κώστας Καπνίσης στην ταινία και η Μέρη Χρονοπούλου τραγουδά σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου «Υπάρχει κάπου ένα παιδί».

Λοιπόν, ακούσαμε και αυτό το εκπληκτικό τραγούδι του Κώστα Καπνίση και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με την Μέρη Χρονοπούλου. Θα μείνουμε σε ταινία του Νίκου Φόσκολου. Τη θυμάστε την ταινία «Εχμάλωτη του Μίσους» του 1972 με τον Κώστα Καρά και την Ζωή Λάσκαρη που έκανε ο Κώστας Καρά στον Άγγελο Φον Ζήραχ. Λοιπόν, εκεί είναι νομίζω η μοναδική φορά που ακούμε την πραγματική φωνή της Ζωής Λάσκαρη να τραγουδά. Γιατί έχουμε συνηθίσει τα Crazy Girl και λοιπά με την Αλέκα Κανελίδου. Εδώ λοιπόν θα ακούσουμε τη Ζωήτσα να τραγουδά και μετά θα σας πω.

μουσική υπογράφει ο Γιώργος Χατζινάσιος, τους στίχους ο Νίκος Φόσκολος. Η πραγματική φωνή της Ζωής Λάσκαρη. Στην ταινία «Εχμάλωτη του μίσους».

Και πάμε σιγά σιγά για επίλογο. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Δημήτρη Κύρκο που ρύθμισε τον ήχο μας και ήταν και η υπέροχη παρέα του εδώ στο στούντιο. Υπέροχη παρέα και η δική σας που ήσασταν πέριξ του ραδιοφώνου και ακούγατε προσεκτικά. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Σήμερα θυμηθήκαμε τους ηθοποιούς που τραγουδούσαν στον αγαπημένο μας παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Φεύγουν τα χρόνια, φεύγουν, και όμως εμείς θα συνεχίσουμε για πάντα να αναφέρουμε αυτά τα ονόματα, τα τόσο απλά αλλά και τόσο μεγάλα. Αύριο πάλι, να είστε καλά.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Άνθρωπο κυνηγητό της αστυνομίας μετά την κινηματογραφική απόδραση 40χρονου Αλβανού κρατούμενου κατά τη μεταγωγή του τη νύχτα από τις φυλακές Νιγρήτα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Οι συνεργοί του έφτασαν με όχημα που παρέπεμπε σε αυτοκίνητο της Όπκε και τον άρπαξαν με την απειλή Καλάσνικοφ από τους φρουνιστικούς υπαλλήλους, αφαιρώντας μάλιστα και το όπλο ενός φρουρού. Τη Δευτέρα στην Ήγκαια το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιο της ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, ενώ στη συνέχεια θα ταφεί στο τρίτο νεκροταφείο. Την ίδια μέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον τακτικό ανακριτή δύο κατηγορούμενοι γιατροί, στο ιδιωτικό γιατρό των οποίων στο Κολονάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η θανατηφόρα έκθεση φέρεται να συνδέεται όπως προκύπτει από το μέχρι στιγμής υπάρχον υλικό με την ενεξελίξη ιατρική πράξη, δηλαδή την πλασμαφαίρεση, για την οποία έχει μεταβεί μετά το μεσημέρι της Τετάρτης ο τραγουδιστής. Κατά πληροφορίες, στη δικογραφία αναφέρεται ότι το επίμαχο μηχάνημα ήταν σε

0: Λειτουργία ήδη 42 λεπτά, κατά τη διάρκεια της οποίας ο καλλιτέχνης φέρεται να υπέστη την ανακοπή. Η οικογένεια Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει τη μεταβολή της κατηγορίας με βαρύτερο ποινικό χαρακτηρισμό, δηλαδή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Θα τα βρουν όλα οι αρμόδιες αρχές, δηλώνει στα παραπολιτικά που κυκλοφορούν σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Χάος στον χώρο των θεραπευτικών κέντρων, περιγράφει στην ίδια εφημερίδα η πρόεδρος της δικού της Επιτροπής του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Χριστίνα Παγώνη, ενώ ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης σημειώνει πως το επίμαχο ιατρείο στο Κολωνάκι είχε αδειοδοτηθεί το 2013, αλλά ως απλό παθολογικό. Στο Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω της κλιμάκωσης των τουρκικών απειλών. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να στείλει μήνυμα στην Άγκυρα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, ενώ θα τονίζει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της χώρας να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει απόψε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σαφείς αποστάσεις από τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τη μείωση του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, πήρε αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως, προστάτοντας ότι πρόκειται για προσωπική του θέση. Έντονες οι αντιδράσεις αντιπολίτευσης, όμως με κατηγορίες πως η θέση που εξέφρασε ο κ. Μαρινάκης σχεδιάζεται να υλοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Στη διεθνή ενημέρωση, έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στιγμιότυπο από την τελετή για την 25η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, στο οποίο ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνη και η βουλευτής Αλεξάνδρια Κοκάσιο Κορτέζ των Δημοκρατικών εμφανίζονται να γελούν την ώρα που συγγενείς θυμάτων διάβαζαν τα ονόματα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Στα αθλητικά, για την 4η αγωνιστική του Super League παίζουν στις 7 Ολυμπιακός Όφη και στις 9 Ηρακλής Ατρόμητος.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
6: Ακούτε Ionion FM.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε ζωντανά και πάλι αερολογίες με μία ώρα μπόνους. Σήμερα είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και μαζί θα πάμε τις επόμενες τρεις ώρες και όχι δύο όπως συνήθως κάναμε την προηγούμενη χρονιά, καθότι αναμένουμε να γυρίσει η Τζούλη Τσίγκα, η οποία, θα το πω αυτό, απολαμβάνει την άδειά της Σεπτέμβριο. Όποιος μπορεί λοιπόν να πάρει άδεια το Σεπτέμβριο, θεωρώ ότι είναι ο πιο μεγάλος μάγκας του κόσμου. Γιατί όσοι τρώμε την άδεια τον Αύγουστο, άστα. Εντάξει, να μην παραπονιόμαστε βέβαια. Καλά περάσαμε. Αλλά η καλύτερη άδεια είναι το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Όποιος μπορεί να φύγει τότε, παιδιά, να το κάνετε. Μην το αποφεύγετε. Βοηθάει. Είναι προς ψυχική σας ανάταση. Απολαμβάνετε υπηρεσίες, απολαμβάνετε διακοπές κανονικά. Αλλάξαμε και το σήμα της εκπομπής και πλέον ορχιστρικά θα το ακούσετε. Θα είναι αυτό, δεν θα είναι αυτό που είχαμε πέρσι. Και θα ξεκινάμε με Blue Monday και λίγο 80's χρειά. Αυτό θα ακούτε στις αερολογίες, στα παραπολιτικά κάθε Σαββατοκύριακο. Με αυτό θα ξεκινάει η εκπομπή.

Και Θανάση Αθανασόπουλος στον ήχο. Κύριε Θανάση, επιτέλους φτιάξατε ομάδα. Αυτό λέγαμε. Ο Παναθηναϊκός φέτος δείχνει ότι έχει στρώσει. Οπότε ο Θανάσης εδώ είναι πιο ήσυχος. Τον βλέπω. Φέτος ξεκινήσαμε τη σεζόν και έχει κατευνάσει κάποιες ανησυχίες ποδοσφαιρικές που είχε πέρσι με τον Παναθηναϊκό. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Και βεβαίως η Μαρία Ιωάννου υποδέχεται στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 όλα σας τα μηνύματα. Και βεβαίως εγώ τα βλέπω κατευθείαν εδώ μπροστά στην οθόνη μου στο radio-παραπολιτικά.gr. Radio-παραπολιτικά.gr. Πάμε!

Λοιπόν, και διαβάζω εδώ να σας πω και αυτό. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, την οποία διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα, και αναφέρεται στην μεσαία τάξη στην Ελλάδα. Και τι λέει? Από το κτέλ και το SUV, πίσω στο άγχος και την ανασφάλεια. Έτσι τυπλοφορείται αυτή η έρευνα. Και τι αναφέρει? Καταγράφει ουσιαστικά την πορεία του Έλληνα, του μέσου Έλληνα, από τη μεταπολίτευση και ύστερα, όπου ουσιαστικά είναι ένα σχήμα με τρεις παράλληλες μεσαίες τάξεις: η δημοσιοϋπαλληλική, το παιδί της μεταπολίτευσης και η μικροαστική των μαγαζατώνων και των ελεύθερων επαγγελματιών, όπου ουσιαστικά κάνει μία καταγραφή μέσα στα χρόνια όλα αυτά, πώς επηρέασε η μεταπολίτευση, πώς επηρέασε όλη η κουλτούρα του Έλληνα, όπου κάποιοι έδιναν αντιπαροχή τα σπίτια τους μεταπολιτευτικά. Ένα παλιό σπίτι, ας πούμε, του παππού που δίνονταν σε αντιπαροχή, έβγαζε κάποιους δεμερίσματα, έβγαζε κάποιους ξεχωριστά. Μετά την πορεία, πώς φτάσαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην παραοικονομία, στα SUV, Καγέν κλπ. Τα θυμάστε αυτά, έτσι? Αλλά και στο πώς φτάσαμε σήμερα να νιώθει ο Έλληνας ότι ζει αρκετά περιορισμένα σε σχέση πάντα και σε αναλογία μισθού με τις υποχρεώσεις που έχει να καλύψει. Αλλά πολύ μεγάλη κουβέντα, δεν εξαντλείται μέσα σε λίγα λεπτά εκπομπής. Θα την εξετάσουμε προσεχώς και σε μία από τις επόμενες σίγουρα.

0: Σας τα είπα όλα αυτά γιατί θα συζητήσουμε και ένα θέμα που κάπως κουμπώνει με όλη αυτή την εξελικτική πορεία στο κομμάτι της, αν θέλετε, οικονομίας των οικοκυριών, των πολιτών και στην εξέλιξη αυτής της πορείας, για να μιλήσουμε για την ιστορία και των δανείων και των κόκκινων δανείων, αλλά και το πώς όλα αυτά τα πράγματα άλλαξαν και μπήκε και στην ζωή μας η έννοια κόκκινα δάνεια σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, έτσι. Και θα συζητήσουμε κιόλας για το πώς αλλάζουν, αν θέλετε, και τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, γιατί άκουγα πολύ πρόσφατα, μέσα στις προηγούμενες ώρες και ημέρες, να γίνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μια ανακοίνωση περί αύξησης των επιτοκίων στα δάνεια και πώς αυτό μπορεί να επιβαρύνει και αν μπορεί να φέρει και ένα νέο κύκλο κόκκινων δανείων για τους Έλληνες δανειολήπτες. Αυτά όλα θα τα συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που τα ξέρει πολύ καλά και ασχολείται καθημερινά, Νίκος Καραγιαννακίδης, δικηγόρος Παραρίο Πάγο και νομικός σύμβουλος του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελλάδος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα. Και
0: καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, να πω.
1: Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Σκέφτομαι τον εαυτό μου να περπατάει στην παραλία τώρα και να...
1: Σήμερα θα γίνεται χαμός. Έχει και τη μεγάλη συναυλία που ακούστηκαν τόσα... γύρω από το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου, του Αντώνη του Ρέμου.
0: Έτσι, Αντώνης Ρέμος, 30 χρόνια, έτσι. Εδώ στηρίζουμε στα παραπολιτικά τον Αντώνη το Ρέμο, να πω.
1: Έτσι.
0: Και τον προβάλλουμε γεγονός ότι ακούστηκαν, αλλά ουδής μπορεί να αμφισβητήσει ότι πρόκειται για μία πορεία τριών δεκαετιών και είναι και ένας άνθρωπος που ό,τι και αν γίνει στην πορεία του, τη Θεσσαλονίκη την έχει πάντα στην καρδιά του και το ξέρω καλά αυτό. Πώς είστε πρώτα απ' όλα?
1: Δόξα τω Θεώ, ακόμη καλά με αυτά που βλέπουμε και αυτά που νομοθετούνται. Προσπαθούμε εμείς οι δικηγόροι να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Το λέω διότι τώρα μας βάλανε το νέα γραφειοκρατική δουλειά να προσδιορίσουμε, να επαναπροσδιορίσουμε ανακοπές πελατών μας που έχουμε καταθέσει. Υπάρχουν ανακοπές που μπορεί να είναι το 2033, 32, 31, να τις επαναπροσδιορίσουμε. Και ενώ το ίδιο το δικαστικό σύστημα σου έλεγε ότι δεν μπορούν να δικαστούν λόγω του φόρτου και του αριθμού τους τόσο άμεσα, γιατί ένας δικαστής είναι άνθρωπος, δεν μπορεί να βγάζει αποφάσεις με το κιλό, τις βγάζει με την ουσία. Ξαφνικά σου λένε να τις επαναπροσδιορίσεις γιατί θα δικαστούν άμεσα για να γίνει μια δικαστική εκαθάριση. Λες και η περιουσία των ανθρώπων που προστατεύεται από αυτές τις ανακοπές και αυτές τις ενέργειες είναι κάτι που πρέπει να τελειώσει άμεσα. Αυτό είναι, με ξεπερνάει σαν άνθρωπο. Και επειδή και πολλοί κάποιοι συνάδελφοί μου μπορεί να έχουν πεθάνει, να μην βρίσκουν τους πελάτες τους, να έχει γίνει κάποιο μπέρδεμα, θα χαθούν σίγουρα και προθεσμίες, θα χαθούν σίγουρα και περιουσιακά δικαιώματα μέσα αυτήν εδώ την τεράστια γραφειοκρατία που αρχίζει.
0: Κύριε Καραγιαννακίδη, να σας πάω λίγο πίσω. Πότε μπήκε στη ζωή μας ο όρος κόκκινα δάνεια? Χρονολογικά εννοώ, αλλά και υπό ποια συγκυρία έγινε αυτό?
1: Ο χρόνος κόκκινα δάνεια πάντοτε υπήρχε στην ζωή μας σαν όρος. Ένα δάνειο που ήταν 3 μήνες, ακόμη πιο παλιά πριν 30 χρόνια, 6 μήνες σε καθυστέρηση. Με το που έμπαινε 3 ή 6 αναλόγως τι προσδιορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος με διάφορες πράξεις, βαφτιζόταν ως κόκκινο. Και εν συνεχεία προχωρούσε η Τράπεζα σε καταγγελία. Αλλά ο όρος κόκκινα δάνεια υπό την έννοια ότι μεταβιβάζονται, σαν τιτλοποιούνται και μεταβιβάζονται, μπήκε στη ζωή μας το 2015 με το νόμο 43-54, αν θυμάμαι καλά, του 2015, που ήταν ένας εφαρμοστικός νόμος του Μνημονίου που ψήφισε ο κύριος Τσίπρας, όπου για πρώτη φορά στα ευρωπαϊκά χρονικά αλλά και στα παγκόσμια χρονικά ένα κόκκινο δάνειο θα μπορούσε να μεταβιβάζεται. Και εν συνεχεία ακολούθησε ακόμη ένα νομοθέτημα, ο νόμος 43.
0: Άρα είμαστε η πρώτη χώρα που κάναμε αυτό το πράγμα, που δώσαμε το δικαίωμα να πολλούνται, να μεταβιβάζονται τα δάνεια, βάζοντας ουσιαστικά στο παιχνίδι τους περίφημους servicers.
1: Σωστά, είμαστε η πρώτη χώρα που ψήφισε τη μεταβίβαση και την τιτλοποίηση των κόκκινων δανείων. Έως τότε υπήρχε η δυνατότητα της τιτλοποίησης πράσινων δανείων, δηλαδή δανείων ενήμερων, όπου τιτλοποιούνταν βάσει ενός νόμου του 2003. Αλλά η τιτλοποίηση ή η μεταβίβαση κόκκινων δανείων μαζικά επιτράπηκε με αυτόν εδώ τον νόμο.
0: Έχετε εικόνα, κύριε Καραγιαννακίδη, Και θυμίζω, κυρίες και κύριοι, 2-11-10-80-8-80 για τα μηνύματά σας και radio@parapolitika.gr. Κύριε Καραγιαναγκίδη, έχετε εικόνα σε αξία, σε ποσό, πόσα είναι τα δάνεια τα οποία έχουν πάει, έχουν πουληθεί από το τραπεζικό σύστημα στους servicers τα τελευταία χρόνια, από όταν ξεκίνησε δηλαδή αυτή η ιστορία, από το 2015 και μετά? Υπάρχει μια εικόνα, μια αποτύπωση?
1: Δεν υπάρχει πλήρη εικόνα για το τι έχει μεταβιβαστεί, για τον απλούστατο λόγο τον εξής. Το 2016 ψηφίστηκε μια τροπολογία στον προηγούμενο νόμο, όχι τροπολογία, ένα νέο νομοθέτημα, νόμο 4389 του 2016, ο οποίος έδωσε τη δυνατότητα στις τράπεζες, εάν ένας πελάτης έχει 5 δάνεια και ένα από τα 5 είναι κόκκινο, να μπορούν να μεταβιβάσουν και τα πράσινα, δηλαδή τα άλλα που ήταν ενήμερα. Άρα δεν υπάρχει πλήρης εικόνα για το τι δάνειο έχει μεταβιβαστεί και τι από αυτά είναι κόκκινο ή δεν είναι κόκκινο, και απλώς επειδή έχει άλλα κόκκινα ο φιλέτης μεταβιβάζονται και αυτά. Σίγουρα έχουν μεταβιβαστεί 55 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια τα οποία είναι στο σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2, και σίγουρα έχουν μεταβιβαστεί και πολλά άλλα δάνεια. Αλλά το πλέον σίγουρο είναι ότι πλέον όλα σχεδόν τα δάνεια των τραπεζών τα διαχειρίζονται οι servicers. Οπότε δεν γνωρίζεις με ακρίβεια να πεις αν είναι 100 δισεκατομμύρια, 120 δισεκατομμύρια.
0: Δύο πράγματα. Το πρώτο που θέλω να ρωτήσω. Είδαμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αναφέρεται σε νέα αύξηση επιτοκίων, ανεβάζοντας ουσιαστικά το βασικό επιτόκιο στο 2,5%. Και αυτό εκ των πραγμάτων θα φέρει αύξηση στο κόστος του χρήματος, έτσι, το οποίο θα το δούμε στη διάρκεια της χρονιάς. Άρα, ρωτώ, θα δούμε νέο κύκλο κόκκινων δανείων λόγω της επιβάρησης που θα φέρει στα επιτόκια και της πίεσης που θα φέρει στους δανειολήπτες αυτό?
1: 1000%. Και σε συνδυασμό και με τον πληθωρισμό που θα αυξηθεί λόγω των καταστάσεων, βλέπετε το πετρέλαιο πήγε 110 δολάρια χθες, ήταν έκλειστα 105, αλλά δείχνει να δημιουργείται μια κατάσταση ρευστή σχετικά με το πόσο θα είναι το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο και γενικότερα οι θαλάσσιες μεταφορές, όπου οι Χούθοι κατέλαβαν ένα νησί και ένα λιμάνι στα στενά κάτω της Ερυθράς Θάλασσας. Όλα αυτά εδώ είναι γεγονότα τα οποία οθούν την κατάσταση προς τα πάνω, και γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα σε αυτήν εδώ την απαιτεότητα ανέβασε τα επιτόκια. Χωρίς βέβαια εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μια τεράστια διαφορά, ενώ τα επιτόκια δανεισμού είναι υψηλά και υψηλότερα του μέσου όρου της Ευρώπης, την ίδια στιγμή τα επιτόκια καταθέσεων είναι σχεδόν μηδενικά, το οποίο εμένα με ξεπερνάει σαν άνθρωπο αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί το δικό μου χρήμα να το κρατάει η τράπεζα τζάμπα, να μπορεί να το μοχλεύει, διότι με το δίκτυο μόχλευση μπορεί να το δανείσει 7 φορές ας πούμε, και την ίδια στιγμή ενώ βγάζει τόσα κέρδη από το δικό μου χρήμα και το χρησιμοποιεί ως δική της κεφαλαιακή επάρκεια, την ίδια στιγμή να μην μου δίνει μία ανταπόδοση, να παίρνω 0,3% επιτόκιο, 0,5% επιτόκιο και διάφορες άλλες τέτοιες ιστορίες. Και μου είναι αδιανόητο, όπως και μου είναι αδιανόητο σαν Έλληνας πολίτης, το γεγονός ότι κεφαλαιοποιήθηκαν οι τράπεζες 3 φορές την προηγούμενη δεκαετία, την τρίτη την περίοδο του κυρίου Τσίπρα, χωρίς λόγο και αιτία, διότι έγινε από το πουθενά μια διαπραγμάτευση η οποία όφησε τη χώρα στα βράχια και ξανακεφαλαιοποιήθηκαν οι τράπεζες. Στην δεύτερη κεφαλαιοποίηση των τραπεζών, θυμίζω το 2014, οι μετοχές τους, επειδή οι μέτοχοι τους δεν τις διέσωσαν, το 70 με 75% των μετοχών τους περιλήφθη στην ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου. Αυτό το περιουσιακό στοιχείο των μετοχών των 4 συστημικών τραπεζών είχε μια χρηματιστηριακή αξία 55 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η περιουσία των τραπεζών, δηλαδή το ενεργητικό τους, ανερχόταν γύρω στα 500 δισεκατομμύρια ευρώ, όπου στο ενεργητικό τους προσμετρώνται και οι καταθέσεις που ήταν 150 δισεκατομμύρια, 160 όταν ανέλαβε ο κύριος Τσίπρας, τα πράσινα δάνεια τα οποία ήταν σχεδόν 200 δισεκατομμύρια ευρώ, τα ομόλογα που είχαν στα χέρια τους, τα ακίνητα, συμμετοχές σε άλλες εταιρείες και δεν συμμαζεύεται.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούμε.
1: Είναι σημαντικό αυτό που θα πω.
0: Δεν σας διακόπτω γι' αυτό.
1: Το ενεργητικό, ναι, και οι τράπεζες που τις διασώσαμε και μας κόστησαν 60 δισεκατομμύρια ευρώ, ήρθε ο κύριος Τσίπρας τον Νοέμβριο του 2015 και διενήργησε μία αύξηση κεφαλαίου, όπου με 1,5 δισεκατομμύριο τα επέκτησαν ξένοι επενδυτές. Και οι ξένοι επενδυτές απέκτησαν με 1,5 δισεκατομμύριο ενεργητικού αξίας 500
0: εκατομμύριων ευρώ. Ουσιαστικά μιλάμε για τα funds, έτσι.
1: Μεγαλύτερη μεταφορά πλούτου στην ιστορία της ανθρωπότητας για μένα αυτό.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούμε τον Νίκο Καραγιαννακίδη, δικηγόρο Παραρίο Πάγο, νομικό σύμβουλο του Συλλόγου Δάνειων Λειπτών Ελλάδος. Συζητάμε για κόκκινα δάνεια. Κύριε Καραγιαννακίδη, δύο πράγματα που είναι βασικά. Το ένα είναι χρηστικό. Πάμε να πάρουμε σήμερα καινούριο δάνειο. Πάμε να πάρουμε στεγαστικό. Θα επιλέξουμε σταθερό ή κειμενόμενο επιτόκιο. Και αν ναι, γιατί?
1: Και τα δύο έχουν το ρίσκο τους. Αν πάρουμε κειμενόμενο, μπορεί να έχουμε σε μια τέτοια περίοδο γεωπολιτικής και οικονομικής, θα έλεγα, στάδιας. Εγώ δεν θα έπαιρνα κειμενόμενο, θα έπαιρνα σταθερό. Διότι δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει πλέον.
0: Και λέω το εξής. Πρόσφατα απευθύνθηκα στην τράπεζα για να πάρω ένα μικρό δάνειο στεγαστικό και μου λέει η υπάλληλος, είστε πολύ συντηρητικός που ζήτησα ότι θέλω σταθερό επιτόκιο και όχι κειμενόμενο.
1: Βασικά είστε τυχερός που θα σας δανείσει και η τράπεζα, διότι και τα δάνεια για στεγαστικά δίνονται με το σταγονόμετρο. Αλλά αν πούμε ότι είστε στους τυχερούς που σας δανείζουν έστω για στεγαστικό, εγώ θα έπαιρνα αυτή τη στιγμή σταθερό επιτόκιο, δεν θα έπαιρνα κειμενόμενο.
0: Το δεύτερο, πρώτε θεωρείται μη ενήμερο και μπαίνει στον τηρεσία ένα δάνειο. Και ποιες είναι οι δυνατότητες ρύθμισης μετά, για να το πούμε και αυτό.
1: Όταν είναι σε 3 μήνες καθυστέρηση, περνάει καταρχάς στο λευκό τηρεσία. Αν έρθει καταγγελία, περνάει στο μαύρο τηρεσία, ας το πούμε έτσι, διότι θεωρείται πλέον κόκκινο το δάνειο.
0: Αν το καταγγείλει δηλαδή ο ένας συμβαλόμενος, δηλαδή η τράπεζα.
1: Αλλά τώρα που γίνεται και το πιστωτικό έλεγχο που θέλει να κάνει η κυβέρνηση με το πόσο εμπρόθεσμα πληρώνει του λογαριασμού σου, πόσο γρήγορα πληρώνει το δάνειό σου και να σου βγάζει ένα πιστωτικό και πιστοληπτικό βαθμό αξιολόγησης στον κάθε άνθρωπο που θέλουν να κάνουμε. Νομίζω ότι όλα αυτά εδώ που συζητάμε θα είναι παροχημένα, διότι ανά πάσα στιγμή θα βλέπουν αν καθυστέρησες 10 μέρες την καταβολή σου, 20 μέρες, ένα μήνα, και θα σε κρίνουν αν είσαι συνεπής, δεν είσαι συνεπής, αν είσαι αφηρημένος, δεν είσαι αφηρημένος, διάφορα στάνταρ που θα βάλουν. Το οποίο και αυτό δεν μου αρέσει, διότι όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε μέσα στην ίδια τη χρονιά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες πάντοτε καλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε και μπαταξίδες, ούτε ότι είμαστε ανεύθυνοι ή ότι είμαστε αφελείς.
0: Το τελευταίο ερώτημά μου για να κλείσουμε, επίσης χρηστικό, δυνατότητες ρύθμισης αυτή τη στιγμή που δίνει ο νόμος, είτε πρόκειται για ιδιωτικό χρέος προς μια τράπεζα ουσιαστικά, είτε πρόκειται για χρέος προς το δημόσιο από την άλλη. Τι δίνει λοιπόν ο εξοδικαστικός?
1: Ο εξοδικαστικός είναι ένας μηχανισμός ο οποίος επαφίεσαι στη βούληση της τράπεζας και του fund και του servicer να σου κάνει αυτό τη ρύθμιση επιθυμή. Συνήθως σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οι ρυθμίσεις που προτείνουν δεν έχουν καμία σχέση με το εισόδημα και με τη δυνατότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη. Και οι δανειολήπτες σε ένα τεράστιο ποσοστό τις αποδέχονται για να κερδίσουν κάποιον χρόνο, μήπως και γλιτώσουν το ακίνητό τους από τον πληστηριασμό. Εδώ τώρα, αν μου επιτρέπετε να κάνω δύο παρεμβάσεις μέσα σε 1,5 λεπτό, αν έχουμε το χρόνο να τις εξηγήσω. Οι Έλληνες που διασώσαμε τις τράπεζες, είχαμε μια απέτηση να γίνει μια κακιά κρατική τράπεζα που να αγόραζε τα δάνεια, τα κόκκινα και των ανθρώπων που πραγματικά δεν μπορούσαν να τα αποπληρώσουν σε πολύ χαμηλή τιμή. Από το να τα αγοράσουν οι κερδοσκόπια, τα αγόραζε η ελληνική πολιτεία που τις διασώσε, προκειμένου μετά να τα αποπληρώσουν σε έναν ανθρώπινο διακανονισμό. Δυστυχώς η ελληνική πολιτεία την περίοδο του κυρίου Τσίπρα επέλεξε αυτό να γίνει με κερδοσκοπικά funds, δηλαδή αυτά να αποκτήσουν τα δάνειά μας σε εξευτελιστικές τιμές, και την ίδια στιγμή άφησε όλη τη διαχείριση και τη ρύθμιση στην βούληση και στη διακριτική ευκαιρία του εκάστοτε fund. Αυτή τη στιγμή ζούμε ένα σακάτεμα των δανειοληπτών, όπου 410.000 πληστηριασμοί αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτοί. Το να γινόταν κακιά τράπεζα νομίζω ότι ήταν κοινωνική απέτηση και κοινωνικό συμβόλαιο μετά το δεύτερο μνημόνιο. Δυστυχώς ο κύριος Τσίπρας ανετιοδός το κατήγγειλε και περάσαμε σε αυτό που ζούμε σήμερα. Το οποίο γίνεται και με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή, για πρώτη φορά το ελληνικό δημόσιο εγγυάται στα funds ότι αν δεν βγάλουν συγκεκριμένο ποσοστό κέρδους από τα δάνεια που αγόρασαν, τότε θα πληρώσει αυτό τη διαφορά. Δηλαδή, αν για τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια που αγοράστηκαν δεν βγάλουν 21 δισεκατομμύρια ευρώ τα funds και βγάλουν 18, το ελληνικό δημόσιο θα δώσει 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το σχέδιο Ηρακλής 1 και 2. Και θα ήθελα εδώ να πω και το εξής, ότι καταργήθηκε ο νόμος Κατσέλη, ο οποίος δεν ήταν κακός, ήταν ιδιαίτερα αποδυτικός, βοήθησε πάρα πολλούς ανθρώπους να διασώσουν την περιουσία τους. Αλλά υπάρχει και μια ανισότητα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες που άντεξαν την περίοδο της κρίσης και κάνανε ρυθμίσεις ή πλήρωναν τα δάνειά τους και κατέρευσαν μετά τη δεκαετία της κρίσης όταν καταργήθηκε ο νόμος Κατσέλη. Ναι. Αυτοί δηλαδή γιατί να μην έχουν τη δυνατότητα να μπουν στις ευεργετικές διατάξεις εκείνου του νόμου και να είναι έρμε αυτή τη στιγμή το ΦΑΝΣ. Και υπάρχει και ακόμη μια παράμετρος που θα πω τώρα. Υπήρξε η κοινοτική οδηγία 22-25 του 2023 που αναφερόταν σε όλα τα δάνεια και έλεγε ότι εάν κάποιος είχε πάρει ένα δάνειο να μπορέσει να αποπληρώσει το 130 με 170% της αξίας του, δηλαδή αν εγώ πήρα 100 χιλιάρικα να δώσω 130 με 170 και να απαλλαγώ. Ήρθε η ελληνική κυβέρνηση και περιόρισε αυτή την κοινοτική οδηγία στο μόνο στα καταναλωτικά δάνεια και υπό τον όρο ότι δεν υπάρχει προσημείωση υποθήκης. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Έχω μία πελάτησα η οποία πήρε ένα στεγαστικό και το πλήρωνε σε όλη τη διάρκεια της κρίσης και είχε πάρει και ένα καταναλωτικό 8.000 ευρώ για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο το 2007. Το καταναλωτικό αντί ήταν 6.000 ευρώ το άφησε απλήρωτο. Είχε επιτόκιο υπερημερίας 20-21% και αυτή τη στιγμή μετά από 12 χρόνια ενώ έχει ξοφλήσει το στεγαστικό.
0: Πόσο έχει φτάσει?
1: Έχει φτάσει 75.000 ευρώ και του κάνει προσημείωση. Και
0: απίστευτο.
1: Της λένε, επειδή έχει σπίτι, τη ζητάνε 75.000.
0: Άρα θα τις πάρουν και το σπίτι.
1: Θα τις πάρουν και το σπίτι, λες και αγόρασε.
0: Για ένα καταναλωτικό.
1: Πόρσε Καγιέν αγόρασε η γυναίκα. Δηλαδή είναι ντροπή αυτό εδώ. Με αυτόν τον νόμο όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την κοινοτική οδηγία.
0: Σαν να αγόραζε Πόρσε Καγιέν εννοείται.
1: Σαν να αγόραζε.
0: Α,
1: με την κοινοτική οδηγία.
0: Όχι ότι αγόραζε Πόρσε Καγιέν, γιατί αυτό ακούστηκε, το διευκρινίζω εγώ.
1: Αν την
0: λοιπόν, κύριε Καραγιάννη, κύριε ολοκληρώστε γιατί πρέπει να κλείσουμε.
1: Αν την ενσωμάτωνε.
0: Έχουμε τους διαφημιστές μας που μας δίνουν το ψωμί μας και πρέπει να τους ακούσουμε και αυτούς.
1: Αν όμως η ελληνική κυβέρνηση ενσωμάτωνε σωστά την κοινοτική νομοθεσία, τότε αυτή θα έπρεπε να πληρώσει 12 χιλιάρικα και να απαλλαγεί. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, επειδή το ΟΠΑΝ πήγε και έγραψε σε εκείνη τότε αναγκαστική προσημείωση, δεν μπορεί να κάνει χρήση της κοινοτικής οδηγίας. Αυτό πλήρησε η κυβέρνηση και κάνει πιο δύσκολη ακόμη τη ζωή των δανειοληπτών.
0: Κυρίες και κύριοι, Νίκος Καραγιαννακίδης θα τον έχουμε ξανά πρόσεχος στην εκπομπή. Ένας άνθρωπος ειδικός επί των πραγμάτων που έχουν να κάνουν με δάνεια, οφειλές και άλλα πράγματα, τα οποία δυστυχώς βαραίνουν αρκετούς Έλληνες τα τελευταία χρόνια, ακόμα περισσότερο και λόγω της κρίσης. Δικηγόρος Παραρειοπάγο, νομικός σύμβουλος του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελλάδος. Ευχαριστώ θερμά, χαιρετισμούς και αγάπη στην Θεσσαλονίκη που είναι η μισή μου, αν θέλετε, πατρίδα, γιατί από εκεί είναι η γυναίκα μου. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Σας χαιρετώ. Ευχαριστώ θερμά. Είστε επανειδήν, είστε επανακούιν. Και διορθώνω και ένα λάθος που έκανα, δεν είναι οι διαφημιστές, είναι οι διαφημιζόμενοι, έτσι. Για να είμαστε και σωστοί με τα ελληνικά μας, πάμε σε διάλειμμα και μετά θα συζητήσουμε το θέμα των ημερών και θα πούμε πάρα πολλά πάνω σε αυτό.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ακούτε Ionian FM.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
9: Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, ο μπαμπάς μου μου είπε ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω κι εγώ πρωθυπουργός. Δεν είναι κάτι προσωπικό, πιστέψτε με.
8: Ακούτε Ionion FM

0: πρίγκιπα στην προηγούμενη ζωή σου?
1: Δεν ξέρω αν ήμουν πρίγκιπα. Πάντω, κάποια φάση στη ζωή μου πρίγκιπικά έχω περάσει. Έχει ωραία λέξη πρίγκιπα.
0: Ωραία λέξη.
1: Πολύ.
0: Ήθελε να γίνει αυτό που έγινε, ε?
1: Ναι.
0: Είσαι από του τυχερού.
1: Είμαι από του τυχερού που πιστεύουν σε Θεό όμω.
0: Ο Θεό έκανε αυτό που είσαι.
1: Ναι, πιστεύω ότι είναι θέλημα Θεού, ναι. Τι? Σε νοτέρα δηλαδή.
0: Η ανωτέρα είπε ο Μαζονάκης, ναι, θα γίνει αυτό.
1: Τώρα έτσι όπως το λες δεν είναι και ότι πρέπει, δηλαδή.
0: Εσύ το θέλεις.
1: Δεν είναι με την έννοια ότι είπαν τα ουράνια αυτό το παιδί. Κάντε το όπως θα ήθελε να γίνει. Μέσα από πολλή δουλειά, μέσα από θυσίες και...
0: Ναι, γιατί εγώ θα έλεγα ότι το πείσμα σε έκανε αυτό που είσαι.
1: Ναι, αλλά δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν παίζει μόνο ρόλο το πείσμα, Σταύρο. Πιστεύω στα ευλογημένα άτομα, δηλαδή. Και όχι με την έννοια του αυτό είναι ευλογημένο, προσκυνήστε τον.
0: Γιατί εγώ θα υπέθετα ότι κάποιε από τι 10 εντολέ δεν θα τι.
1: Μπορεί να τι έχω κάνει τι 10 εντολέ και τι 10 να τι έχω.
0: Να τι έχει καταπατήσει.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει. Τα λάθη μα τελευταίω. Συγγνώμη.
0: Και είχε πει θα γίνω τώρα.
1: Ναι, είχα πει θα γίνω ακριβώ όπω το λε. Είμαι από τις περιτσιρικάδες που ήξερα, όπως από μικρό παιδί τις ρωτάνε τι θα κάνεις Γεωργάκη μου, θα γίνει τραγουδιστής.
2: Και ξημερώνει πάλι μουσική και στίχη στα Μάτι Κραουνάκη, φωνή Γιώργος Μαζονάκης. Ξημερώνει πάλι

0: Να σας πω ότι ακούσαμε προηγουμένως ένα απόσπασμα από συνέντευξη που είχε δώσει το 2006 στο Μέγκα και στους πρωταγωνιστές, στο Σταύρο Θεοδωράκη και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ένα μόνο κομμάτι από αυτή τη συνέντευξη ήταν περίπου 20-25 λεπτά, ήταν σε τρία μέρη εκπομπή. Στο πρώτο κομμάτι ήταν η Ελιστάη, στο δεύτερο ήταν ο Μαζωνάκης και ήταν και ένα ακόμα κομμάτι, ένα τρίτο στους πρωταγωνιστές. Εμείς πήραμε ένα μικρό κομμάτι. Όπως σας είπα, ξημερώνει πάλι, ακούμε. Και από την ταινία, από το soundtrack «Βαρέθηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου» του Νίκου Παναγιωτόπουλου είναι το συγκεκριμένο τραγούδι που έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης και ερμήνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Θα μιλήσουμε λοιπόν και θα πούμε περισσότερα με τον Νίκο Μίχαλο, ο οποίος συνεργαζόταν στενά το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Νίκο, την καλημέρα μου. Έχουμε γνωριστεί υπό άλλες συνθήκες και μιλάμε υπό άλλες συνθήκες σήμερα και για κάτι εντελώς διαφορετικό. Πώς είσαι?
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, ισχύει. Καλά είμαι, μια χαρά είμαι. Εντάξει, παρακολουθώ αυτά που γίνονται και στενά χωριά ξέρεις, περνάει σιγά σιγά και έρχεται λίγο τουλάχιστον μια ηρεμία όσον αφορά ότι ο Γιώργος, νομίζω, ήταν πολύ κουρασμένος και αυτή η φράση που λέμε μερικές φορές στις οικογένειες, έφυγε γιατί ήταν κουρασμένος ή ξεκουράστηκε, ισχύει στο Γιώργο 100%.
0: Πώς τον γνώρισες και πότε τον γνώρισες, αλήθεια?
1: Εντάξει, με τον Γιώργο κρατάει πολύ παλιά. Το 2004-2005 γνωριζόμαστε πρώτη φορά στον Όμιλο Παρθεοχάρη. Εκεί τραγούδαγε, νομίζω, με την Κατερίνα Στανίση το καλοκαίρι στο Θάλασσα κάποια χρονιά. Εκεί γνωριζόμαστε, έρχονταν σε ένα μαγαζί που δουλεύαμε όλοι στον Μπάλοξ Καφέ, έπαιζε το τάβλι του, περνάγαμε καλά. Παρόλο που εμείς ήμασταν πολύ μικρή σε ηλικία, μας έκανε να νιώσουμε άνετα. Μετά μιλάγαμε λίγο γλυφάδα, ξέρεις, ανώτια, και ξαφνικά φέτος συνεργάζομαι σαν Νίκος και σαν εταιρεία με τον κύριο Ματσίκα, που είχε τα δύο μαγαζιά. Κάποια στιγμή μου λέει: Νίκο, μάλλον θα τραγουδήσει μαζί με εμάς. Του λέει του Γιώργου για μένα. Ο Γιώργος ήταν πολύ άνετος με μένα και ξεκινήσαμε μια συνεργασία στενή πάνω από 8 μήνες. Μιλάγαμε κάθε μέρα, βρισκόμαστε σπίτι, τρέχαμε λίγο την επικοινωνία του, τη λίγο πολύ, τα social media του. Αλλά γενικά ήταν πιο βαθύ η σχέση, γιατί ο Γιώργος ήταν ωραίος.
0: Πώς τον έβλεπες τον τελευταίο καιρό? Είχαν γίνει και πολλά, ξέρεις, και όλα αυτά που είχαμε δει με την οικογένειά του και η αντιπαράθεση που είχε ανακύψει με τους ανθρώπους του. Είχε δώσει και μια συνέντευξη στον Τάσο Τρίφωνος πρόσφατα, η οποία έβγαλε πολλά πράγματα σε σχέση με αυτά που σκεφτόταν ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης. Άρα, τι είχες αποκομίσει έτσι από αυτή την σύντομη συνεργασία που είχες τους τελευταίους μήνες μαζί του?
1: Κοίταξε, τον τελευταίο, σου λέω, 8-9 μήνο που τον έζησα καθημερινά πολλές ώρες σε τηλέφωνο και σε συζητήσεις, νομίζω ότι ο Γιώργος ήταν πάρα πολύ κουρασμένος. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η κούραση έβγαινε στη σκηνή, δεν νομίζω ότι έβγαινε, ή αν έβγαινε το πρωί όταν ξύπναγε. Ήταν πολύ κουρασμένος και νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό, ασχέτως αν, ξέρεις, ανεβαίνεις στην πίστα και βλέπεις κόσμο από κάτω, μπορεί να έρθουν κάποιοι σπίτι σου να περάσει καλά. Νομίζω ότι ήταν και λίγο μόνος του. Βέβαια το λίγο μόνος του το επιδίωκε κιόλας, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που άνοιγε πολύ στον εαυτό του και δεν έκανε εκτόσεις σε πράγματα. Αλλά τον έβλεπα σε μια φάση, ξέρεις, πολύ ιδιαίτερη για αυτόν. Σαν να περίμενε κάτι. Σαν να περίμενε να τελειώσει όλη αυτή η ταλαιπωρία, να τελειώσει όλο αυτό το πράγμα για να ζήσει λίγο καλύτερα και πιο άνετα.
0: Εννοείς να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία με τους συγγενείς του, με τις αδερφές του κλπ. Εννοείς αυτό?
1: Ναι, μου, εντάξει τώρα. Ο καθένας μας τώρα, κάποιοι άνθρωποι που είμαστε κανονικοί στο μυαλό, καταλαβαίνουμε ότι μια τέτοια κατάσταση επηρεάζει τον καθένα, και τον πιο σκληρό. Εντάξει, ειδικά όταν με την αδερφή σου συνεργάζεσαι και επαγγελματικά. Και μετά τη χάνει από δίπλα σου. Εντάξει, όσο
0: για
1: και
0: τη
1: να.
0: Βάσω τη Μαζωνάκη, λες τώρα,
1: ναι,
0: εσύ.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Όσο και να έχει με την ίδια κάποιες διαφωνίες, σου λείπει ο άνθρωπός σου που έκανε τα πάντα. Το ίδιο και για την άλλη πλευρά, νομίζω. Δεν είναι κάτι δηλαδή που μου είναι περίεργο το ότι μπορεί να στεναχωριόταν όταν ήταν μόνος του. Είχε όμως ένα μαγικό έτσι πλεονέκτημα ότι ο Γιώργος ήταν ωραίος με την πάρτι του, δηλαδή μέσα στη μέρα την έβρισκε με τον εαυτό του. αυτό στον κόσμο δεν υφίσταται. Όσες φορές έχω γνωρίσει παρόμοια κατηγορία επαγγέλματος ή αν έχω γνωρίσει οτιδήποτε φίλο μου, γνωστό μου, δύσκολο τη βρίσκει στην πάρτι σου.
0: Κάπου εντωμεταξύ έβλεπα, έχει και μια συναυλία προγραμματισμένη για τα 33 χρόνια πορείας του τώρα αυτές τις μέρες. Άκουσα και είδα από διάφορους να γράφουν, ήταν στις 20 Σεπτεμβρίου αν δεν κάνω λάθος στην Τεχνόπολη μία από τις συναυλίες αυτές, ότι κανονικά θα έπρεπε να γίνουν οι συναυλίες ακόμα και αν έφυγε από τη ζάη, ακόμα και αν πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης, μόνο και μόνο για να τον τιμήσει ο κόσμος, γιατί θα γινόταν ακόμα μεγαλύτερος χαμός από αυτόν που θα γινόταν κανονικά. Θα πήγαινε όλος ο κόσμος για να τιμήσει τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη Γιώργο Μαζονάκη.
1: Κοιτάξτε, εγώ διαφωνώ. Θα σου εξηγήσω γιατί. Πάντα ο κόσμος τον τιμάει με αυτό που γίνεται καθημερινά. Γιατί υπάρχουν άπειροι που για τον Γιώργο μιλάγανε απλά καλά και τώρα μιλάνε πολύ καλύτερα.
0: Ναι.
1: Άρα σημαίνει ότι ο Γιώργος έχει κερδίσει. Λάθος λέξη. Έχει τιμηθεί έτσι όπως πρέπει. Δεύτερον, δεν θα του άρεσε του ίδιου του Γιώργου μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή, σαν να τον ακούω τώρα, θα γέλαγε, θα μου λέγε τι είναι αυτά τώρα. Ποιος θα τραγουδήσει για μένα και ποιος είναι. Δηλαδή, θα γέλαγε. Ωραίο είναι αυτό που σκέφτονται. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αλλά νομίζω θα δοθεί η ευκαιρία να γίνει κάτι κατά στιγμή, το Γιώργο Μαζονάκη. Αν και νομίζω ότι όλοι οι καλλιτέχνες, επειδή ο Γιώργος Μαζονάκης θεωρώ ότι είναι ο τελευταίος κορυφαίος τραγουδιστής λαϊκός που έβγαλε η χώρα, θα είναι μέσα στα προγράμματά του συνέχεια. Χθες τώρα άνοιξε τα social media σήμερα και είδα τον Πέτρο Ιακωβίδη και την Έλλη Κοκκίνου που ανεβάσανε το φωτογραφία του στη σκηνή, τραγουδίσαν τραγούδια του. Θα γίνει συνέχεια αυτό. Καταλαβαίνω τον κόσμο που θέλει να πάει, αλλά νομίζω θα έχει την ευκαιρία να πάει, γιατί αυτό δεν είναι ωραίο για τον Γιώργο τώρα. Δεν είναι και αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο κόσμος για τον Γιώργο.
0: Πάντως, ξέρεις, έπιασα τον εαυτό μου να σιγοτραγουδάει. Έτσι κι αλλιώς κάποια τραγούδια του μου άρεσαν και γενικώς εγώ, παρά το γεγονός ότι δεν πάω σε σκηνές, σε μπουζούκια, ο Μαζονάκης είναι δύο άνθρωποι. Ο Μαζονάκης είναι ένας από αυτούς που πραγματικά μπορούσα να ακούσω με άνεση και ευχαρίστηση, γιατί γούσταρα όλο του το πακέτο, να στο πω έτσι. Και νομίζω ότι αυτό είναι που κατάφερε και πέτυχε ο ίδιος μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, έτσι.
1: Γιώργο, άκου, εγώ προέρχομαι από τον αθλητισμό. Εγώ, αν βάλω κάτω κάποια ονόματα στη ζωή μου, σαν Νίκο, σαν μπασκεμπολίστα, σαν μικρός, θα θυμηθώ τον Τζόρνταν, τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φάνη, θα θυμηθώ τον Κεντέρι.
0: Καλά, έπαιζες και στον Πανιόνιο εσύ γι' αυτό.
1: Ναι, θα θυμηθώ τον Κεντέρι, τη Βούλα Πατουλίδου, θα θυμηθώ κάποια ονόματα που ο κόσμος τα αγάπησε και έρχεται στις τηλεοράσεις, τους κυνήγαγε κι άλλα μπορεί και τον Πετρούνια πολλούς. Αυτό το πράγμα που είδα εγώ φέτος με τον Γιώργο, να ανοίγουμε το μαγαζί στις 12 την πόρτα, 11 ας πούμε, και να είναι στις 10 παρατέταρτο κόσμος έξω στην ουρά, μήπως και έρθει το αμάξι του Γιώργου και τους πει μια καλησπέρα, έχω να το δω από τότε. Δεν είναι, δηλαδή, δεν μπορεί να εξηγηθεί αυτό. Και δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν. Και δεν μπορεί να και να γίνει ξανά, κατά τη γνώμη μου. Θα γίνει μπορεί σε 100 χρόνια, μπορεί με έναν άλλο Γιώργο, αλλά δεν είναι εύκολο.
0: Να σου πω κάτι, αν μου επιτρέπεις. Άκουσα τον Γκραουνάκη που έδωσε μια-δυο συνεντεύξεις, νομίζω μία τηλεοπτική στο Open. Και είπε πολύ χαρακτηριστικά, και αυτό έχει ενδιαφέρον, ότι από τους καλλιτέχνες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται επί σκηνής, ο Μαζονάκης ήταν ο τελευταίος που άκουγε τη φωνή του στο ραδιόφωνο και ήξερες ότι είναι ο Μαζονάκης.
1: Πολύ σωστό.
0: Και ότι στους νεότερους, στους μετά τον Μαζονάκη καλλιτέχνες, ξέρεις τα τραγούδια τους, αλλά δεν μπορείς να αναγνωρίσεις τη φωνή τους.
1: Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Και εντάξει, το λέει και ένας άνθρωπος που. Τι να πούμε τώρα. Αλλά πολύ σωστό, ναι. Εγώ που δεν είμαι άνθρωπος της τέτοιας σκηνής, του μπουζουκιού, θα πάω δύο φορές το χρόνο, τρεις. Υπήρχαν άνθρωποι που τους βλέπαμε, που δακρύζανε. Υπήρχαν άνθρωποι που τους βλέπαμε, που τον περιμέναμε πώς και πώς. Τον βγάζαμε φέτος, δική του ιδέα ήταν, από την τουαλέτα. Και ερχόταν από πίσω, δεν έβγαινε από τη σκηνή. Η κοπέλα που δούλευε στις τουαλέτες, Κάθε Παρασκευή μου έλεγε, Νίκο, σε παρακαλώ, μπορώ μία φορά να κάτσω μαζί σας μέσα, στην κουρτίνα. Δηλαδή, δεν μπορώ, είναι, ξέρεις κάτι, όσο περνάνε οι μέρες, το να λέμε συνέχεια τα ίδια, είναι και λίγο γραφικό. Ναι. Κάποια στιγμή, δηλαδή, πρέπει να σταματήσει αυτό, να ελαττωθεί και να σβήσει.
0: Θα καταλαγιάσει φυσιολογικά. Μπράβο. Έτσι.
1: Θεωρώ ότι ο Γιώργος δεν μπορεί να κατασκευαστεί κάτι άλλο σαν γι' αυτόν. Είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εγώ που είμαι ένας άνθρωπος, μου αρέσει να μιλάω με έξυπνους ανθρώπους. Μ' αρέσει όλο αυτό. Με τον Γιώργο τον χάζευα στις ατάκες. Δηλαδή, παίζαμε έναν αναγώνα. Α, να βάλουμε μπέργκερ στο μαγαζί. Μπέργκερ, σούπα θα βάλουμε. Ένα και Παναγία, λέω. Να κάνουμε. Θέλεις, λέω, το καινούριο σου τραγούδι να το προμοτάρουμε και να πας σε μια ωραία λαϊκή στη Νίκαια, στο Πέραμα, να τραγουδήσεις. Δεν μου αρέσει πολύ, κάτι να το σκεφτώ λίγο. Δηλαδή, ναι. Ο Γιώργος γρήγορα σε πήγαινε αλλού.
0: Ναι. Είχε ταχύτητα σκέψης και οξυδέρκεια, έτσι.
1: Και να ξέρεις κάτι, έτσι. Δεν σε μείωνε ποτέ για τη δουλειά σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να σε μείωνε, μπορεί να σου έλεγε, να σε κριτήκανε για τον ντύσιμο, να γελάγαμε. Δεν θα ξεχάσω το φέτος Θεσσαλονίκη, και αυτό το λέω πρώτη φορά σε αυτά που έχω βγει. Είχαμε τη συναυλία που κάναμε και τελείωσε η συναυλία και έζησε και έκλαιγε και πήγαινε στο καμαρίνι.
0: Ήταν φορτισμένος αυτή τη συναυλία συναισθηματικά, ναι.
1: Εγώ ξέρεις κάτι, επειδή έτρεχα σαν παλαβός, δεν έβλεπα τι γίνονταν πάνω στο stage. Μετά είδα ότι μίλησε, ότι είπανε κάποια πράγματα και. Όταν μπήκε λοιπόν στο καμαρίνι και άραξε, κάποια στιγμή ανοίγω την πόρτα να του πω μπράβο Γιώργο τον Αντάλλο, να δούμε λίγο τι θέλει, τι θα φεύγαμε. Μου λέει, Νίκο, φώναξε μου, νομίζω το Μάριο μου είπε, δεν θυμάμαι το όνομα του Μάριου. Ο Μάριος ήταν ένας άνθρωπος που γενικά τον είχαμε στην επιχείρηση και. Και φωνάζω, Μάριε, σε θέλει ο Γιώργος. Μου λέει, κλείσε την πόρτα. Άκου μου, λέει. Μπροστά στον κόσμο, ο κύριος Μαζονάκης. Μεταξύ μας, ας κάνουμε ό,τι θέλουμε, να σου μαγειρέψω κιόλας. Αφού με ξέρεις τι παιδί μου, λέει. Μπροστά στον κόσμο, ο κύριος Μαζονάκης. Ξέρεις κάτι, είναι και ωραίο, μου λέει, τον κόσμο να καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια ευγένεια. Δηλαδή, με διορθώνει, μου λέει το λάθος μου, μου λέει με έναν τρόπο ότι μου τη λέει κιόλας, και εγώ μετά, με το που το λέει, νιώθω και όχι άσχημα, νιώθω. Ναι, ρε, πως έχει δίκιο ο Γιώργος.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ.
1: Τίποτα.
0: Δεν χρειάζονται περισσότερα, νομίζω ότι είπες ήδη, όσα είπες ήταν, τι να πω. Πολλά. Σε ευχαριστώ.
1: Πολύ.
0: Νίκος Μίχαλος, κυρίες και κύριοι, στενός συνεργάτης του Γιώργου Μαζονάκη τους τελευταίους μήνες. Τον ευχαριστώ θερμά, τον καλημερίζω και χαιρετισμούς εκεί στα νοπού, στα νότια προάστια όπου αγαπάει και κινείται. Πάμε. Διάλειμμα, θα επιστρέψουμε και μετά της επικαιρότητας για λίγο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα είναι ο Βασίλης ο Βενιζέλος, ο ιατρικός συντάκτης των παραπολιτικών, και θα μας πει λίγα πράγματα για το τι έχει γίνει με τα ιατρικά του πράγματος. Διαφημίσεις.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασελίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
5: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
6: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
5: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
6: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
5: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
6: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
5: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
6: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
7: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
10: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό οδείο πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
11: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
12: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
13: Όλες οι ειδήσεις.
12: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
14: Στο freegr.gr.
15: Η πύλη της τεχνολογίας.
16: Το hot spot του ίντερνετ.
17: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
18: Ακούτε Ionion FM.
19: Πρώτη μετάδοση από το Ionion FM.

0: ακούσατε για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
4: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
6: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς, μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ionion FM.
7: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Ionion FM Stereo.

0: αστυνομικούς υπαλλήλους. Αφαίρεσαν μάλιστα και το όπλο ενός φρουρού. Τη Δευτέρα στην Οικία το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς του τραγουδιστή θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι στην Αγία Τριαδανικίας, ενώ στη συνέχεια θα ταφεί από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Την ίδια μέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον τακτικό ανακριτή δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιδιωτικό ιατρείο, των οποίων στο Κολονάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η θανατηφόρα έκθεση φέρεται να συνδέεται με την ανεξελίξη ιατρική πράξη, δηλαδή την πλασμαφαίρεση, για την οποία είχε μεταβεί μετά το μεσημέρι της Τετάρτης ο τραγουδιστής. Κατά πληροφορίες, στη δικογραφία αναφέρεται ότι το επίμαχο μηχάνημα ήταν στη λειτουργία ήδη 42 λεπτά, κατά τη διάρκεια της οποίας ο καλλιτέχνης υπέστη ανακοπή. Η οικογένεια Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει την μεταβολή της κατηγορίας με βαρύτερο ποινικό χαρακτηρισμό, δηλαδή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Θα τα βρουν όλα οι αρμόδιες αρχές, δηλώνει στα παραπολιτικά που κυκλοφορούν σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Χάος στο χώρο των θεραπευτικών κέντρων, περιγράφει στην εφημερίδα Παραπολιτικά και η πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Χριστίνα Παγώνη. Ενώ ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, σημειώνει πως το επίμαχο ιατρείο στο Κολονάκι είχε αδειοδοτηθεί το 2013 ως απλό παθολογικό. Στο Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εν μέσω της κλιμάκωσης των τουρκικών απειλών, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να στείλει μήνυμα στην Άγκυρα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, ενώ θα τονίζει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της χώρας να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει απόψε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά σε χώρο αποθήκευσης όπλων στην κεντρική Βουλγαρία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είναι η δεύτερη φορά που εκδηλώνεται σε κατάσταση πυρομαχικών πυρκαγιά τις τελευταίες εβδομάδες στη χώρα. Όλα έτοιμα για το μουσικό γεγονός της χρονιάς στη Θεσσαλονίκη. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφικής πορείας με ένα μεγάλο μουσικό υπερθέαμα στις 8.30 απόψε στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης με Χατζή, Βανδύ, Γαρμπή, Μαντό, Gypsy Kings και εμφάνιση έκπληξη του Ροναλντίνιο. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media και Alter Ego. Στη διεθνή ενημέρωση, έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στιγμιότυπο από την τελετή για την 25η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, στο οποίο ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνη και η βουλευτής Αλεξάνδρεια Οκάσιο Κορτέζ εμφανίζονται να γελούν την ώρα που συγγενείς θυμάτων διάβαζαν τα ονόματα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Ακούτε Ionion FM.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Άνθρωπο κυνηγητό της αστυνομίας μετά την κινηματογραφική απόδραση 40χρονου Αλβανού κρατούμενου κατά τη μεταγωγή του τη νύχτα από τις φυλακές Νιγρήτα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Οι συνεργοί του έφτασαν με όχημα που παρέμπεμπε σε αυτοκίνητο της ΟΠΚΕ και τον άρπαξαν με την απειλή Καλάσνικοφ από τους σοφρονικούς.

0: Λοιπόν, part-time love, μερικής απασχόλησης εραστής, για να το μεταφράσω και στα ελληνικά, να το ξεφτυλίσουμε λίγο. Stevie Wonder, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ σε αερολογίες, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο και η Μαρία Ιωάννου σας υποδέχεται στο 211-1080-880 και radio@parapolitika.gr. Όσο για το τραγούδι του Stevie Wonder... Ήταν το πρώτο τραγούδι από το 20ο του άλμπουμ με τίτλο In Square Cycle που βγήκε το 1985 στην κυκλοφορία. Και σκεφτείτε το λίγο, έχουμε πόσα χρόνια μετά, 40, 41 για την ακρίβεια, και αυτό το τραγούδι ακούγεται μια χαρά και σήμερα. Λοιπόν, διαφημιστικό περιβάλλον, για να κάνουμε και μια μικρή διαφημιστική παρέμβαση και παρένθεση και να πούμε ότι αν έχετε μια ιδέα που αξίζει να γίνει πραγματικότητα, ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσετε την ιδέα σας και να κάνετε ένα πρώτο βήμα για να γίνει πράξη. Για 17 χρόνια πλέον, το Business Seeds στηρίζει ανθρώπους με όραμα, συνδέοντας νέες ιδέες με χρηματοδότηση, γνώση, mentoring, συνεργασίες και ευκαιρίες ανάπτυξης, ώστε αυτές να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις. Εάν θέλετε λοιπόν να συμμετάσχετε, δεν έχετε παρά να υποβάλλετε την πρότασή σας για τον 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας Business Seeds, όπως είπαμε, στο nbg.gr / competition και να κάνετε το επόμενο βήμα για την ιδέα σας. Μην ξεχνιάστε λοιπόν, Business Seeds, διαγωνισμός από την Εθνική Τράπεζα για την καινοτομία και την τεχνολογία. 17 έτη, έτσι δεν είναι και λίγα, για να τραβάει τόσο, κάτι καλά κάνει. Μουσική ακούμε από κάτω, διαφημιστική παρένθεση και πάμε σε ροή προγράμματος. Λοιπόν, μέσα στην εβδομάδα μίλησα με έναν άνθρωπο. Μίλησα με έναν άνθρωπο με αφορμή το γεγονός ότι μετά από 18 χρόνια διεκόπη, πώς να το πω τώρα, θα το πω, διεκόπη συνεργασία του μάλλον απρόσμενα. Θα το πω έτσι. Με μία από τις γνωστές εφημερίδες της χώρας, τη Real, έτσι. Είναι Κερκυραίος. Τυχαίνει να είμαι και εγώ στην καταγωγή και οι δύο γονείς μου επί Κέρκυρα. Και ο Δημήτρης Γεωργοπάλης είναι εδώ. Είναι σκητσογράφος. Είναι γελιογράφος και θα μιλήσουμε και για γελιογραφία και για το πώς η γελιογραφία έχει εξελιχθεί μέσα στα χρόνια και τι συμβαίνει σήμερα. Γιατί να σας πω εδώ ότι ουσιαστικά η γελιογραφία μπαίνει στη ζωή μας, στη ζωή των Ελλήνων, από τον 19ο αιώνα και ουσιαστικά από τον ερχομό του Όθωνα μετά την Επανάσταση του 1821, έχει περάσει από πάρα πολλές διακυμάνσεις. Στην περίοδο της Χούντας μάλιστα δέχτηκε πάρα πολύ έντονη λογοκρισία και παρόλα αυτά κατάφερε να λειτουργήσει σε κάποιες των περιπτώσεων υπονομεύοντας το καθεστώς των συνταγματαρχών. Τώρα μιλώντας βεβαίως για τον Δημήτρη Γεωργοπάλη, ο οποίος είναι εδώ μαζί μου σήμερα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, εκτός του ότι έχει για τον ελληνικό τύπο αφήσει το στίγμα, το έχει αφήσει το αποτύπωμά του, έχει βραβευθεί στο εξωτερικό. Και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε, διότι στο εξωτερικό τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Δεν βλέπουν τον Δημήτρη Γεωργοπάλη, ο οποίος σκητσογραφεί, γελιογραφεί και κριτικάρει μια κατάσταση, μια κυβέρνηση, ένα γεγονός. Βλέπουν έναν καλλιτέχνη και υπό αυτή του λοιπόν την ιδιότητα είναι εδώ σήμερα, κατά κύριο λόγο. Γεια σου Δημήτρη. Είπα πολλά, αλλά τα είπα.
1: Καλημέρα Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Θα πω την κλασική φράση, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μόνο που...
0: Εδώ, καλώς όρισες στο σπίτι μας, να σου το πω κι εγώ έτσι.
1: Ωραία, εγώ θα ανταποδώσω και εμπράχτως όμως αυτή την πρόσκληση με ένα σκίτσο που σου έφερα εδώ, να σου χαρίσω.
0: Φανταστικό.
1: Είναι ένα σκίτσο που πέρσι αναδείχθηκε στα καλύτερα σκίτσα που έχουν δημοσιευθεί στον ευρωπαϊκό τύπο. Και...
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Κοίτα. Ως δημοσιογράφος τυχαίνει, ας πούμε, σε γιορτές, γενέθλια κλπ. Επειδή ασχολούμαι και με το τρόφιμο, μου στέλνουν διάφορα, ας πούμε. Μου στέλνουν βαζάκια με τρόφιμα, με πράγματα. Ασχολούμαι πολύ με αυτό το κομμάτι. Είναι ίσως από τα πιο ωραία, αν όχι το ωραίο, το δώρο που έχω πάρει, το συγκεκριμένο σκίτσο, το οποίο ή στο γραφείο μου ή στο δωμάτιο του σπιτιού θα μπει σίγουρα.
1: Χαίρομαι που σου αρέσει.
0: Πραγματικά στο λέω και στο λέω με συγκίνηση, γιατί ξέρεις, με αγγίζει πολύ αυτό που έκανες.
1: Αν θες, μπορείς να πεις και τι δείχνει το σκίτσο, να το κάνουμε εικόνα στους ανθρώπους που μας ακούν.
0: Προτιμώ να το πεις εσύ ο ίδιος.
1: Λοιπόν, είναι ένα παιδί το οποίο έχουν αντιστραφεί οι όροι, κρατάει το κεφάλι του και στη θέση του κεφαλιού του είναι ένα κινητό. Ήθελα να δείξω εδώ πόσο πολύ μας έχει επηρεάσει η τεχνολογία, πόσο πολύ ασχολούνται τα πιτσιρίκια με τα κινητά, πόσο πολύ χάνουν την πραγματική ζωή, την πραγματική δράση που είναι έξω.
0: Ή για την ακρίβεια μπορεί να το βάλω στο δωμάτιο της κόρης μου.
1: Ναι, νομίζω είναι καλύτερα εκεί.
0: European Cartoon Award, λοιπόν, πέρσι, έτσι.
1: Πέρσι, ναι, ακριβώς.
0: Ανάμεσα στα καλύτερα ευρωπαϊκά σκίτσα.
1: Ακριβώς. Είναι κορυφαίος ο διαγωνισμός αυτός. Είναι παρακλάδι του διαγωνισμού δημοσιογραφίας, του ευρωπαϊκού διαγωνισμού δημοσιογραφίας, και είναι τα βραβεία για τους γελιογράφους, τα συγκεκριμένα.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, από πού θες να ξεκινήσουμε? Από τα πρόσφατα ή από τη διαδρομή?
1: Δεν έχω πρόβλημα. Μπορούμε να πούμε τα πρόσφατα, μάλλον. Τι έγινε πρόσφατα? Πρόσφατα, λοιπόν, το ανέφερες και εσύ στην αρχή. Τελείωσε μια συνεργασία μετά από 18 χρόνια με τη Real. Όπως έγραψα και σε μια ανάρτηση η οποία είχε πολύ
0: συνέστημα μέσα.
1: Ακριβώς, και μεταδόθηκε πάρα πολύ. Ένας χωρισμός, γιατί έτσι τον εκλαμβάνω εγώ, αλλά από εκεί και πέρα πάμε παρακάτω. Όλη αυτή η διαδρομή μου έδωσε πολλά θετικά στοιχεία. Πήρα πολλά θετικά στοιχεία. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Και πάμε παρακάτω.
0: Ως εκεί.
1: Όλο αυτό γίνεται καύσιμο και πάμε παρακάτω. Το παρακάτω έρχεται, για να δώσει και μια είδηση για αυτούς που ίσως ενδιαφέρονται και με ακολουθούν.
0: Κυρίες και κύριοι, αναζητήστε τον όσοι δεν έχει τύχει να πέσετε πάνω στα σκίτσα του ή στη δουλειά του. Δημήτρης Γεωργοπάλης, παρακαλώ.
1: Έχουμε και blog. Έτσι. Για να το πούμε.
0: Αλλά κυρίως ένας άνθρωπος που έχει βραβευτεί στο εξωτερικό, όπως προείπα, και είναι σημαντικό για την τέχνη του. Ασχέτως αν αυτή δεν αναγνωρίζεται πάντα εδώ στην Ελλάδα.
1: Όχι, με τον δεν τρόπο... αναγνωρίζεται. Θα έλεγα ότι το να παίρνει κάποιος ένα πρώτο βραβείο που έγινε στο WordPress Cartoon στην Πορτογαλία το 20.
0: Α, το Oscar ουσιαστικά, έτσι.
1: Αυτά είναι τα Oscar της γελιογραφίας και εδώ πέρασε η είδηση στο πουθενά. Mm. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση.
0: Νομίζω δεν έχουμε τόσο την... αν θέλεις την κουλτούρα, τη γνώση, ίσως αυτό είναι περισσότερο.
1: Ναι, ίσως αν έμπαιζα τένις θα γινόταν η είδηση.
0: Ναι.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Ναι.
1: Είναι γελιογραφία όμως.
0: Θα πάμε, εδώ μου κάνει νόημα ο Θανάσης Αθανασόπουλος από την απέναντι πλευρά του λόφου, από την απέναντι πλευρά του ποταμού, ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Θα πάμε λοιπόν για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Δημήτρης Γεωργοπάλης, σκίτσογράφος, γελιογράφος και πάνω απ' όλα καλλιτέχνης, και τον έχουμε κοντά μας εδώ στο στούντιο στα Παραπολιτικά 90,1.
2: Η ώρα είναι 11:15 και...
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
5: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
6: Τωρακιά χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai.
1: Νομίζω το πιο γνωστό τραγούδι του Λούτσιο Ντάλα, ο οποίος έφυγε νωρίς. Έφυγε νωρίς, γεννημένος στην Πολώνια της Ιταλίας το 1943, το Μάρτιο του 1943, και έφυγε το 2012 αρκετά νωρίς. Το συγκεκριμένο τραγούδι το έχει κάνει ντουέτο και με τον Λουτσιάνο Παβαρότη. Τώρα ακούμε το καθαρό, δηλαδή μόνο φωνή Λούτσιο Ντάλα.

0: Σας θυμίζω 211-1080-880 και radio@parapolitika.gr. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι αερολογίες, είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος, η Μαρία Ιωάννου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Όλγα η Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Θανάσης ο Βούτσινος είναι η νέα άφιξη στην ομάδα, γιατί πέρσι κάναμε με τον Βασίλη τον Κρυμπά είχαμε τη συνεργασία στο κομμάτι της μουσικής επιμέλειας. Φέτος είναι ο Θανάσης, τον οποίο επειδή ζήλεψα τον έκλειψα και από τον τηλέμαχο Ζαντορινέο που το έκανε την πρωινή εκπομπή και όχι εντάξει δεν έγινε έτσι ακριβώς, απλά μοίρασαν τις βάρδιες ο Κρυμπάς με το Βούτσινο και ο Κλήρος έλαχε φέτος να έχουμε Θανάση Βούτσινο στην εκπομπή. Λοιπόν, μετά από αυτό το μικρό μουσικό διάλειμμα, ο Δημήτρης ο Γεωργοπάλης είναι εδώ, εκκύρας ορμόμενος και εν Αθήνες εδρεύων, κάτοικο εδρεύων, σκητσογράφος,
1: Πειραιά θα έλεγα.
0: Γελιογράφος, Πειραιώτης ως προς τη διαμονή, όχι ως προς την καταγωγή. Και συζητούσαμε για το κομμάτι της γελιογραφίας και του σκίτσου. Αλήθεια, Δημήτρη, πώς έχουν γίνει σήμερα τα πράγματα? Κάποτε, ξέρεις, ήταν βασικό συστατικό μιας εφημερίδας.
1: Πρέπει να είναι βασικό
0: συστατικό. Η γελιογραφία.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και αυτό γιατί? Γιατί ουσιαστικά μπορούσε να περάσει με λίγο πιο ανώδυνο τρόπο κάποια
1: και να
0: πράγματα.
1: Να συμπυκνώσει την είδηση.
0: Ναι,
1: η γελιογραφία μπορεί να συμπυκνώσει
0: μέσα
1: την είδηση.
0: Μέσα σε μια εικόνα.
1: Σε μια εικόνα, χωρίς ακόμα και λεζάντα καμιά φορά, μπορείς να πεις πράγματα που θέλουν αρκετές λέξεις για να γραφτούν. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει η γελιογραφία στις εφημερίδες. Αυτός είναι ο ζωτικός χώρος της γελιογραφίας. Αλλά θα πω ότι θα πρέπει να βρει το χώρο της και στο διαδίκτυο. Το κάνει σιγά σιγά. Νομίζω πρέπει να γίνει πιο έντονα, πιο γρήγορα αυτό. Αλλά έχει να κάνει και με το πώς θα στηθούν αυτά τα μαγαζιά εντός εισαγωγικών, διαδικτυακά μαγαζιά, ούτως ώστε να μην είναι μαγαζιά που ζητούν το κλικ μόνο, τα κλικαρίσματα. Θα πρέπει να στηθούν με λογική άλλη, με λογική ανάλυσης, με λογική της είδησης διαφορετικά, όχι της γρήγορης είδησης.
0: Κάτι δύσκολο αυτό που περιγράφεις,
1: είναι
0: αλλά
1: δύσκολο,
0: εγώ θα σου πω και το
1: είναι
0: άλλο.
1: Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να κάνουμε τη μετάβαση κάποια στιγμή και αυτή τη στιγμή είμαστε στο μετέωρη, μεταξύ παλιού και νέου.
0: Πόσο χώρο έχει η γελιογραφία σήμερα?
1: Τι εννοεί ακριβώς?
0: Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης εννοώ. Ο άλλος βάζει, ας πούμε, κάνε μου αυτό
1: τώρα
0: στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και σου βγάζουν παπάδες.
1: Αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο σημείο που θίγεις και έχουν γίνει με έναν τρόπο όλοι γελιογράφοι ή θα ήθελαν να είναι γελιογράφοι. Εγώ θέλω να πω ότι βλέπω σχέδια, εικονογραφήσεις που έχουν φτιαχτεί με τεχνητή νοημοσύνη σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων αυτή τη στιγμή που μιλάμε και αυτό με σοκάρει, γιατί δεν καταλαβαίνουν οι ίδιοι οι εκδότες ότι αυτό το πράγμα υποβιβάζει την ποιότητα του εντύπου τους, χάνει την αξία του το εντύπο. Έτσι θα μου πεις, τα λες αυτά για να υπερασπιστείς τη θέση σου, τη δουλειά σου κλπ. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Είναι μία μανιέρα αισθητική το AI, το οποίο εγώ προσωπικά το έχω βαρεθεί τελείως. Δεν θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον αυτό να δημιουργείται από έναν καλλιτέχνη, από έναν σκητσογράφο, εικονογράφο, να έχει τη δική του ψυχή μέσα, το δικό του συνέστημα, τη δική του άποψη, τη δική του γραμμή? Δεν είναι ωραιότερο από το να παίρνεις μία μανιέρα την οποία φοράνε όλοι πια?
0: Διαβάζω εδώ από ένα παλιότερο αφιέρωμα που είχε γίνει διαδικτυακό για τη γελιογραφία ότι βαθιά πολιτική με την έννοια των ενεργών πολιτών και δημοκρατική γελιογράφη, όπως ήταν ο Φωκίων Δημητριάδης, ο Κώστας ο Μητρόπουλος, ο Αρχέλαος και ο Αντώνης Θεοφιλόπουλος, δεν πιάστηκαν αλληγορικά με τις πιτζάμες στον ύπνο, όμως διέβλεπαν εκείνο που αρκετοί συζητούσαν, άλλοι αλλά λίγοι αντιμετώπιζαν ως ρεαλιστικό κίνδυνο την επιβολή της Χούντας. Με σειρά από σκίτσα λοιπόν οι προαναφερόμενοι, ειδικά από όταν μπήκε το 1967 και η δικτατορία στην Ελλάδα, προειδοποιούσαν για την απειλή δικτατορίας. Δηλαδή θέλω να πω, με αυτό το διαβάζω, γιατί ξέρεις, σε δύσκολες εποχές υπήρχαν άνθρωποι που είχαν παρέμβαση, και μάλιστα πολύ ισχυρή και ουσιαστική παρέμβαση. Έτσι.
1: Αλλά ίσως... Αυτή είναι η δουλειά της γελιογραφίας, αυτό είναι. Όπως έγραψα και στο κείμενο που είπαμε πριν, η γελιογραφία δεν είναι αγιογραφία.
0: Νομίζω ζούμε σε μια περίοδο λήθης, αν το θέλεις, που έχει φέρει και η τεχνολογία αυτή τη λήθη. Και σε μια περίοδο αλλίωσης.
1: Ναι. Και σε μία περίοδο που ακούω υπουργούς να κουνάνε το δάχτυλο σε δημοσιογράφους και να τους λένε «Δεν θέλουμε καμία κριτική». Τι εννοείς «Δεν θες καμία κριτική»? Αν δεν θες κριτική, σπίτι σου. Έξω από το δημόσιο λόγο, αν δεν θες κριτική για αυτά που κάνεις και για αυτά που λες. Αυτό σχολιάζει ο γελιογράφος. Αυτό κριτικάρει και με τον τρόπο του ο δημοσιογράφος. Δημοσιογράφοι είμαστε και εμείς οι γελιογράφοι. Το να πάψει να υπάρχει η κριτική δεν κερδίζει κανείς τίποτα.
0: Τώρα θα διαβάσω και κάτι άλλο από το ίδιο αφιέρωμα. Είναι ένα παλιό άρθρο από την Εφημερίδα των Συντακτών, το συγκεκριμένο, που ασχολείται με την γελιογραφία και λέει ουσιαστικά ότι η ελευθερία του τύπου υπήρξε ο πιο άμεσος στόχος της Χούντας. Παράλληλα με την κάδο των τάγκ στο κέντρο της Αθήνας και τη συλλήψη πολιτικών προσώπων, διακόπηκε στα πιεστήρια η έκδοση των εφημερίδων. Εφημερίδες όπως η Αυγή, η Αθηναϊκή, η Δημοκρατική Αλλαγή, η Ελευθερία, η Μεσημβρινή έκλεισαν και δεν ξανά άνοιξαν. Όμως η Ελένη Βλάχου, η μεγάλη Ελένη Βλάχου της Καθημερινής, αρνήθηκε υπό ένα τέτοιο καθεστώς την συνέχιση της κυκλοφορίας της Καθημερινής. Προκειμένου να είναι λογοκριμένη η Καθημερινή, σου λέει σταματάω η κυκλοφορία. Και οι υπόλοιπες εφημερίδες εποχής, Ακρόπολης, Απογευματινή, το Βήμα, τα Νέα, η Βραδινή, το Έθνος και άλλες, άνοιξαν τις επόμενες ημέρες αφού αποδέχθηκαν τις νέες συνθήκες. Απαγόρευση δηλαδή κάθε αρνητική σχετική στο κυβερνητικό έργο και υποχρέωση να πλέκουν τα εγκόμια της δικτατορίας.
1: Μιλάμε βέβαια για μια ειδική συνθήκη σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της χώρας.
0: Και τώρα διαβάζω και αυτό, γιατί μιλάμε για γελιογραφία. Οι εντολές προς τους γελιογράφους όσων εφημερίδων συνέχισαν να κυκλοφορούν επί Χούντας ήταν να αποφεύγουν οποιαδήποτε αναφορά στα πολιτικά.
1: Αλίμονο. Φυσικά. Εγώ πάντως, φεύγοντας από αυτό το κομμάτι, κρατώντας όμως ένα στοιχείο με το πόσο ελευθερία υπάρχει στις εφημερίδες και στο γελιογράφο, θέλω να αναφερθώ στην περίοδο που τα Νέα, δεκαετία 90 αν δεν κάνω λάθος, Λέων Καραπαναγιώτης διευθυντής, είχαν 5 γελιογράφους οι οποίοι έπαιζαν αντίθετα από τη γραμμή της εφημερίδας, και αυτό ήταν μαγικό, γιατί θα έπαιρνε στην εφημερίδα για να δεις τα σκίτσα των γελιογράφων ή θα έπαιρνε για να διαβάσεις τη γραμμή, τέλος πάντων, τα κείμενα της εφημερίδας, αυτό που υπερασπιζόταν η εφημερίδα. Το γεγονός ότι είχες 2 αντίρροπες δυνάμεις μέσα στην εφημερίδα ήταν συναρπαστικό, ήταν πανέξυπνο και ήταν ευφυές και ήταν και ωραίο. Ωραίο. Να έχει την ελευθερία ο γελιογράφος να κάνει ό,τι θέλει. Θυμάμαι εποχή Μητσοτάκη τότε. Μου έχουν μείνει
0: Κωνσταντίνου Μητσοτάκη,
1: Κωνσταντίνου,
0: για να μην μπερδευόμαστε.
1: Ιστορία είδες, επαναλαμβάνεται.
0: Του πατέρα δηλαδή.
1: Έτσι, του πατέρα, ναι. Θυμάμαι τα σκίτσα του Χατζόπουλου τότε στα Νέα. Ναι. Αυτά με είχαν επηρεάσει πάρα πολύ. Με αυτή την περίεργη προοπτική που έκανε, αυτά τα ασπρόμαυρα, έκανε το Μητσοτάκη, το μπαμπά, στο γραφείο του με μια προοπτική φανταστική. Για μένα αυτά ήταν μαθήματα, όλα αυτά τα σκίτσα. Εγώ ξεκίνησα, έμαθα ότι θέλω να γίνω σκιτσογράφος, γελιογράφος από την Τετάρτη Δημοτικού. Έφερνε ο πατέρας μου εφημερίδες στο σπίτι και τις έπαιρνα αμέσως και καθόμουν και μελετούσα τις γελιογραφίες. Κατάφερα, το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Και παρόλη τη διακοπή που είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας από τη Real.
0: Πέρασε από κάποια σχολή, αλήθεια.
1: Θα σου πω. Θα συνεχιστεί αυτή η διαδρομή, θέλω να ενημερώσω.
0: Δεν θα μπορούσε να διακοπεί.
1: Θα συνεχιστεί και θα έχουμε νεότερα τις επόμενες ημέρες.
0: Δημήτρης Γεωργοπάλης, κυρίες και κύριοι, σκητσογράφος, γελιογράφος, βραβευμένος και στο εξωτερικό, έτσι, σε δύο πολύ σημαντικούς θεσμούς, και στα ευρωπαϊκά βραβεία και στα διεθνή.
1: Και βέβαια έχω δεχτεί και την βράβευση και από το Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών και Σκίτσου. Υπάρχουν και τέτοια πανεπιστήμια στο Μεξικό, στη Γουαδαλαχάρα, για το έργο μου και την προσφορά μου στην τέχνη, θα πω. Άντε να το πω.
0: Σε ευχαριστούμε για όλα.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Να πω καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ,
0: να ευχηθώ καλή συνέχεια, γιατί όπως είπες, θα υπάρξει.
1: Θα υπάρξει συνέχεια, βέβαια.
0: Σε ευχαριστώ για όλα.
1: Ευχαριστώ
0: κύριε
1: και εγώ.
0: Κύριε, ευχαριστώ Δημήτρη τον Γεωργοπάλη, έναν άνθρωπο του Σκίτσου με αιχμή, με άποψη, με θέση στα όσα κατά καιρούς υπογράφει κάτω από τα σκίτσα του, σχολιάζοντας, τυλιτεύοντας την ελληνική πραγματικότητα σε όλες τις εκφάσεις της. Οπότε. Τιμή μου. Πάμε.

0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι δεν το πρωτακούσαμε από την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Έτσι δεν είναι, κυρία Ρεμπούτσικα?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Μια χαρά εσείς, τι κάνετε? Καλημέρα σε όλους. Αυτό το τραγούδι πρωτακούστηκε με τον Γιάννη Κότσιρα.
0: Έτσι, μπράβο, ναι.
1: Ακριβώς πριν αρκετά χρόνια, δηλαδή 33 χρόνια.
0: Πέρασαν τότε. Τόσα, ήμουν στο σχολείο τότε. Κυρίες και κύριοι, Βανθία Ρεμπούτσικα είναι κοντά μας. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Χαρά μου που σας ακούω. Πώς θα πάτε?
1: Καλά τα πάμε. Εδώ.
0: Ακούω ότι τρέχετε. Ακούω ότι τρέχετε πολύ αυτό το καιρό. Ισχύει.
1: Ναι, γενικά ήταν ένα καλοκαίρι έτσι πάρα πολύ, έτσι, με ταξίδια και με μια περιοδία πολύ, πολύ όμορφη, σε πολύ ωραία μέρη. Για έτσι, ένα καλοκαίρι γεμάτο, ας το πούμε.
0: Ωραία, πείτε μου ένα μέρος που σας άφησε τις πιο έτσι ζωηρές εντυπώσεις από αυτή σας την περιοδία.
1: Ήταν, ήταν πολλά τώρα. Αυτό που εντάξει, ήταν στα... Το θέατρο Φιλίππων στην Καβάλα ήταν πάρα πολύ ωραία. Στα Γιάννα ήταν πάρα πολύ ωραία. Οι εκδηλώσεις που έκανε το Μέγαρο Μουσική στην Εύβοια, πάνω στην Βόρεια Εύβοια. Τι να σας πω, δηλαδή δεν είναι να σας πω ένα μέρος. Κάθε μέρος ήταν διαφορετικό και δεν μπορεί να πεις ότι εδώ ήταν καλύτερα ή εδώ δεν μ' άρεσε. Ήταν, είχε μια διαφορετικότητα κάθε μέρος, το οποίο πώς θα μας γέμισε από το κοινό, την αποδοχή του κοινού και σαν. Και σαν τοποθεσίες, σαν θέατρα ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Είχατε όμως και καλή παρέα συντελεστών, έτσι, συνεργατών εννοώ.
1: Πάντα.
0: Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει το πράγμα.
1: Πάντα,
0: μόνο γιατί... με τα τοπία και τους ανθρώπους τριγύρω έχει σημασία και με ποιους είσαι μαζί.
1: Έχει ρόλο αυτό, πολύ σημαντικό, γιατί όταν υπάρχει σκηνή, υπάρχουν σκηνή καταπληκτικοί μουσικοί σολίστες με τους οποίους χρόνια συνεργάζομαι και έχει γίνει, ας πούμε, μια παρέα πάνω στη σκηνή που μπορούμε να κοιταγόμαστε μόνο και να παίζουμε και να αισθανόμαστε, ας το πούμε, λες και έχουμε γυρίσει χρόνια, λες και παίζουμε στη γειτονιά μας, στα παιδιά.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Πόσα άτομα απαρτίζουν αυτή την ομάδα, αλήθεια, των μουσικών?
1: Πολλές φορές, υπάρχουν φορές ανάλογα που παίζει, τα λοιπά, αλλάζει και ο αριθμός.
0: Σωστά.
1: Είμαστε 5-6 άτομα τώρα στο Λυκαβητό που έχουμε στις 17 Σεπτεμβρίου, ίσως την τελευταία μας συναυλία.
0: Άρα κλείνετε το κύκλο αυτό, ναι.
1: Ναι, είμαστε μέχρι και 10 και 11 άτομα.
0: Τι θα δούμε λοιπόν στο Λυκαβητό? Αναδρομικά θα κινηθούμε?
1: Ναι, κάπου αναδρομικά θα κάνουμε. Εγώ το λέω αυτό, ένα ταξίδι γενικά. Πάντα από μικρό παιδί, γιατί μου αρέσουν και τα ταξίδια. Και έγραφα και λίγο, ξέρεις, μέσα μου γενικά, σαν να ταξιδεύω.
0: Είναι ταξιδιάρικα τα τραγούδια σας, εδώ που τα λέμε, έτσι.
1: Με εικόνες, ναι. Έχω πολύ μεγάλη σχέση με εικόνες και γενικά επειδή ταξιδεύω κιόλας, πάντα έτσι έχω μέσα μου, κουβαλάω μέσα μου πολλά πράγματα τα ταξίδια μου και μου βγαίνει πολλές φορές συνέμπνευση όταν θέλω να κάνω κάτι, να γράψω. Τα έχω μέσα στη βαλίτσα μου, λένε, συνέχεια όλα αυτά. Είναι ένα ταξίδι πάλι που λέω που έχει πολλά πράγματα και πολλά ηχοχρώματα και με τις μελωδίες και τα πράγματα που έχω γράψει, δηλαδή μουσικές που έχω γράψει από το κινηματογράφο, από το θέατρο, από τη τηλεόραση. Είναι ένα ταξίδι που έχει πολλές εικόνες, μνήμες, έχει χαρά, πολύ νοσταλγία.
0: Μα και όπου έχει υπάρξει μουσική σας, αυτό αποπνέει ακριβώς. Να μου επιτρέψετε να ανεβάσουμε λίγο τον ήχο.

0: Αν θυμάμαι καλά, το άρωμα βανίλιας που ακούμε τώρα είχε παίξει στην πολιτική κουζίνα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, το...
0: Ή κάνω λάθος, μπερδεύομαι.
1: Αυτό τώρα που ακούσατε δεν έχει παιχτεί στην πολιτική κουζίνα, είναι ένα δίσκο που είναι στις μικρές ιστορίες.
0: Α, μπράβο, ναι, σωστά.
1: Δίσκος, που έχει και το άρωμα βανίλιας μέσα, το άρωμα κανέλας έχει παιχτεί στην πολιτική.
0: Ναι, σωστά, σωστά, μπέρδεψα τα αρώματα, έχετε δίκιο, με συγχωρείτε. Και είναι και μια χαρακτηριστική στιγμή που είναι ο Γιώργος Χωραφάς, ουσιαστικά έτσι, πολύ τρυφερή και συγκεκριμένη στιγμή που παίζει το άρωμα κανέλας στη διάρκεια της ταινίας. Αν δεν κάνω λάθος και αν θυμάμαι σωστά εδώ.
1: Ναι, έχει και σχέση με το άρωμα κανέλας, έχει και σχέση με σκηνές με τα φαγητά ιδίως.
0: Ναι, γιατί ουσιαστικά η κανέλα ήταν ένα, ας πούμε, στην πόλη που βάζανε πολύ χαρακτηριστικό συστατικό.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Σε πολλά φαγητά, έτσι, με κόκκινη σάλτσα κλπ.
1: Έτσι, και εμείς τα κάνουμε αυτά.
0: Το μυρωδικό.
1: Εγώ πάντα βάζω κανέλα, ψυχαλής μου αρέσει πάρα πολύ κανέλα, πάντα μου άρεσε. Συνικά.
0: Εγώ τη βάζω ακόμα και στο γιαούρτι, θα σας πω, καμιά φορά.
1: Βέβαια, γιατί πάει το γιαούρτι με μέλι, κανέλα και καρύδια.
0: Έτσι είναι. Και επειδή έχω και τον Νίκο Βατόπουλο εδώ, που είναι ένας άνθρωπος της αισθητικής και γράφει και στην Καθημερινή, και θα συζητήσουμε για κτίρια και για Σταδίου και για Αθήνα. Αθηνολάτρης και αθηνολόγος, εάν μπορώ να τον χαρακτηρίσω έτσι, εκτός από δημοσιογράφος βέβαια. Μου κουνάει το κεφάλι του και μου λέει, και εγώ βάζω κανέλα στο γιαούρτι.
1: Ωραίο αυτό, είναι πολύ ωραίο. Κανέλα κάνει και πολύ καλό.
0: Είναι αντιοξειδωτική.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Άρωμα κανέλας λοιπόν, έτσι.
1: Μάλιστα, αυτό ακριβώς, αυτό που ακούσαμε.
0: Και να σας πω και κάτι τώρα, να πάμε και στα πρακτικά του πράγματος, γιατί και αυτά πρέπει να τα πούμε. Πότε είναι η συναυλία, στο Λυκαβητό, τι ώρα?
1: Ναι, είναι στο Λυκαβητό.
0: Και τι θα ακούσουμε?
1: Στις 17 Σεπτεμβρίου, νομίζω 8.30-9 η ώρα. Τι θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε όλα αυτά που βάζετε τώρα. Θα ακούσουμε πολλά από ταινίες που έχω κάνει, και ιδίως στην Κωνσταντινούπολη. Θα ακούσουμε, όπως σας είπα, κάποια μουσικά θέματα που έχουν γραφτεί για το θέατρο και για την τηλεόραση, από soundtrack που έχω κάνει. Δηλαδή είναι μια συναυλία που, όπως είπα, μέσα από μουσικές που έχω γράψει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι. Από κινηματογραφικά.
1: Καινούρια και παλιά.
0: Ναι. Θα ακούσουμε όμως μόνο μουσική, δεν θα ακούσουμε φωνή στη συναυλία.
1: Όχι, είναι μια συναυλία επιστρικής μουσικής.
0: Έτσι, να το πούμε αυτό. Ναι. Με αγαπημένα και γνωστά τραγούδια που θα ταξιδέψουν όσους βρεθούν κοντά σας. Και...
1: θα ταξιδέψουν μαζί μας, θέλουμε. Έτσι. Αυτό το ταξίδι που το κάνουμε εμείς απάνω στη σκηνή, θέλουμε πάντα στις συναυλίες να το κάνουμε μαζί με το κοινό.
0: Σας εύχομαι όλα τα καλά.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να γεμίσει
1: πολύ
0: το θέατρο Λυκαβητού λοιπόν στις 17 Σεπτεμβρίου με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Για την καλή σας τη διάθεση πρώτα απ' όλα, για τις μουσικές σας, για τα ταξίδια που μας προσφέρετε μέσα από τη μουσική σας, και να είστε πάντα καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά, να είμαστε καλά, γεροί και δυνατοί όλοι μας.
0: Έτσι. Ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Σας χαιρετώ. Σας χαιρετώ.
1: Από μένα. Γεια σας.
0: Συναντήστε, κυρίες και κύριοι, την Ευανθία Ρεμπούτσικα στις 17 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Λυκαβητού.
2: Να δω να φοράς χιλιάδες στολίδια, παντού να σε δω να κρεμάς στα μαλλιά σου.
0: Και με Γιάννη Κότσιρα, 7 ποτήρια, θα πάμε σε διαφημίσεις. Ο Νίκος Βατόπουλος είναι εδώ. Καλημέρα, κύριε Βατόπουλε.
3: Καλημέρα, κύριε Λαμπύρη.
0: Πάντα χαίρομαι να σας βλέπω.
3: Παρόμοιος.
0: Γεμίζεται με μια άβρα παλιάς καλής Αθήνας στο στούντιο των Παραπολιτικών, θα πω εγώ. Λοιπόν, θα τα πούμε αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Diamonds are
2: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Ακούτε Ionian FM.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, αερολογίες, Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο, Θανάσης Αθανασόπουλος στον ήχο και Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 και στα μηνύματα, για μηνύματα στο radio@parapolitika.gr εάν το επιθυμείτε. Και η Όλγα η Καλατζή είναι στην παραγωγή και ο Θανάσης ο Βούτσινος βρίσκεται πίσω από αυτά που ακούτε μουσικά. Οπότε αν έχετε παράπονα στο Θανάση, όχι σε μένα, για να το ξεκαθαρίζουμε. Προφανώς και αστείευουμε βέβαια, διότι ο Θανάσης, όπως και ο Βασίλης ο Κρυμπάς, κουμπώνουν μουσικά σε όλους μας, οπότε αναλόγως με τα γούστα και τις κατευθύνσεις και τις ευαίσθητες χορδές, αν θέλετε, του καθενός από εμάς εδώ στα παραπολιτικά, των παραγωγών, των δημοσιογράφων, έρχονται και φτιάχνουν και την ανάλογη μουσική λίστα κάθε φορά, ξεχωριστή, καινούργια, σε κάθε εκπομπή κλπ. Όπως σας προείπα, ο Νίκος Βατόπουλος είναι εδώ, τον καλημερίσαμε προηγουμένως, αρθρογραφεί επί πόσα έτη στην Καθημερινή? Αρκετά.
1: 38.
0: Άρα πιο πολλά από τον Μανδραβέλη.
1: Ναι, πιο πολλά.
0: Από τον Πάσχο Μανδραβέλη. Ο Μανδραβέλης πως έτη είναι 33, νομίζω, κάτι
1: κάπου
0: τέτοιο.
1: Εκεί, ναι.
0: Ναι. Ο οποίος πρόσφατα απεχώρησε κιόλας μετά από τόσα χρόνια, 3 δεκαετίες και βάλε.
1: Ξεκίνησε την εποχή της γραφομηχανής, οπότε.
0: Άρα γράφατε στη γραφομηχανή. Ναι, πού ναι. Ήταν τα γραφεία τότε?
1: Εγώ είχα πάει, μόλις είχε πουληθεί η Καθημερινή από τη Βλάχο στο Κοσκοτά.
0: Α,
1: εκείνη
0: μάλιστα.
1: Την τραυματική
0: εποχή. Και εντωμεταξύ, πριν από λίγο λέγαμε, επειδή ήταν ο Δημήτρης Γεωργοπάλης, ο σκητσογράφος εδώ και γελιογράφος, συζητούσαμε για την εποχή της Χούντας, όπου η Βλάχου δεν δέχτηκε να υποκύψει στις απαιτήσεις των συνταγματαρχών για να ωρεοποιήσει την κατάσταση και διέκοψε την κυκλοφορία της εφημερίδας. Και είχαμε την κουβέντα αυτή προηγουμένως. Με αφορμή την πορεία της γελιογραφίας και το πώς είχε εξελιχθεί μέσα στα χρόνια. Τέλος πάντων, εμείς θα μιλήσουμε για την πορεία της πόλης. Εγώ πήρα το ερέθισμα από ένα άρθρο που είχατε γράψει στην Καθημερινή, όπου ουσιαστικά λέγατε για το πώς θα είναι η σταδίου τα επόμενα χρόνια, όπου βλέπουμε να υπάρχει μια αρκετά μεγάλη κινητικότητα. Και μιλώντας και με ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε όλο αυτό τον κύκλο των εξελίξεων, επενδυτικά και πάει λέγοντας, ας πούμε μου έλεγε ο άνθρωπος που είναι στη ΣΤΟΑΡΣ Ακίου επικεφαλής, ο Παναγιώτης Ενταφυλόπουλος, ότι όραμά του είναι με κάποιο τρόπο να μπορέσει να συνδεθεί το Σύνταγμα με τα Χαυτία ξανά και να ζήσουμε την Αθήνα άλλων εποχών. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό.
1: Το όραμα με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο.
0: Η υλοποίηση του
1: είναι δύσκολη, αλλά νομίζω, κοιτάξτε, σίγουρα γίνονται, όπως είπατε πολύ σωστά, γίνονται πολλές θετικές κινήσεις στο κέντρο της Αθήνας και ειδικά η Σταδίου, που ήταν μια οδός ιδιαίτερα τραυματισμένη στη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας, υποδέχεται σημαντικές επενδύσεις. Και ήδη βλέπουμε πώς λειτουργεί τώρα και στο Αρσακείο που άνοιξε πρόσφατα. Πήγα να την επισκεφθώ.
0: Σας άρεσε?
1: Ναι, μου άρεσε.
0: Α, σας άρεσε.
1: Κοιτάξτε, πριν πάω είχα διαβάσει κάποια σκοπτικά σχόλια για την αισθητική της κτλ. Εγώ, επειδή είχα παρακολουθήσει και όλοι, δηλαδή είχα παρακολουθήσει δημοσιογραφικά την μεταμόρφωση αυτού του συγκροτήματος σε αυτό που έγινε τώρα και είχα ακούσει και τον κύριο Τρενταφυλόπουλο, που είναι πολύ αξιόλογος άνθρωπος, αφιερωμένος σε αυτό το έργο.
0: Ο Καλύβας ήταν λίγο επικριτικός,
1: ήταν,
0: ας πούμε,
1: ο Καλύβας. Και με είχε επηρεάσει, ομολογώ. Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν, δεν θα πάω κάπου και θα πω εγώ θέλω να είναι έτσι. Κοιτάω όμως μια πολύ σημαντική προσπάθεια, η οποία για το καλό όλων μας πρέπει να πετύχει.
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Εγώ εκεί που εκεί ξεκινάω. Και πήγα χωρίς να έχω έτσι, κάποια ιδιαίτερη εσωτερική θερμοκρασία, ούτε αρνητικός ούτε θετικός. Γενικά.
0: Πήγατε είδα λίγο με ντεμή διάθεση,
1: ναι,
0: να το πω έτσι.
1: Ναι, ναι, κάπως ουδέτερος. Και πήρα ένα καφέ επίτηδες για να κάτσω να ζήσω 10-15 λεπτά την λειτουργία και τη ζωή της τώρα. Είδα ότι έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, έχει.
1: Και δείχνει ότι ο κόσμος το έχει ανάγκη και θέλει να το υποστηρίξει. Και ακόμα δεν έχει λειτουργήσει και στην πληρότητά της η ΣΤΟΑ. Δηλαδή υπάρχουν καταστήματα που δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Μου άρεσε το γωνιακό που έχει πολλά τρόφιμα και
0: ιδιαίτερα. Α, το παντοπολείο που έχουν κάνει. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Αυτό
0: είναι 1000 τετραγωνικά νομίζω και έχει από όλη την Ελλάδα τα πάντα.
1: Ναι. Και μ' αρέσει το κοινό τραπέζι που κάθεσαι με τον διπλανό σου και πίνεις ένα καφέ και τρως κάτι.
0: Αρχιτέκτονος το έχει φτιάξει αυτό.
1: Ναι. Δεν θυμάμαι
0: τώρα. Η Πίλα Στούντιο είναι ένα αρχιτεκτονικό γραφείο που είχαν πολλέ δουλειέ στο εξωτερικό και λοιπά.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Κοιτάξτε, μου άρεσε. Δεν είναι. Δεν πάμε στο ιδανικό. Πάμε όμως σε μια πολύ θετική εξέλιξη από εκεί που ήταν μια εγκαταλελειμμένη στο Α.
0: Συμφωνώ.
1: Που ήταν πραγματικά ένα κενό χώρο, τόσο όμορφο και σημαντικό και ιστορικό. Έχει αποκτήσει μια λειτουργία, έχει συνδεθεί με τον κόσμο, με τη λειτουργία τη πόλη. Και εγώ είδα αυτό, ότι ο κόσμος θέλει να υποστηρίξει αυτό που το έχει.
0: Είπατε για στο Α.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, περνάω συχνότατα από την στο Α όπερα, δίπλα στην παλιά λυρική σκηνή, απέναντι από το Δικηγορικό Σύλλογο. Θα ξέρετε και θα θυμάστε, εκεί ήταν η κινηματογράφη Οντεών, δύο αίθουσες, όπερα Οντεών. Τους έχει πάρει λοιπόν η Συνόμπο πια, που έχει την πλατφόρμα. Έτυχε λοιπόν, επειδή είχα κάνει μια συνέντευξη στη Δάφνη Μπεχτσή που έχει τη Συνόμπο, την πέτυχα μια μέρα έξω αυτές τις μέρες και μου λέει: έλα μέσα να δεις. Έχουν κάνει πλήρη ανακαίνιση. Πραγματικά είναι λες και μπαίνεις σε μια άλλη εποχή. Έχουν βάλει σκηνογράφο και έχει κάνει την όλη ανακαίνιση κλπ. Είναι λίγο, έχει μια ρετρό αισθητική, αλλά σου θυμίζει. Εμένα μου θύμισε πολύ και λίγο τον Απόλλωνα, όχι τόσο το Αττικόν, γιατί το Αττικόν έχει άλλα στοιχεία από πλευράς αρχιτεκτονικής, αλλά τον Απόλλωνα που είναι ο κινηματογράφος κάτω από το Αττικόν, που ήταν μάλλον κάτω από το Αττικόν και παραμένει, έτσι είναι ζωντανές, δεν έχουν καεί. Πραγματικά αξίζει αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει εκεί στο Αόπερα. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχουν πράγματα που έχουν μια θετική έβρα, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία τα περιγράφεται και σε σημερινό άρθρο στην Καθημερινή.
1: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι η Αθήνα έχει πολλές ταχύτητες, όπως είναι και λογικό βέβαια. Απλώς υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι ακραία. Ακραία αρνητικά.
0: Είναι των ακραίων αντιθέσεων αυτή η πόλη.
1: Εγώ ας πούμε, πριν περάσουμε στα πόλη, ίσως να πούμε ότι όντως γίνονται θετικά στο κέντρο της Αθήνας. Αφού εμπιστιάσουμε στην Σταδίου, και οι τράπεζες κάνουν μεγάλη προσπάθεια
0: ανάπλασης κτηρίων.
1: Κτηρίων, δηλαδή και η Alpha Bank τώρα τελειώνει την αυαρχίδα της, όλο το.
0: Το Σταδίου 40, ναι.
1: Φτιάχνει ένα κάμπους, όπως το λέει. Ύστερα είναι στο Α, Κοραή, που είναι και το Α στη μέσα.
0: Το οποίο έχει προχωρήσει αρκετά, το έβλεπα χθες.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Αυτό το κάνει.
0: Το έχει πάρει Πειραιός.
1: Πειραιός και με την Demand. Και γίνεται και τη Eurobank επάνω, Κολοκοτρώνη και Σταδίου, και που ήταν ο Νησιώτης και η γωνία εκείνη στη Κολοκοτρώνη, που ήταν το παλιό ξενοδοχείο Ατενέ Παλάς στα παλιά χρόνια, που θα γίνει η ναυαρχίδα επίσης της Eurobank.
0: Σωστά.
1: Οπότε.
0: Και επίσης, να το πούμε και αυτό, άλλο ένα κτίριο, το Μέγαρο Σερπιέρι, που είναι τα παλιά γραφεία της Αγροτικής, που είναι στην Πανεπιστημίου ουσιαστικά και απέναντι από τα Προπύλαια σχεδόν, το οποίο και αυτό το έχει πάρει Πειραιώς, θα γίνουν τα γραφεία διοίκησης. Είναι ένα πολύ ωραίο διατηρητέο κτίριο.
1: Βέβαια, έτσι, είναι μνημείο αυτό. Ναι, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Οπότε γίνονται σε πολύ κοντινή απόσταση.
0: Το Αθηνογένος που έχει πάρει Προκοπίου στη Σταδίου.
1: Το Αθηνογένος είναι ένα εξαιρετικό κτίριο. Επί δεκαετίες ρήμαζε. Θα αναπλαστεί, θα χτιστεί από πίσω ένα καινούριο κτίριο, αλλά νομίζω ότι θα γίνει κάτι καλό. Και γίνονται και τώρα, αναπλάστηκε και η γωνία Σταδίου και Μελουμπενάκη, γίνεται ξενοδοχείο, ένα παλιό κτίριο των γραφείων τη δεκαετία του
0: 1950. Αν ακούσα ανάμεικτα συναισθήματα. Ναι. Υπήρξατε ανάμεσα σε αυτούς που έχουν ανάμεικτα συναισθήματα.
1: Κοιτάξτε, χαίρομαι που γίνεται η επένδυση, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μου αρέσει η αρχιτεκτονική μορφή του κτίριου που ολοκληρώνεται. Εντάξει, θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Πιστεύω ότι εκεί χάθηκε μια ευκαιρία. Αλλά σημαντικό είναι ότι θα λειτουργήσει, είναι πάλι ένα κτίριο το οποίο δεν είχε σημαντική θέση στην Αθήνα. Τώρα θα γίνει ένα ωραίο ξενοδοχείο. Εντάξει.
0: Ναι. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει και η άποψη που λέει ότι από το να είναι έρημο και να αποτελεί εστία, ας πούμε, βρωμιάς, ρήπανσης και οτιδήποτε άλλου, τουλάχιστον να φτιαχτεί. Στο Εσπέρι, αν θυμάστε, η εικόνα ήταν χαρακτηριστική έτσι, τα προηγούμενα χρόνια πριν ανακαινιστεί και γίνει σήμερα ένα ξενοδοχείο. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει.
1: Έτσι είναι. Πολύ σωστό παράδειγμα αυτό. Το Εσπέρι είχε εγκαταληφθεί και γίνει δημόσιο ρουτήριο όταν απ' έξω.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Το είπατε πολύ καλά. Την πιο σωστή έκφραση χρησιμοποιήσατε.
1: Δυστυχώς χαρακτηριστικό. Τώρα έχει γίνει ένα ωραίο το ξενοδοχείο, λειτουργεί. Ας και τους αναρέσει, δεν αρέσει η σχέση με το παρελθόν, το απότερο, δεν έχει σημασία. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για το πώς ανατάσσεται η πόλη πλέον.
0: Έτσι. Θα σας διακόψω σιγά σιγά, γιατί θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων τώρα στις 12. Θα συνεχίσουμε. Ο Νίκος Βατόπουλος είναι κοντά μας.
1: Αθήνα τώρα θα γίνει ένα ωραίο ξενοδοχείο. Εντάξει.
0: Ναι. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει και η άποψη που λέει ότι από το να είναι έρημο και να αποτελεί εστία, ας πούμε, βρωμιάς, ρήπανσης και οτιδήποτε άλλου, τουλάχιστον να φτιαχτεί. Στο Εσπέρι, αν θυμάστε, η εικόνα ήταν χαρακτηριστική έτσι, τα προηγούμενα χρόνια πριν ανακαινιστεί και γίνει σήμερα ένα ξενοδοχείο. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει.
1: Έτσι είναι. Πολύ σωστό παράδειγμα αυτό. Το Εσπέρι είχε εγκαταληφθεί και γίνει δημόσιο ρουιτήριο όταν απ' έξω.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Το είπατε πολύ καλά. Μα έτσι. Στην πιο σωστή έκφραση χρησιμοποιήσατε.
1: Δυστυχώς χαρακτηριστικό. Τώρα έχει γίνει ένα ωραίο ξενοδοχείο ότι λειτουργεί. Ας και τους αναρέσει, δεν αρέσει η σχέση με το παρελθόν, το απότερο, δεν έχει σημασία. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για το πώς ανατάσσεται η πόλη πλέον.
0: Έτσι. Έτσι. Θα σας διακόψω σιγά σιγά, γιατί θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων τώρα στις 12. Θα συνεχίσουμε. Ο Νίκος Βατόπουλος είναι κοντά μας, αρθρογράφος.

0: ως χαρακτηριστικό. Τώρα έχει γίνει ένα ρώτο ξενοδοχείο, λειτουργεί. Ας και τους αναρέσει, δεν αρέσει η σχέση με το παρελθόν, το απότερο, δεν έχει σημασία. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για το πώς ανατάσσεται η πόλη πλέον.
1: Έτσι είναι. Έτσι. Θα σας διακόψω σιγά σιγά, γιατί θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων τώρα στις 12. Θα συνεχίσουμε. Ο Νίκος Βατόπουλος είναι κοντά μας, αρθρογράφος και αθηνολάτρης και αθηναίος, γιατί εδώ έχει γεννηθεί. Και συζητάμε για την Αθήνα και το πώς αυτή διαμορφώνεται ήδη και πώς θα διαμορφωθεί ίσως τα επόμενα χρόνια με βάση τα όσα γίνονται ή πρόκειται να συμβούν. Να πω μια καλημέρα στην Vivian, η οποία μας λέει καλή σεζόν και όλα τα καλά. Πέρασα το καλοκαίρι στην πατρίδα σας, στην Κέρκυρα, στη δική μου εννοεί. Όταν ταξίδευα, άκουγα ρεμπούτσικα. Αυτή η ευαισθησία της, η ομορφιά της μουσικής της, σε αναζωογονεί. Σε κάνει να νιώθεις καλύτερος και ανώτερος άνθρωπος. Συγχαρητήρια και σε εσάς και σε αυτή τη σπάνια δημιουργό. Και από ό,τι βλέπω έχει στείλει και ένα δεύτερο η Vivian που λέει, α όχι, το ίδιο, απλά το έχει στείλει δύο φορές. Την ευχαριστώ θερμά που είναι κοντά μας και μας ακούει εδώ και πέρσι αλλά και φέτος τη δεύτερη σεζόν που ξεκινήσαμε σήμερα. Οπότε θα πάμε σε διάλειμμα, θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων, το τηλέμαχο Σοντορινέο και θα μπούμε κάπως έτσι τελευταία ώρα της εκπομπής με τον κύριο Βατόπουλο, ο οποίος είναι εδώ κοντά μας και πραγματικά με την άβρα του, εμένα τουλάχιστον με ηρεμή.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
9: Γιατί είμαστε πάντα δύο.

0: δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
1: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
3: Κυρίες, κύριοι, τώρα αρχίζει το πρόγραμμα της φιλελεύθερης Νέας Δημοκρατίας.
4: Όταν παίρνω φόρα, φόρα κάτι φόρα, και ο Θεός ο ίδιος.
5: Εμένα, να με αφήσετε στον πόνο μου.
6: Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις.
7: Πολλά τα λεφτάρι.
8: Έχουμε δημοκρατία, αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνώμη.

0: στα αδέλφια μου και σε όλους τους γνωστούς και στο σταθμό.
1: Καλημέρα, Μίτσε μου.
2: Καλημέρα, παιδες μου.
3: Καλημέρα, αγαπητές και αγαπητοί.
2: Ήρθαμε.
4: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
5: Έχουμε και διαφημίσεις.
2: Ήρθαμε και θα κάτσουμε 2 ώρες εδώ. Χριστίνα Λευκαδίτη, Δημήτρης Κολόκα στα μικρόφωνα έως τις 2. Αν ήταν η πίνα άθλημα, την κάνουμε, να την βάλουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Εγώ έχει τραγουδιστές, έχει, άστα, μια τρέλα σχέτη είναι.
5: Πώς το έπες αυτό?
2: Λοιπόν, παιδιά μου, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε θάψει πολύ κόσμο στην εκπομπή μας.
3: Κάνουμε κόσμο,
2: καλλιτεχνικό εννοώ κόσμο.
0: Γι' αυτό ακούμε η ONFM, γιατί πάντα επιλέγει το καλύτερο για μας.
2: Θα δείτε γιατί το λέω.

0: παρατήρησα τις δυνατότητες του. Θα τις δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Ειδικά στις επανεκτελέσεις που έχει κάνει, από όπου και κατάλαβα, γιατί αυτά δεν τα ακούω συνήθως.
1: Εμένα μου άρεσε γενικά σαν καλλιτέχνη.
0: Ναι.
1: Κάποια τραγούδια, εντάξει, μου άρεσε.
0: Παρατήρησα από τις

0: μπαμπά της μαμάς. Τώρα ο μπαμπάς δεν έχει λεφτά.
1: Πώς το λένε?
2: Ελικοκίνου, αγαπητοί
0: μου. Κοκκίνου, ελικοκίνου.
2: Αυτή.
0: Είπα κάτι. Αυτός είπε, όχι εγώ. Λοιπόν, καλά αρχίσαμε. Δισταθείς σε αυτό το φόρεμα που τόσο μου πάει στο χώρο που μου έχει μάθει ο χείχος των Μασάι. Το κούτσι των Μασάι.

0: θα παρακαλούσα βέβαια στους ακροατές μας, αυτούς που είναι του έντεχνου, να παρατηρήσουν έτσι, να έχουν μια θετική προσέγγιση στην σημερινή εκπομπή, στο μουσικό της μέρος.
1: Μη μου πεις, έχουμε ήδη γραμμολά.
0: Γραμμόλες χτυπάνε από τα αποδυτήρια. Εκπομπή επικοινωνίας στο Ionion FM, ionionfm.gr,
1: Ionion FM News στο TikTok.
0: Έχουμε ράδιο Ροδιά, έχουμε ράδιο Έλλην, στην πρωτεύουσα το ράδιο Έλλην, στο Σίδνεϊ το ράδιο Ροδιά. Και ο Γιωργάκης στην

0: από το Ελσίνκι. Καλημέρα στα φιλαράκια μου. Θα έχουμε σήμερα μαζονάκι ο αφιέρωμα.
1: Αμέ, Ηλία, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λιακό. Βεβαίως. Δεν θα έπρεπε να ήταν διαφορετικά. Δεν είναι δεύτερης κατηγορίας καλλιτέχνης ο Μαζονάκης.
1: Εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση από το The Voice. Δηλαδή είδα ένα χαρακτήρα που ναι. αγαπάει και την παράδοση.
0: Ναι.
1: Που είναι πολύ
0: αλήθεια,
1: καλός.
0: Αλήθεια, αλήθεια. Αυτά τα είδα κατά τη διάρκεια μετά το θάνατο του. Ουσιαστικά που τα ψάξα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τον είχα παρακολουθήσει λίγο.
0: Πού να πάω, λέει εδώ ο Μαζονάκης, και να ρωτήσουμε τη γραμμούλα που περιμένει να δούμε πού θα πάει. Πού θα πάει, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα σας.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα και σε εσάς.
2: Καλή εκπομπή να σας και καλά.
1: Ευχαριστούμε, Λεό.
2: Με μπερδεύουν στην αγορά, με μπερδεύετε κι εσείς και πουλαριστός.
0: Μην μπερδεύεσαι, μην μπερδεύεσαι και περάσεις με κόκκινο.
2: Πρώτο θέλω να συλληπιθώ, δάκρυσα από εκεί τα γαλλίου τη εφημερίδα, τα παλικάρια τα δικά μας, τους αεροφόρους μας.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα κλαίω, θεός φορέστο.
0: Ένας κακός χαμός γίνεται.
2: Ένας χριστιανό που έφυγε χτες να πάει σε άλλο γιατρείο και πήγε αλλού.
0: Τι να πει κανείς τώρα.
2: Εγώ μόνο το ράδιο ακούω, κάθε μισή ώρα ακούω ειδήσεις και τα ακούω όλα απ' έξω, τι γίνεται, τι κομπίνες γινόνται και όλα. Άκουνα, έτσι λένε. Τώρα το κοίταγα και στον εκπομπή που βγαίνανε οι τραγουδιστές, τα παιδιά μου, ρε.
0: Α, ναι.
2: Αυτός πρέπει να είναι.
0: Αυτός, ναι.
2: Εγώ σχολιάζω και τα παιδιά στα συλληπιτριά μου σε όλες τις οικογένειές τους και όπου ακούνε να είναι καλά. Και δεν με αφήνει να βρίσκω και κανένα, δεν πειράζει.
0: Όχι, δεν αφήνει γιατί να βρίσκεις. Είμαστε ευγενείς άνθρωποι. Είμαστε ευγενείς άνθρωποι.
2: Αγαπάω όλο τον κόσμο από 12 χρόνια που είμαι στην αγορά.
0: Αγαπάω σαν παιδί, αγαπάω.
2: Αγαπάω όλο τον κόσμο και να σου πω, το έχω ξαναπεί και στην αγορά.
0: Ναι.
2: Αγάπησα ένα χωροφύλακα και ένα παπά. Πεινάγαμε.
0: Ένα διαιτητή και ένα μπάτσο.
2: Ένα χωροφύλακα αγάπησα και ένα παπά. Η χωροφυλακή τότε είχε μαγειριό.
0: Δίνανε
2: μας 6 παιδάκια. Και μα δίνανε φαΐ, ο καθένας τη δουλειά του κάνει.
0: Ναι.
2: Αλλά μερικοί που είναι για πάνε, αυτή είναι επίτιμη. Του τρέχουμε όλο το 24ωρο, τα παιδιά, τα παιδιά και ο κόσμος και πυροσβεστική και όλα αυτά. Αυτά που αγαπάω χρόνια, από 12 χρονών, είμαι 82. Και μου είπε και μια γυναίκα μου, λέει, για κάτσε και ρε Λεωνία, γιατί είμαι και λίγο αστείος, όχι λίγο πολύ. Τρία χρόνια που είμαστε 82, τρίγωνο για να μας ακούσει καλά, είναι όλοι οι δικοί μας γύρω γύρω.
0: Ναι.
2: Γιατί τρίγω τα χρόνια, μα λέω, πήγω καμιά μισό τρίγω και παντρεύω.
0: Γιατί οι μεγάλοι δεν παντρεύονται, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Θα παντρευτείς στην ηλικία σου. Θα πάρεις μία μικρότερη. Όπως παίρνουν, καμιά 20 χρόνια μικρότερη.
1: Και μεγαλύτερη, 30.
0: Και μεγαλύτερη, τι μεγαλύτερη. Στον Άγιο Πέτρο δεν βρει που αν τη βρει. Έλα, πες τώρα, παιδί μου.
2: Τώρα, παιδιά που βγαίνουν, να ακούσουμε και τα παιδιά και αυτό.
0: Και τα παιδιά, ναι.
2: Πάμε τώρα εδώ πάνω να πω εγώ.
0: Πάμε.
2: Να πω εγώ που τα λέω στην αγορά. Τώρα ξέρεις τι γίνεται. Δεν κοντιάνω κομματικά η πολίτευση, αντιπολίτευση.
0: Όχι αντιπολίτευση.
2: Βάζει κάτι αυτός, έτσι.
0: Ποιος, ναι, αυτός.
2: Αυτή την κάλανε. Γιατί δεν βάζανε το ΕΚΑΣ, ας το κόβει ο άλλος.
0: Ρε εσύ πλάκα κάνεις τώρα. Κάνεις πλάκα τώρα, αλήθεια. Πιστεύεις τέτοια πράγματα.
2: Έχω δασκάλους συνταξιούχους και τα λέμε. Εγώ είμαι σαν τον Τζίκο, λέω, 4 χρόνια σε
0: κάτω.
2: Τώρα, όταν είναι...
0: Μπακαλογατώλης.
2: Και όλοι, βάλτε, εκείνο βάλτε. Γιατί εσείς που βγήκατε 3 φορές. Όπως ο Μητσοτάκης βγήκε τώρα. Ό,τι κάνει, ό,τι βάλει, καλό είναι. Αλλά λέμε, γιατί δεν βάζανε το ΕΚΑΣ που πεινάμε 15, εγώ που είμαι μόνος μου, πονάω τον κόσμο που έχει οικογένεια και παιδιά και εγγόνια.
0: Γιατί άκουσε, Λεωνίδα. Πρέπει να πεινάς, γιατί πρέπει να πεινάς, αγόρι μου, γιατί αν δεν πεινάς θα γίνεις μάγκας και θα έχεις κι άλλες απαιτήσεις μετά. Κατάλαβες τώρα.
2: Ενώ που δούλευα πλήρα 4 χρόνια και πήγα και σου λέει το νίκη τους, εγώ που με βλέπει το πάμε.
0: Εγώ δεν σε βλέπω, σε ακούω. Θα έρθω να σε βρω. Θα έρθω, είπαμε. Θα έρθουμε με τη Χριστίνα.
1: Παρακαλάει τόσο καιρό ο άνθρωπος.
0: Θα έρθουμε.
2: Όταν φύγω για το μεγάλο ταξίδι.
0: Όχι, πιο μεγάλο ταξίδι.
2: Ναι. Όλο έτσι λέω και όλο όρθιος είμαι.
0: Έχεις όρεξη για μεγάλα ταξίδια τώρα με τις ακριβές μενζίνες και λοιπά.
2: Δεν λέω για τραγούδια τώρα, ό,τι θέλεις.
0: Όχι, τραγούδια εδώ ο Μαζονάκης.
2: Δεν κάνει, τον χωρίστηκα πολύ για τα παιδιά και για τον άλλον τον άνθρωπο.
0: Για όλους, βλέπεις τι γίνεται.
2: Έπρεπε να πάει, Δημήτρη μου, να πάει σε γιατρείο που έκανε για αυτές τις δουλειές.
0: Η ζωή δεν έχει αξία όπως έχουμε καταλάβει. Καμία αξία, έχει χαθεί η αξία της ζωής.
2: Και χθες κάτι για την κομβεντιά. το αμάξι, πιο αμάξι το παιδί μου. Ναι. Το αεροπλάνο που έπεσε.
0: Το πλοίο.
2: Να τα κοιτάνε αυτά.
0: Ναι. Ναι.
2: Όχι να σα αγουρώνουν τα ευρώ μόνο.
0: Όχι να σα
2: αγουρώνουν
0: τα ευρώ. Ναι.
2: Ήταν 50 χρόνια κουβεντιάζω με ανθρώπου που ξέρουν. Εγώ δεν ξέρω τέτοια ομάδα.
0: Λεωνίδα μου, δεν υπάρχει κράτο. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό.
1: Ο Λεωνίδας δεν το έχει καταλάβει. Πρώτα.
2: Άμα το λέω στην αγορά, ναι. Που λένε καλά τα λες. Μιλάτε κι εσείς. Όποια με
0: τι να κάνουμε, μιλάμε και τρώμε πρόστιμα. Δηλαδή, πόσο να πούμε, τι να πούμε. Δεν έχουμε και δημοκρατία.
1: Καλέτε εσείς και συμφωνούμε μαζί σας.
2: Άντε τώρα γιατί σας καθυστερώ και στον
0: οχολείο. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Την αγάπη μας. Λεωνίδα μου.
2: Και σας αγαπάω.
0: Και εμείς. Και εμείς.
1: Γεια σου Λεωνίδα.
0: Φιλάκια, φιλάκια στα Λεωνίδα. Φιλάκια Λεωνίδα μου. Στην Αμαλιάδα. Για να δούμε εδώ τώρα που μας πάει η γραμμούλα αυτή.
3: Καλή σας μέρα παιδάκια.
1: Καλημέρα.
0: Μας πάει στον Αλκαίο μας.
1: Αλκαίο
0: μας.
3: Αρχίσαμε καλά βλέπω.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
3: Με όσα προβλήματα μας ταλανίζουν.
0: Άστα.
1: Αυτό.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, σας έγραψα κάτι μικρό. Έχει τίτλο «Ο αυτοσκοπός μας».
0: Για να τα ακούσουμε.
3: Πολλά διαβάζω και θωρώ στα μέσα όλου του τύπου και διαπιστώνω είμαστε μέσα σε στόμα λύκου. Μας βομβαρδίζουν το μυαλό αλλά δεν έχουν ρίση στα τόσα μας προβλήματα να δώσουν τη λύση. Λένε πολλά, τόσα πολλά που σ' όλους φέρνουν ζάλι. Οι μύριες ειδήσεις τους σκοτίζουν το κεφάλι. Κι έγινε στην Ελλάδα μας ο εμπεγμός του ιερού, του θείου. Τρόφιμος λες την έφτιαξε κάποιου ψυχιατρίου. Εφτάσαμε στο σήμερα. Πονάει η Ελλάδα όλη. Μας βλέπουν και χαρήκανε ακόμα και οι Μογγόλοι. Η πείνα έγινε κλισέ για συνταξιούχους και εργαζόμενους. Τα μένη γη θα δώσουμε φοβάμαι στους ερχόμενους. Αλλά το μήνυμα είναι εδώ. Δεν είναι όλα μαύρα. Απλώς οι λύσεις βρίσκονται στις λογικής πηγάδια. Και το σχοινί διαθέτουμε και χέρια και κουβά. Μας λείπει η απόφαση να φέρουμε ξανά καλό στην επιφάνεια, αγάπη και αξίες. Να διώξουμε όλο το κακό και όλους τους ταραξίες. Ο άνθρωπος το επίκεντρο, Θεός ο αρεγός μας, πατρίδα και οικογένεια είναι ο αυτοσκοπός μας. Αυτό για σήμερα.
0: Πολύ ωραίο ήτανε.
1: Μπράβο, Αλκέ.
0: Μπράβο, μπράβο.
3: Να είσαστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Σας ακούμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ με την ποιότητά σας.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε Αλκέ μας.
3: Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
0: Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια. Εμείς θα απαντήσουμε με ένα τραγούδι. Όχι σε όλους να απαντήσουμε, όχι μόνο στον Αλκαίο. Αυτό εδώ με το μαζονάκι.

0: Μας έστειλε ένα μήνυμα ο Αντώνης.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό να το δω. Λέει καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και αγάπη. Έχει ένα τραγούδι με τον Καζατζίδη, με το Στέλιο.
1: Σήμερα.
0: Εντάξει, δεν ήξερε ο άνθρωπος τι θα κάναμε.
1: Μήπως
0: 25 χρόνια που έφυγε, 25 χρόνια που έφυγε, αυτό το λόγο το λέει.
1: Μήπως δεν τραγουδάει καμιά επανεκτέλεση.
0: Τι να κάνεις να πούμε, τι να πρωτοκάνεις, φεύγουνε κάθε μέρα, δεν βλέπεις τι γίνεται. Έχουμε κάνει πόσες εκπομπές, έτσι, εκπομπές παύλα, αφιερώματα, ας πούμε, που έχουμε κάνει. Χάος.
2: Παίζεις με του κόσμου τις καρδιές. Και εξοργίζομαι με μένα που δώσα πολλά.
0: Λεωνίδα, ο Θεός σου έδωσε δύο αυτιά και ένα στόμα. Αυτό το γράφει ο Ηλίας στο Λεωνίδα.
2: Πόνος είναι θα πέρασει. Από το χέρι, άλλο χέρι.
0: Παιδιά, παίζει Onion FM.
2: Και στο πάτωμα ρηγμένα, ρούχα χρόνια αναμένα. Ούτε ίχνος δεν θα μείνει από...
0: Χριστίνα Λευκαδίτη, Δημήτρης Κολόγας στα μικρόφωνα μέχρι τις 2. Εκπομπή επικοινωνίας στο σταθμό μας.

0: Παίρνουμε μια γραμμούλα να δούμε πού μας οδηγεί.
1: Να δούμε, καλημέρα.
2: Δημήτρη.
0: Καλημέρα.
1: Ο ίδιος.
2: 14 καθόλου. Εγώ βλάκας τώρα το σκέφτηκα. Γράμματα, άρρωστο. Να με βρει η Λεωνίδα Σαμαλιάδα και από Αθήνα με παίρνουν τηλέφωνα και έχουν ψάξει να με βρουν. Που βγαίνω σε πολλά τα κουτιά. Θα είτε με όλη Ελλάδα.
0: Α, ναι, σωστά.
2: Θα με βρει με το πρωτατάκι Λεωνίδα Σαμαλιάδα.
0: Α, Λεωνίδα Σαμαλιάδα. Άκου τα, Χριστίνα.
2: Έχω βγει σε πολλά χρόνια. Σε πολλά χρόνια, παιδάκι. Με βγάζει ο Χρήστος που πάει στο Δημαρχείο το παλιό πιο κάτι μας σε χρόνια, αγαπητοί άνθρωποι, να είναι και καλά η οικογένειά του και τα παιδάκια, τα τρία παιδιά. Και μπήκε και στην αστυνομία η κόρη της Καλωρίδη και στην αστυνομία.
0: Μπράβο.
2: Ναι, γιατί δικά μας παιδιά είναι με ροκαμαζιά.
0: Εννοείται.
2: Θα με κοιτάξει, δεν είναι ανάγκη, γιατί έτσι και έτσι δεν πρόκειται να είσαι. Όταν είναι να με διαβάσει, εσύ και ο παπάς τότε μπορεί να με βρει στραμμά.
0: Έλα τώρα, θα σε διαβάσουν.
2: Άμα είναι να έρθει για την άλλη μέρα.
0: Θα σε πάρει, συγγνώμη, το τηλέφωνο.
2: Θα σε τηλέφωνο, γιατί είμαι μία μέρα στο κρεβάτι, μία μέρα στην αγορά.
0: Α, ωραία, θα έρθουμε στο κρεβάτι.
2: Όταν τελειώσετε με ησυχία και έτσι από αυτού,
0: ναι.
2: Έτσι μιλάμε πάλι.
0: Να κοιτάξουμε.
2: Σε πολλά. Λέω αυτά που πρέπει να πω από τον Χριστούλη, από την Παναγία.
0: Έχει το τηλέφωνο του Λεωνίδα, δεν είναι Χριστίνα. Εντάξει, θα σε πάρει η Χριστίνα. Ναι.
2: Και άμα, γιατί έχω τρία κρεβάτια κενά,
0: ναι.
2: Να κάτσει όπως η Σαφίδα, αρχόσατε εδώ και μένα καμιά φορά, φίλοι μου και από την ποινία μου, Σαφίδα, τα κονομάγαμε όλοι.
0: Ναι, ναι.
2: Όλοι, και ο αγρότης και όλοι ήταν αλλιώς τα χρόνια, παιδιά.
0: Ναι, αλλιώς, είδατε τώρα και ήταν αλλιώς.
2: Να με κοιτάξεις το τουέρ και με βρεις κασωμένο όμως.
0: Όχι ρε εσείς, παρακαλώ τώρα.
1: Παναγία μου.
0: Συγγνώμη,
1: Άσε, έχει προλάβει τώρα.
0: Συγγνώμη ρε Σελεώνη. Εδώ έχουμε εκλογές, δεν θα ψηφίσεις να καταψηφίσεις το... Του πέσε μάλλον. Είναι και 80 χρονών. Λοιπόν, οι άντρες δεν κλαίνε, μας λέει ο Γιώργος. Και όμως, κυρία μου, οι άντρες κλαίνε, έλεγε

0: Λοιπόν, ο Ηλίας έχει σήμερα
1: Ρέντα.
0: Λέει ο Ηλίας μας ότι το κράτος της νεωτέρας Ελλάδας είναι σαν αυτό τον τύπο που προσπαθεί να δει τσόντα από το ραδιόφωνο. Εμείς δεν έχουμε κάνει τέτοια πράγματα εδώ στο ραδιόφωνο. Σε άλλα ραδιόφωνα ίσως. Οι άντρες δεν κλαίνε, παιδες. Ήταν κάτι διαφορετικό, μαθαίνουμε. Ο Μαζονάκης από αυτό που έδειχνε, καμία σχέση. Ένα ευαίσθητο και ευγενές παιδί. Αυτοδημιούργητος βέβαια. Του βγάλε το καπέλο ο Νταλάρας. Του λέει μπράβο ρε παιδάκι μου, αλλά τόσο γρήγορα, τόσο νωρίς. Μόνος του τα έκανε όλα.

0: Μαρινέλα στο αντίστοιχο τραγούδι, με το ομότιτλο μάλλον, διαφορετικό τραγούδι, οι άνδρες δεν κλαίνε, η Μαρινέλα τότε.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει να κλαίνε, δηλαδή να μην έχουν συνέστημα.
0: Τα τραγούδια το έγραφε τώρα, αυτοί ήταν ζευγάρι, είχαν χωρίσει εκεί διάφορα και γένοντο εκείνη την εποχή. Διανυκτερεύω. Έχουμε μια πολύ όμορφη λίστα, μελετημένη μέχρι το τέλος.

0: Ionion FM Stereo.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
4: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
3: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
4: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
3: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
4: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
3: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
4: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
9: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
10: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Έχεις ακούσει κοπελιά μου με τη θάλασσα βράδυ. Έχεις αγγίξει ουρανό αστέρια μες στο σκοτάδι. Χωρίς προβλήματα και ψέμα μεν, δίθεν και δεν. Έχει χορτάσει η αφή σου από γεύση

0: αυτός. Ερχόμαστε πίσω. Μετά την πρώτη μας διακοπή, προσποίησε Γιώργος Μαζωνάκης. Τα ελληνικά, λέει, και τα κυπριακά ραδιόφωνα τίμησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη.
1: Μπορεί να φέρεσαι.
0: Έπαιξαν

0: δεν κόλλαγε πουθενά ο Μαζονάκης. Μια φορά είχε βγει με φούστα, να θυμάσαι.
1: Αμέ, να τραγουδήσει, ναι. Είχε κάνει και πολλά περίεργα.
0: Ναι. Ποιος είναι στη γραμμούλα μας, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Όχι, φωνούλα μου.
2: Καλημέρα, Δημητράκη.
1: Χριστάκη.
0: Χριστάκη μου, τι κάνεις.
2: Καλημέρα, Χριστίνα.
1: Τι κάνεις.
0: Καλά είσαι, Χριστό μου.
2: Τι βάλετε, Μαζονάκη, βάλετε.
0: Ναι, αγόρι μου, γλυκό. Τι κάνεις, τι κάνει η Πάτρα, ζεσταίνεται.
2: Θα πας στην κηδεία, Δημητράκη.
0: Η κηδεία, δε, πότε θα γίνει, έχει καιρό ακόμα.
1: Δευτέρα, νομίζω.
0: Δευτέρα θα γίνει. Ναι.
2: Η αδελφή του μου άρεσε, Δημητράκη.
0: Τι εννοεί σου άρεσε?
2: Ωραία κοπέλα, λέει.
0: Α, δεν την ξέρω, δεν την πρόσεξα. Τα προσέξα αυτά, εσύ.
1: Δύο δεν
0: έχει. Την είδε. Α, δεν ξέρω πόσε έχει. Δε, την πρόσεξε όμω, ε.
2: Ναι,
0: μπράβο, μπράβο. Στην ηλικία σου είναι, στην ηλικία σου.
2: Τι κάνετε, κύριε Κολόπτα?
0: Άρα,
2: λοιπόν, βάλε Μαζονάκη, τι Μαζονάκη.
0: Εννοείται, εννοείται, Χριστάκη μου, ψηλαδονίτη μου. Έτσι. Δεν τον προλαβαίνεις τον Χριστό. Θέλει να φεύγει πρώτος.
3: Στα δικά μου τα μέρη. Σ' αυτή τη χώρα η νύχτα κρατάει πιο πολύ.
0: Και καλά λέει.

0: να μην τα αφιερώσουμε στο Νιόνιο αυτά τα τραγούδια τώρα στο Μεσολόγιο.
1: Όχι. Παράδοξο.
0: Θα μας φάει όρθιος. Εντάξει, τα του δευτέρου μέρους θα του αρέσουν, πιστεύω.
1: Περισσότερο.
0: Δεν έχει βγει μόνο δημοτικά ο Μαζονάκης, όλα τα άλλα τα έχει βγει. Δεν ξέρω αν έχει βγει και κανένα δημοτικό. Κανείς δεν ξέρει με το Μαζονάκη.

0: Αυτό εδώ για τον κούλι μας. Ετοιμάζεται για αποχώρηση κι αυτός σιγά σιγά. 7 χρόνια είναι αυτά και η Χούντα έπεσε.
1: Ετοιμάζεται ή θα κάνει μπαμ.

0: Πάντως βλέποντας αυτές τις φωτογραφίες των γιατρών εκεί, ειδικά του γιατρού και της γιατρίνας.
1: Στο Κολωνάκι λες.
0: Δηλαδή εντάξει τώρα.
1: Φαίνονται.
0: Εντάξει. Είμαι και λίγο φυσιογνωμιστής εγώ. Εντάξει, μακριά ρε παιδί μου. Πού πήγε ο άνθρωπος? Θα γίνουν βέβαια αποκαλύψεις, από ό,τι βλέπω έχουν διάθεση όλοι για αποκαλύψεις.
1: Πολύ κρίμα.
0: Ναι. Αυτό βλέπω. Δεν γουστάρω παραμύθια, παιδιά. Δεν γουστάρουμε γενικώς παραμύθια. Αρκεί να το δείξουμε. Όχι από μέσα μας και να μην φοβόμαστε. Το λέω εγώ που είχα αρπάξει τόσα πρόστιμα. Θα με φάνε ζωντανό.
1: Δεν φοβόμαστε.
0: Θα με γδάρουνε.
1: Ότι θα γίνει πόλεμος.
0: Τον πόλεμο δεν τον φοβάμαι.
1: Τι να λέμε.
0: Πόλεμος γίνεται άλλωστε τα τελευταία χρόνια. Οικονομικός.
1: Τουλάχιστον ας αντισταθούμε.
0: Ναι, όταν γίνεται πόλεμος κανονικός, έχεις τον αντίπαλο και ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Έχεις ένα αντίπαλο. Ενώ αυτό το παιχνίδι που παίζεται τόσα χρόνια με τον εχθρό, τον Άιλο, δεν ξέρεις τι να κάνεις, που να επιτεθείς. Βάζουν και τους νόμους εκεί και σε γδέρνουν κανονικά. Και δεν τρέπονται, το λέω αυτό. Δεν τρέπονται ότι οι Έλληνες στήριξαν τράπεζες γερμανικές και γαλλικές, στήριξαν τέλος πάντων και την χώρα όπως τους έλεγαν, και πάνω που έκαναν τόσα για να τη στηρίξουν, τώρα τους γδέρνουν. Δηλαδή το ευχαριστώ, δηλαδή μιλάμε χωρίς τσίπα αυτό το σύστημα το πολιτικό.
1: Ναι, δεν έχει, τύπα, δεν έχει δεν
0: αλητία δηλαδή, ούτε η μαφία δεν κάνει έτσι. Σαν ήμουν παιδί, εδώ πιο χαμηλά αρχίζει, αλλά δεν νομίζω ότι ο Γιώργος μένει πολύ στο χαμηλά όσον αφορά τη μουσική.
1: Θα ανέβει.
0: Θα ανέβει και απότομα.

0: Πάντως έτσι ακούγοντας τα τραγούδια αυτά του Μαζονάκη, δεν έχουν να κάνουν με εκείνη την ιστορία των Ελληνάδικων που δεν βγάζεις άκρη, έτσι.
1: Έχουνε κάποια διαφορά.
0: Έχουνε βεβαίως και έχει μια χαρακτηριστική χρειά. Γνωρίζεις τη φωνή, δεν είναι ισοπεδωμένη.
1: Η μουσική είναι προσεκμένη.
0: Ναι, ναι, ναι. Γενικώς το παρατηρώ τώρα αυτό.

Έτσι μαλακά πάμε προς τη μία με το 4. Πάντα η Onion FM, εκπομπή τα παιδιά παίζει Σάββατα μαζί σας 12 με 2 και τις νύχτες

0: Λοιπόν, άκουσα, λέει ο Ηλίας, χθες μια συνέντευξη του Βιβλιοπόλη Υπουργού Υγείας. Να λέει επιτακτικά στους δημοσιογράφους ότι η Ελλάδα είναι ισχυρότερη των υπολείπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να μην κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση. Έτσι. Όποιος δεν αντέχει κριτική, πάει στο σπίτι του, κύριε παραπονεμένο, γράφει εδώ ο Λιάκος μας. Λένε ότι τα παραπονεμένα είναι οι αδένες της ζωής. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αποκαλούμε υβριστικά με έναν τέτοιο βασικό αδένα τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Δημήτρη, εσύ που έχεις σπουδάσει σε Ιταλικό Πανεπιστήμιο, πως ξέρεις γιατί τα καλαβρέζικα παραπονεμένα είναι τα καλύτερα. Τα καλαβρέζικα. Μένω υπόχρεος να σου πω, είναι ωραία περιοχή η Καλαβρία. Έτσι. Είναι και η Μάνια Γκρέτσια εκεί όλα μαζί, καταλαβαίνεις. Γιατί.
1: Γιατί.
0: Αντιλαμβάνεσαι.
1: Και τον ύπνο μου έχω χάσει.
0: Εδώ είμαι εγώ για να σας λύνω απορίες.

0: στιγμές που δεν σε έχω. Μας οδηγεί το τραγούδι αυτό στο ακέραιο της ώρας και ξαναμεταρχόμαστε. Όπως λέμε πάντα, Δημήτρη.
1: Είστε επανειδήν αμέσως.

0: στιγμές που δεν σε έχω. Μας οδηγεί το τραγούδι αυτό στο ακέραιο της ώρας και ξαναμεταρχόμαστε. Όπως λέμε πάντα, Δημήτρη.
1: Είστε επανειδήν αμέσως.

0: σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.

0: Λοιπόν, ερχόμαστε δεύτερο μέρος εκπομπής μας, παιδιά. Ionion FM πάντα, ionionfm.gr. Ράδιο Ροδιά, Ράδιο Έλλην, Ράδιο Σπάρτη. Και η γραμμούλα μας εδώ περιμένει πάνω στις διαφημίσεις. Ναι.
1: Γερμανία,
0: Γερμανία, τι κάνετε, τι κάνει η Γερμανία μας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, Δημήτρη μου και Χριστίνα μου.
0: Και σε εσάς, ευχαριστούμε.
1: Και μετά όλη τη μεγάλη μας παρέα. Εύχομαι σε όλους υγεία και χαρά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Και επειδή μιλάμε για τα ελληνικά προϊόντα, εδώ στην Γερμανία τα ελληνικά προϊόντα είναι πιο φτηνά από την Ελλάδα.
0: Εντάξει.
1: Και έχω ένα φίλο, το Νίκο το Γκυλίφη, που το βρίσκεται στο ίντερνετ και του μίλησα, μπορεί να το πάρει Χριστίνα, να του πάρει μία, όχι συνέντευξη, πώς λέγεται αυτή.
0: Συνέντευξη. Μια, ναι, κουβέντα, συνέντευξη, ναι.
1: Και το ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Ποιος είναι αυτός ο φίλος, πού βρίσκεται?
1: Εδώ στη Φραγκούντη, κοντά σε μένα.
0: Λουκάνικα τρώει.
2: Πουλάει.
1: Ελληνικά πουλάει.
0: Α, ελληνικά, μάλιστα.
1: Είπα, γιατί τώρα τελευταία άκουσα ότι στην Ελλάδα.
2: Δηλαδή, για να καταλάβω, τα προμηθεύεται από την Ελλάδα, τα πουλάει εκεί πιο φτηνά από ό,τι εδώ.
1: Από όλη την Ελλάδα προμηθεύεται γενικά προϊόντα.
0: Ναι, κοιτάξτε, εδώ γίνεται μια.
2: Οπότε καταλαβαίνουμε γιατί υπάρχει ακρίβεια. Εδώ
0: γίνεται ένα πλιάτσικο έτσι, που το δημιούργησε ο 7 χρόνια πρωθυπουργός τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρω, βέβαια δεν μιλάει και η αντιπολίτευση.
1: Ο κύριος Νίκος έχει έρθει και στο Μαρτυρολογείο μου, έχει πει.
0: Α, μάλιστα.
1: Και είναι από την Ήπειρο, και επειδή ενδιαφέρει και τη Χριστίνα μας η Ήπειρος.
0: Ναι, Ήπειρο της κι αυτός, μάλιστα.
1: Γιατί ασχολείται τα προϊόντα του με πάρα πολλά ελληνικά εστιατόρια που πηγαίνει τα προϊόντα.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε εγώ επικοινωνώ μαζί σας και
0: κάνουμε ζωντανό ρεπορτάζ τώρα εδώ.
1: Θα με πάρει η Χριστίνα αργότερα τηλέφωνο.
0: Θα σας πάρει.
1: Τα στοιχεία του και το τηλέφωνο του κτλ. Γιατί δεν μπορώ εγώ τώρα να δώσω.
0: Εντάξει.
1: Σας αγαπάω πολύ, σας εκτιμώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς.
1: Τουλάχιστον δεν μιλάμε συνέχεια τέτοια πράγματα. Όλα τα κανάλια για το. Πώς το λέμε τον άνθρωπο, Γιώργος.
0: Το Γιώργο το Μαζονάκι.
1: Κρίμα στο παιδί.
0: Κρίμα, ναι. Έτσι όπως το λέτε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Όπως το λέτε.
1: Αχ, μωρέ, τι να κάνουμε. Και αυτοί οι γιατροί λέει ότι είχαν.
0: Δεν υπάρχει εδώ, δεν είναι χώρα. Αυτό το πράγμα δεν είναι χώρα. Εδώ η ζωή δεν έχει καμία αξία. Αποδεδειγμένα από, όχι τώρα με το Μαζονάκι, γενικότερα. Καμία αξία η ζωή. Έτσι. Ναι.
1: Γεια σε όλη μας τη μεγάλη παρέα. Εγώ, Δημήτρη, γνωριζόμαστε από τον περασμένο αιώνα.
0: Ναι. Α, κυρία Ιωάννα.
1: Πώς περάσαμε τα χρόνια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εγώ τώρα γράφουμε ακόμα με το 7. Από τον χρόνο θα γράφουμε με το 8.
0: Ναι.
1: Το νούμερο εννοώ. Αύριο, Δημήτρη.
0: Ωραία, κυρία Ιωάννα.
1: Έχω ξεχάσει να σου πω και κάτι άλλο για την Αντίρα. Στο σπίτι που γεννήθηκα εγώ, στη Μαλίρα, γεννήθηκε και ο Αλέξανδρος Ρήγας, αυτός ωραίος ηθοποιός.
0: Είναι από τη Μαλίρα, δεν το ήξερα.
1: Όχι, θα σου πω, θα σου εξηγήσω. Η μητέρα του και ο πατέρας του, η μητέρα του ήταν νέα, ο πατέρας του μου αστυνόμος.
0: Ναι.
1: Και ήταν στη Μαλίρα υπάλληλοι. Και είχαν νοικιάσει τη μάνα μου το σπίτι, το επάνω, γιατί είχαμε διόροφο σπίτι.
0: Ναι.
1: Και τον έχω γνωρίσει το 1968 τα Χριστούγεννα που είχα έρθει και τη μητέρα του. Τη λέγανε Ευδοξία και τον πατέρα του Τάσο.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν εκεί από τον Όλιο η καταγωγή του.
0: Εσείς έχετε να έρθει από το 68 δηλαδή.
1: Όχι, όταν είχα έρθει, ήταν μωράκι το 2 χρόνια.
0: Είπα μήπως ναι.
1: Θέλω να πω ότι στο σπίτι που γεννήθηκα εγώ και στο δωμάτιο κοιμόμουν με την αδερφή μου, κοιμόταν ο Ρήγας με την αδερφούλα του.
0: Μάλιστα. Ορίστε.
1: Έχει κάνει η Βαλίρα ωραία στέλνια.
0: Ναι, έχει γενικώς η Βαλίρα, είναι καλή.
1: Την μητέρα του τη λέγανε Ευδοξία και τον πατέρα του Αναστάσιο.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και μετά είχαμε κάποια επαφή εγώ με τη μητέρα του τηλεφωνική κτλ.
0: Αλλά
1: η Βαλίρα είχε κάνει και έναν ηθοποιό, ένα μιλωνά Θανάση, που έπαιζε ο Χριστός Ξανθαμπρός.
0: Ναι, ναι, α, από τη Βαλήρα και αυτός.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Βαλήρα, ναι, αλλά έχει πεθάνει τώρα.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτός από τη Βαλήρα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Έχει κάνει αστέρια, αστέρια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι.
1: Παιδιά, σας αγαπώ πολύ.
2: Να είστε καλά,
0: φιλιά στη Φραγκφούρτη.
2: Φιλάκια πολλά, σας αγαπάμε.
1: Σας αγαπώ. Καλό Σαββατοκύριακο για Κριστίνα, περιμένω τηλέφωνο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Φιλάκια, φιλάκια.
1: Φιλάκια,
0: χαιρετούμε, χαιρετούμε, χαιρετούμε.
1: Τραγούδια χαρισμένα σε όλους μας.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Φιλάκια πολλά, φιλάκια στη Φραγκφούρτη.
1: Στην
0: κυρία Λύρα. Τώρα τελειώσει η δική μου υπομονή. Πλάι σου τόσο καιρό ξετόριασα. Λοιπόν, για πάμε τώρα

0: μυαλό μας και μια λίρα. Το πουλάνε στη βαλίρα. Τώρα βρήκα τη Λοιπόν, τώρα επανεκτελέσεις το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα έχει από τον Γιώργο Δαμαζονάκη.
1: Ό,τι προλάβουμε.
0: Ό,τι προλάβουμε, ναι, εννοείται, θα ακουστεί ολόκληρη η λίστα. Λοιπόν, να δούμε πού μας πάει αυτή η γραμμούλα, πού μας οδηγεί. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Πού έχουμε πάει ρε παιδιά?
1: Κυρία Ευτυχία.
0: Πήγαμε Ιωάννινα. Οχ.
2: Έχω τη Χριστίνα άντε.
0: Άντε λοιπόν, άντε, άντε.
1: Μυρίζομαι την πατρίδα.
2: Ακριβώς αυτό θα έλεγα κι εγώ.
0: Τι είσαστε εσείς ρε.
2: Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Πώς περνάτε, τι κάνετε, έχετε
0: εδώ,
2: ζέστες.
0: Παίζουμε μαζονάκι.
1: Ζέστη, ακόμα δεν έχει θα μας φύγει καθόλου.
0: Δεν φεύγει, ζέστη δεν φεύγει.
2: Κρίμα, κρίμα.
0: Έχουμε...
2: Κρίμα να φεύγουν οι άνθρωποι τόσο νέοι, τι φταίει ρε Παναγία μου.
0: Τι να πω κι εγώ, τι να πω.
2: Τι να πούμε ρε, δεν...
0: Εγώ έχω πει.
2: Δεν
0: είναι μόνο ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Γενικότερα έλεγα και πριν ότι η αξία, η ζωή δεν έχει καμία αξία πλέον στις μέρες μας. Αποδεδειγμένο με πάρα πολλές αφορμές. Τα τελευταία χρόνια των μνημονίων, βεβαίως. Βεβαίως. Πρέπει να το συνηθίζουμε αυτό.
2: Μετά από τα πόλια.
0: Και αυτά είναι και τα πόλια, είναι και τα πόλια, είναι και τα.
2: Ναι. Αλλά μερικοί, καλά, μερικοί δεν το παραδέχονται με τίποτα.
0: Θα πάρει την άγουσα τώρα ο κύριος εκεί που έβαζε πρόστιμα στους ηλικιωμένους που δεν έκαναν εμβόλιο. Μου πρόστιμα 100 ευρώ διοικητικά πρόστιμα και τόκους.
2: Ναι, μου είχαν στείλει δύο φορές γράμμα εδώ στο σπίτι.
0: Α, ναι.
2: Ναι,
1: να μην ξεχαστείτε.
2: Μια συμφορά το πήρα
0: ναι.
2: Και το άνοιξε Ελληνική Δημοκρατία από το τάδε
0: γραφείο.
1: Το πιστεύω, στέλνανε και
2: γράμματα. Ναι, και για να πληρώσω το πρόστιμο.
0: Α.
2: Και αλλά μετά το κράτησα και μετά
0: ναι, αλλά
2: εκείνοι
0: που... Βεβαίως, αλλά εκείνοι που το είχαν πληρώσει δεν τους τα έδωσαν πίσω.
2: Δεν νομίζω.
0: Ω, δεν τους τα έδωσαν. Βέβαια, δεν τους τα έδωσαν.
2: Και το δεύτερο το έστειλα. Και το είπα του ταχυδρόμου, στείλτε αυτοί να το χρειαστούνε.
0: Να το φάνε στραγάλια.
2: Δεν ξέρω τι θα το κάνουν, που δεν το κάνουν χρήση.
0: Έτσι, έτσι. Σωστά.
2: Να το κάνουν όπου θέλουνε.
0: Βεβαίως.
2: Αλλά δεν το πληρώσαμε όμως, να λέω την αλήθεια. Δεν
0: καλά, εσείς δεν το πληρώσατε, άλλοι το πλήρωσαν όμως.
2: Άλλοι το πλήρωσαν.
0: Που γνωρίζω εγώ.
2: Όχι, να σου πω Δημήτρη και Χριστίνα. Μερικοί τους κρατήσαν από τη σύνταξη.
1: Είδες, τα κρατήσανε άμεσα.
0: Δεν ξέρω αν κρατούσανε, τα στέλνανε στην εφορία.
1: Άρα,
0: από ό,τι ξέρω εγώ.
1: Με διάφορους τρόπους
0: τα στέλνανε στην εφορία και τα τοκίζανε μετά. Ποια χρειαζόσασταν κάτι, ας πούμε, έπρεπε να είχατε ενημερότητα και έπρεπε να πληρώσετε και τα πρόστιμα και τους τόκους για να σας δώσουν ενημερότητα. Μιλάμε εντάξει τώρα. Έτσι, νομίζω ότι οι Τούρκοι ήταν πιο ελαστικοί στα 400. Όχι, ήταν σίγουρα πιο ελαστικοί στα 400 χρόνια της σκλαβιάς.
2: Έγινε σε ένα άλλο κράτος αυτό που έκανε η Ελλάδα?
0: Όχι. Γι' αυτό πάμε κατά διάολα, αλλιώς θα είμαστε καλοί.
2: Εννοείται. Μια χαρά πάμε.
0: Ναι.
2: Εγώ, λοιπόν, πραγματικά εγώ δεν βλέπω κάτι. Έτσι ήταν και πριν 10 χρόνια, έτσι ήταν και πριν και 30.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα έχει ενταθεί το πράγμα, τώρα υπάρχει το δόγμα του σοκ εδώ.
2: Δεν άλλαξε.
0: Έτσι.
2: Ναι. Αλλά λυπάμαι που φεύγουν νέοι άνθρωποι. Δεν προλαβαίνει τώρα, παιδιά μου, να γεράσουν οι άνθρωποι.
0: Ναι, το λέγε και ο μπαμπάς Μητσοτάκης, αν θυμάσαι.
2: Ναι, θυμάμαι.
0: Έτσι, έλεγε δεν πεθαίνουν κιόλας. Εν τω μεταξύ, αυτός που το έλεγε ήταν 95 χρονών. Και έλεγε για τους άλλους. Δεν πεθαίνουν κιόλας. Για τον ΕΦΚΑ, για τις συντάξεις, έτσι.
1: Γιατί ο Τσίπρα τι είπε.
0: Τα ίδια, και ο Τσίπρας το είπε.
1: Τώρα είπε ότι θα πάρει τον δρόμο, η φύση θα δώσει τη λύση μόνη της.
0: Το έχει πει ο Τσίπρας, το έχει πει πρώτα ο Μητσοτάκης, μετά το είπε ο Τσίπρας και μετά και ο Λοβέρδος. Love, έρδος.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Ναι.
2: Βέβαια.
0: Ναι, τα θυμόμαστε
2: κρίμα,
0: όλα.
2: Κρίμα για το...
0: Δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου.
2: Κρίμα και για τα δυο τα παλικάρια.
0: Τι να πεις εκεί, ροπάνο. Τζάμπα και βερεσέ.
2: Εκεί τώρα να πω, δεν ήταν εν καιρό πολέμου. Εκεί ήταν μια...
1: Ιδιωτική εκδήλωση.
2: Τι ήταν, επίδειξη, δεν ήταν?
0: Επίδειξη, όπως το είπατε.
2: Γιατί να το κάνουν αυτό, γιατί να παίζουν με τη ζωή τους?
0: Δεν καταλάβατε. Υπήρχε ιδιώτης, ο οποίος επιχορηγείται από το ελληνικό κράτος. ή από τον ελληνικό, από την ελληνική, ελληνική αεροπορία, δεν ξέρω ποιος πληρώνε, πληρωνόταν κιόλας. Εκτός των άλλων.
1: Να τραβάμε τα μαλλιά μας.
0: Έτσι, εντάξει. Αλλά σε ένα κράτος που υπάρχει ατιμωρησία, ό,τι θέλει ο καθένας κάνει, δεν είναι εκεί το θέμα.
2: Ναι, ναι, κρίμα στις οικογένειες που μείνανε πίσω, τι να τους πεις, δεν υπάρχουν λόγια.
0: Έτσι είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε στο παρασύνθημα.
2: Για πάμε τώρα για να πούμε για τα νιάτα.
0: Ναι, α, για τα νιάτα. Να ήταν δύο φορές, δηλαδή. Δύο, πόσες, τρεις.
1: Για κάτσε να ακούσουμε,
2: πάμε.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Μπράβο,
2: μαύρα μου νιάτα.
1: Να έχετε και μία δυνατή φωνή.
0: Να είστε καλά. Το πήρα και από ψηλά.
2: Ωραία, καλά το πήρατε. Μια χαρά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Φιλάκια στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα, φιλιά. Εμείς, παιδιά, είπαμε δεύτερο μέρος, αλλά τώρα θα μπούμε. Δύο καρδιές live από τον Γιώργο, το Μαζονάκι.

0: Είναι ωραίος τελικά ο Γιώργος.
1: Ναι, ωραία και βαριά φωνή.
0: Ωραία τα λέει. Ναι. Έχουμε εδώ μια γραμμούλα που χτυπάει.
2: Καλημέρα και πάλι, παιδάκια.
0: Καλημέρα, και... καλημέρα.
2: Διανύτη, σας ετοίμασε ρηπηματάκι.
1: Για να ακούσουμε.
0: Για να ακούσουμε.
2: Έχει τίτλο Στράτευση.
0: Στράτευση. Στράτευση. Όχι επιστράτευση.
2: Η λέξη στράτευση, στράτευση.
0: Στράτευση, στράτευση, ναι, ναι.
2: Η λέξη αυτή δείχνει το επίγον. Η λέξη αυτή δείχνει το επίγον, το σημαντικό. Πρώτο πρόβλημα για την Ελλάδα είναι το δημογραφικό. Από την Ελστάτ και Ευρωστάτ είναι τα στοιχεία για όλα που θα ακούσετε για να φανεί ξεκάθαρα αυτό. 70.000 τελευταία επταετία λιγότερες γεννήσεις και 40.000 Έλληνες από όσους έφυγαν εκεί θα μείνουνε, στα ξένα, μην τους αναζητήσεις. Κατά 110.000 η πατρίδα μειωμένη. Μια πόλη όσο ο Βόλος, την τελευταία επταετία εξαφανισμένη. Το ίδιο διάστημα πρωτιά μας κάνανε ευρωπαϊκοί. 16% μειώθηκε η αγροτική μας παραγωγή και 13,5% στην κτηνοτροφία μειώθηκε η ζωική. Όσο για τη βιομηχανία, στάσιμη η παραγωγή σε αυτή. Μα και οι μικρομεσαίοι, όπως τη ΔΕΘ, είπε ο πρόεδρός τους, διαθέσιμα για τα τρέχοντα, ο ένας τους δύο δεν έχει και κάνουν το σταυρό τους. Στην τελευταία θέση στους μισθούς, στις πρώτες στην ακρίβεια, προτελευταίοι στο κράτος του δικαίου και τελευταίες θέσεις στη δικαιοσύνη. Επίσης τελευταίοι παγκοσμίως για τα μουμουέ του κόσμου η εμπιστοσύνη. Επάνω σε όλα αυτά οι νόες που ετοιμάζουν τα βιβλία και του δημοτικού για δυο μπαμπάδες που έγινε η φασαρία. Σε 90 χώρες τα αποτελέσματα της ΠΙΣΑ η Ελλάδα κάτω από τη βάση. Τα μισά Ελληνόπουλα λέει δεν καταλαβαίνουνε τι έχουνε διαβάσει. Ενώ η Τουρκία 13η έλαβε σειρά και εμείς από μακριά κοιτάμε. Για ποιο εκπαιδευτικό εξυγχρονισμό εμείς να πούμε, ας μη μιλάμε. Έπειτα από όλα αυτά, μη παραβλέποντας Τέμπη, ο ΠΚΠ και άλλα, μονόδρομος η ανάγκη για διέξοδο και για μικρά, μα και για τα μεγάλα. Έλληνα, να στρατευθείς πρέπει. Για την Ελλάδα οφείλεις να το κάνεις. Γιατί όπως και ο Κάφκα λέει, αν δεν παλέψεις, θέλεις δε θέλεις θα πεθάνεις. Αυτό από την Αενίτη σήμερα.
0: Πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πραγματικά πολύ ωραίο. Αλκαία μου.
1: Κατά τα άλλα διανύουμε μια περίοδο συγκλονιστικής ευημερίας.
0: Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη σαπίλα στο πολιτικό σύστημα την ποτίζουν καθημερινά, οι καταλύτες δηλαδή, τη σαπίλα είναι οι καναλάρχες, οι οποίοι δεν είναι μόνο καναλάρχες, έτσι, είναι και καναλάρχες. Αυτή μια κάστα, 5-6 άνθρωποι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Είναι και καναλάρχες.
0: Ναι, και, εννοείται, ναι, μόνο.
2: Δεν θυμόσαστε πριν από καιρό... Δεν είναι πολύς ο καιρός που μας είπε η Τράπεζα Ελλάδος ότι από το ετώ το 71% των Ελλήνων καταθετών έχει από 0 έως 1000 ευρώ.
0: Δεν υπάρχει πια η αποταμίευση. Δεν υπάρχει πια αποταμίευση.
2: Έχει από 1000... Άκου. Ακούστε. Ναι. Δημήτρη, ένα λεπτό.
0: Ναι.
2: Δεν τελείωσα.
0: Ναι.
2: Από 20... από 20, από, ναι, πώς θα λένε, από τα 29% από 50, από 1000 μέχρι 50.000 και το 0,08 453 δισεκατομμύρια. Τι μου λέτε τώρα.
0: Αυτό συνέβαινε και πριν τα μνημόνια, αλλά τώρα έχει ενταθεί. Έχει ενταθεί πάρα πολύ. Τέλος πάντων, ο Έλληνας δεν ζει. Δεν ζει, δεν υπάρχει. Αυτή η εφταετία, λένε... ας πούμε, και αυτή η εφταετία του Μητσοτάκη ήταν η χαριστική βολή για τον Έλληνα. Σε όλα τα θέματα. Έτσι, αυτή η εφταετία έχει ξεπεράσει για τη Χούντα ακόμη. Και θέλει κι άλλα. Θέλει άλλα 4 χρόνια. Τέλος πάντων. Αυτά είναι τα νέα.
1: Ευχαριστούμε πολύ και εσένα και την Ανίτη.
2: Τι να κάνουμε, τι να πούμε.
0: Να σε καλά, Αλκέ μας.
2: Να είσαι καλά, γιατί Ανίτη αυτή τη στιγμή ταξιδεύει, σας δίνω την πληροφορία.
0: Α.
2: Και πηγαίνει πού?
0: Πού πηγαίνει?
2: Στη Μυτιλίνη. Α. Να συμπαρασταθεί σε συναδέλφους της.
0: Α, μάλιστα.
2: Στη Μυτιλίνη, σε συναδέλφους της.
0: Ναι.
2: Ζωοτρόφους.
0: Ναι.
2: Κτηνοτρόφους που καταστρέφονται ολοκληρωτικά αυτή τη στιγμή.
0: Δεν έχει μείνει τίποτα εκεί πέρα. Και όχι μόνο εκεί πέρα.
2: Ας κάνουμε το σταυρό μας και ας συνεχίσουμε.
1: 700.000 εγωπρόβατα σκοτώσανε.
2: Η πρώτη σε παραγωγή και εξαγωγές φέτας.
0: Ακούει και ράδιο μαζί και τηλέφωνο μάλλον και γι' αυτό.
2: Τελειώνει.
0: Ωραία, Αλκέ μου.
2: Μάλιστα.
0: Την αγάπη
2: λοιπόν,
0: μας έχεις.
2: Καλά, καλή
0: φιλάκια.
2: Γεια σας.
0: Φιλάκια, είχε και πρόβλημα η γραμμή, είχε ένα προβληματάκι η γραμμή, τσικ. Δεν φταίμε εμείς, δεν είναι δικό μας το θέμα. Είναι της Telecom τώρα, της καινούργιας, της Telecom.
1: Τι είναι,
0: λοιπόν,
1: καινούργια είναι.
0: Έτσι το... Κοσμοτέ έγινε Telecom, δεν το πήρες χαμπάρι. Telecom.
1: Ναι.
0: Της Γερμανίας, τέλος πάντων. Της Μέρκελ. Χα, πού τη θυμήθηκα. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε και 27 και 28. Τη νύχτα μεταδίδεται αυτούς η εκπομπή σε επανάληψη 12 με 2 με τα φαντάσματα. Την αντίστοιχη ώρα δηλαδή, αυτούσια, μαζί με τις διαφημίσεις. Και να θες, και πάμε στην διακοπή την τελευταία,

0: καρδιά. Ήταν ο καλύτερος της γενιάς του Μαζονάκης. Και έχει δίκιο.
1: Σαν χαρακτήρα. Σαν χαρακτήρα.
0: Ναι. Επίσης ο Ηλίας από Ελσίνκη. Και πόσοι ακόμη θα φύγουν, λέει, μέχρι να φύγει χολέρα. Τι να πούμε. Μην είμαστε με στιμίρλα, λέει και ο Γεωργιάδης. Ακούστε τώρα Μαζονάκη.

0: Έχουμε γραμμούλα από ό,τι μου λένε. Ναι. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Ανήκω σε μένα.
0: Πώς?
2: Και στα όνειρά μου.
1: Α.
2: Δεν θέλω κανένα. Μέχρι τη μοναξιά μου.
0: Πού έχουμε πάει?
1: Δεν έχω αναγνωρίσει.
2: Μήτρη μου.
0: Ούτε κι εγώ.
2: Ποια κυρία είναι δίπλα?
0: Η Χριστίνα.
2: Χριστίνα. Θυμάμαι.
0: Δεν
2: θυμάμαι. Εγώ είμαι μια πολύ παλιά καραβάνα.
1: Γι' αυτό δεν αναγνώρισα.
0: Γι' αυτό πρέπει να είσαι, ναι, πιο παλιά, γιατί η Χριστίνα είναι...
2: Αγάπη μου, με έχεις ξεχάσει.
0: Η Θεία Όλγα είναι.
2: Αγάπη μου.
0: Η Θεία Όλγα. Η Θεία Όλγα.
2: Αγάπες μου όλοι.
1: Έτσι,
0: δεν το πιστεύω,
1: εγώ,
0: Θεία
1: εγώ
0: Όλγα.
1: Έχω ακούσει για σας πάντως.
2: Μου λείπετε.
0: Ναι ρε, ρε Θεία Όλγα. Τι κάνετε?
2: Ανήκω σε μένα.
0: Ναι.
2: Στα όνειρά μου.
0: Έτσι.
2: Είμαι πολύ στεναχωρημένη αυτές τις μέρες. Ήταν ένα παιδί που το αγάπηγα πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Σαν άνθρωπο. Εκτός αυτά τα τραγούδια του,
0: Έχετε δίκιο, Θεία Όλγα, έχετε δίκιο.
2: Ναι. Ναι,
0: και εγώ άρχισα να το καταλάβω. Ναι, ναι.
2: Μπράβο,
0: το φίλο να το πω.
2: Παραξηγημένο παιδί.
0: Ναι, ναι, παραξηγημένο.
2: Αυτοί
0: ακριβώς.
2: Το είχαν γνωρίσει.
0: Ναι.
2: Ξέρανε.
0: Έτσι.
2: Τα πιο ωραία λόγια τα είπε ο Νταλάρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα πιο ωραία. Απλά και ωραία. Το είχε γνωρίσει σε βάθος. Τι κάνετε, μωρέ?
0: Η εκπομπή μας κάθε Σάββατο πλέον, Θεία Όλγα μου.
2: Μου το είπε. Εγώ μένω στην Πάτρα τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, τα μάθαμε.
2: Αγάπες μου γλυκές, πόσο μου λείπετε.
0: Τα είχαμε μάθει, τα ξέραμε.
2: Πόσο μου λείπετε. Η Μανούλα έχει χαθεί,
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, αυτός κουρέστε.
0: Τώρα το χειμώνα.
2: Σας αγαπώ πάρα πολύ όλους. Αφιερώστε με ένα τραγουδάκι.
0: Βεβαίως.
1: Εννοείται.
0: Βέβαια.
2: Το χελιδόνημα, ρε, σε μένα και το ξέρεις.
0: Το χελιδόνι, εμείς τώρα παίζουμε μαζονάκι.
1: Μήπως
0: λοιπόν.
1: Έχει επανεκτέλεση.
2: Ναι, σήμερα είναι.
0: Ναι, ναι, παίζουμε μαζονάκι, αλλά θα σου βάλουμε ένα ωραίο, Θεία Όλγα μου.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρω εγώ τα γούστα σας.
2: Γεια σε όλους, τους αγαπώ και όλους και μέσα και έξω την Ελλάδα μου λείπετε. Έχω τις ωραιότερες αναμνήσεις.
0: Πράγματι.
2: Έχετε την αγάπη μου και σας εύχομαι να σας πηγαίνουν όλα καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Και ανταποδίδουμε, εννοείται.
0: Να είστε καλά.
2: Αυτή είναι η Χριστίνα, είπε.
0: Η Χριστίνα, η Χριστίνα δίπλα.
2: Είναι μέσα στα θυμότητα.
0: Στο σταθμό, βέβαια. Δημοσιογράφος.
2: Έχουμε μιλήσει, αγάπη μου,
0: Ναι, ναι, έχουμε μιλήσει, βεβαίως και έχουμε
2: μιλήσει.
0: Έχουμε, ναι. Εμείς μιλούσαμε πάντα, άλλωστε.
2: Θέλω μια μέρα
0: έτσι.
2: Να μιλήσουμε. Βρε,
0: να ξαναμιλήσουμε.
2: Να πούμε τα παλιά και να θυμούμε πράγματα.
0: Βέβαια.
2: Μην με ξεχνάτε, αγάπη.
0: Όχι, δεν σας ξεχνάμε.
2: Αγάπη μου, βεβαίως. Αγάπη μου στο Ιόνιο. Αγάπη μου.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Στην Πάτρα και σε εσάς. Στην
2: Απανταχού Έλληνα.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Όπου και να βρίσκονται.
0: Βεβαίως.
2: Γεια σα, αγαπούλα μου. Γεια σας.
0: Φιλάκια. Φιλάκια στη Θεία την Όλγα. Φιλάκια στη Θεία την Όλγα στην Πάτρα. Πιστεύω να συναντηθούμε κάποια στιγμή πάλι. Είχαμε συναντηθεί, ερχόταν και στο στούντιο και με την Ευτυχία κλπ. Λοιπόν, εμείς έχουμε περάσει τη μία μισή κατά τρία λεπτά. Πάμε στην διακοπή μας. Την τελευταία και ξαναρχόμαστε.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
8: Τι λέει ρε αυτός?
9: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
8: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
10: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
11: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
10: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
12: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
13: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
14: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
15: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
16: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
17: Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο φίλοι μου, ούτε καν σκάρτο είναι, πάντα Ionion FM, ionionfm.gr, Ράδιο Ροδιά, Ράδιο Έλλην, στην Αυστραλία.
18: Ionion FM News στο TikTok.
17: Πώς το είπες αυτό?
18: Ionion FM News.
17: Ionion FM News. Γιατί TikTok. Το κάναμε news στο TikTok? Το κάνουμε κάτι κάποιος αλλιώς, δεν ξέρω, μπορούμε. Λέω τώρα ρε παιδί μου. Λοιπόν, εδώ δεν θέλω πια να ξανάρθεις σε μαζονάκι Λιντά.

Όπως λέει ο Ηλίας, στέλνει τα φιλιά του και την αγάπη του στη θεία Όλγα. Βέβαια γνωστή από τα παλιά, βέβαια. Ναι. Για να σωθεί η Ελλάδα, ένας τρόπος υπάρχει μόνο. Όπως γράφει εδώ, μας το στέλνει. Σύσσωμος ο ελληνισμός εντός και εκτός να βγει στο δρόμο και να κυνηγήσει τα τροκτικά. Κατάληψη του κοινοβουλίου, το κοίτο έχει με ύψιλον βέβαια. Ξέρει αυτός τι κάνει. Και βασικών υποδομών ισόβια κάθριξη. Έλληνας Γρηγορείτε, λέει έτσι, ο Ηλίας από το Ελσίνκι. Που δεν θα του έπεφτε λόγος, δηλαδή αν ήταν έτσι στο Ελσίνκι, περνάει καλά, είναι άλλο το κράτος αυτό, μακριά, όμορφα. Όμως δεν είναι έτσι. Ανησυχεί και αγωνιά έξω και μακριά.

0: Γιώργος Μαζωνάκης. Πολύ όμορφη ερμηνεία.
1: Με τη Λίτα.
2: Μαζί ποτέ.
0: Και αυτό.
1: Και αυτό.

Για ακούστε τώρα τις εκτός από τα προηγούμενα, αλλά και το επόμενο και τα επόμενα, τις δυνατότητες του Γιώργου Μαζονάκη, τις ερμηνευτικές, με το αλίμονο, πρώτη εκτέλεση Κωστής Χρήστου, θυμίζω.

0: με σκότωσε γιατί την αγαπούσα. Το όμικρο με αλφα.
1: Άργησα.

καλύτερα μαζί σου και τρελός. Και όχι καλύτερα μαζί σου και χαζός.

0: καλύτερα μαζί σου και τρελός. Και πιάνουμε καζατζίδι τώρα εδώ. Λοιπόν, πήρε μια κυρία, μου λένε, από το τηλεφωνικό κέντρο,
1: ναι,
0: που προφανώς έτσι πρώτη φορά μας ακούει.
1: Α, από πού?
0: Δεν έχει σημασία, δεν ξέρω,
1: ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί μιλάμε, λέει. Γιατί είναι εκπομπή επικοινωνίας απλά.
1: Α, δεν είναι... ήθελε να ακούσει μόνο, ναι, τα τραγούδια.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν είναι εκπομπή, ναι, μουσική.
1: Θα ακουστούν αυτά τα τραγούδια σε άλλη ώρα.
0: Εννοείται, αλλά είναι σαν να παίρνεις τηλέφωνο στην ΕΡΤ όταν έχει το θέατρο της Δευτέρας και να λες γιατί δεν βάζετε τραγούδια. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε.
1: Θα τα βάλουμε, θα τα βάλουμε σε λίστα.
0: Πάρε τα χνάρια μου, πιάνουμε.

0: Κάνε ένα remix να προλάβουμε να ακούσουμε κανένα.
1: Έχει τώρα, ναι. Έχει κάτι ωραία. Προλάβουμε, οριακά. Δεν μην το τρώμε τώρα το τραγουδάκι του. Κρίμα είναι.

Και μετά το Καζατζίδι πάμε σε Ρεπάνι. Σε Στράτο Διονυσίου. Οι διπρόσωποι. Οι δημούτσουνοι.

0: Έχουμε μια πολύ όμορφη ερμηνεία στο θάλασσες με το Μαζονάκι.
1: Θάλασσες.
0: Πολύ όμορφη ερμηνεία.

0: Ηλίας Κλωναρίδης, πρώτη εκτέλεση βεβαίως.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή. Δεν ξέρω μήπως μου άρεσε περισσότερο κιόλας.
0: Φοβερή ερμηνεία. Τελειώνει ο χρόνος βέβαια. Έχουμε ένα παρενθερές με τον Αυγερινό που θα ακούσουμε τώρα για μερικά δευτερόλεπτα.

0: Τη Θεατρίνα Όλγα το επόμενο. Το τελευταίο μας δηλαδή ουσιαστικά, ναι. Έτσι. Κοίτα με στα μάτια, Θεία Όλγα. Το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε εδώ στις 12 το μεσημέρι και την σήμερα τα μεσάνυχτα στις 12:00. Θα είμαστε σε επανάληψη. Η Union FM πάντα, τα παιδιά παίζει.
1: Δημήτρης Κολόκας
0: και τη Χριστίνα Λευκαδίτη εδώ δίπλα. Κοίτα με στα μάτια του Λέκα.

0: καλύτερη δήλωση, όπως είπε και η Θεία Όλγα.
1: Είχε πολλά να δώσει.
0: Πράγματι, κρίμα, κρίμα για τον νεαρό της ηλικίας, για τον άνθρωπο, για τον καλό άνθρωπο. Φιλάκια σε όλους, μέσα και έξω.
1: Σας αγαπάμε και σας σκεφτόμαστε.
0: Βεβαίως. Μέσα και έξω από την Ελλάδα.

0: ο Νταλάρας. Την καλύτερη δήλωση, όπως είπε και η Θεία Όλια.
1: Είχε πολλά να δώσει.
0: Πράγματι, κρίμα, είχαμε κρίμα υλικό, για τον νεαρό της ηλικίας, ναι, για τον άνθρωπο, ναι, για τον καλό άνθρωπο. Φιλάκια σε όλους, μέσα
1: φιλιά
0: και έξω.
1: Φιλιά από μας, σας αγαπάμε και σας σκεφτόμαστε.
0: Βεβαίως. Μέσα και έξω από την Ελλάδα.

0: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Ακούτε Ionian FM.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Just Music.

Jazz Music, σε καλωσορίζω στην πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Mr. Spa, δύο ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσική, δύο ώρες γεμάτες όλα αυτά τα καυτά νέα, κυρίως από διεθνή showbiz, αλλά και τα δικά μας και τα εγχώρια. Λοιπόν, έχω πολλά να πω, αλλά θέλω να ξεκινήσω με μουσική, γιατί το βασικό σύνθημα σε αυτή τη δύο ώρη εκπομπή είναι ότι ακούς όλες τις επιτυχίες χωρίς ταμπού και χωρίς ταμπέλες.

Η Miley Cyrus βραβεύτηκε πρόσφατα με το Innovator Award του iHeartRadio Music Awards, γιατί και η συζήτηση συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα γύρω από το πόσο έχει αλλάξει η εικόνα της τα τελευταία χρόνια. Από το Disney Channel μέχρι τα Grammy και τη διεθνή καριέρα. Πολλοί θεωρούν λοιπόν ότι έχει πετύχει ένα από τα πιο εντυπωσιακά career reinventions στη σύγχρονη pop.

0: ακούσατε για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM.
1: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
2: Η ώρα είναι 2:30.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Ντοσιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασελίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
7: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Just Music.

Jazz Music, εδώ είμαστε και εδώ μιλάμε για πολλά. Ο Bad Bunny παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον κόσμο. Είναι ο πρώτος ισπανόφωνος καλλιτέχνης που κατάφερε να βρεθεί ταυτόχρονα υποψήφιος για album, song και record of the year στα Grammy. Κάτι που θεωρήθηκε ιστορικό για τη Latin μουσική. Jazz Music, εδώ είσαι και εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Just Music, εδώ είμαστε και η Lady Gaga συνεχίζει να μαζεύει διακρίσεις για το album Mayhem, ενώ το Abra Kadabra παραμένει από τα πιο πολυσυζητημένα pop τραγούδια της χρονιάς. Πολλοί fans μιλούν για την πιο ολοκληρωμένη επιστροφή της στην καθαρή pop αισθητική μετά από χρόνια. Παρ' όλα αυτά, έχει αφήσει υπονοούμενα η Lady Gaga ότι ετοιμάζεται να γίνει μανούλα και να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω.

0: Just Music. Η ώρα είναι 3.
1: Ionion FM Stereo.

0: Just Music. Η ώρα είναι 3.
1: Ionion FM Stereo.

0: μας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
5: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
4: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
6: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Just Music.

Jazz Music, εδώ είμαστε, ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Ένα μονόωρο ταξίδι έχουμε ακόμα, δύοωρο το σύνολο, για αυτή την πρώτη μας εκπομπή για την εβδομάδα. Η Σαπέλ Ροάν συνεχίζει να ανεβαίνει εντυπωσιακά. Το τραγούδι The Subway συζητιέται παντού και πολλοί τη θεωρούν ήδη μία από τις σημαντικότερες νέες pop προσωπικότητες της γενιάς. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σου πω ότι και η Rose συνεχίζει την εντυπωσιακή της solo πορεία με το APT μαζί με τον Bruno Mars, που παραμένει ανάμεσα στα μεγαλύτερα παγκόσμια hits.

Music, εδώ είσαι και ο Alex Warren κέρδισε το Song of the Year στα iHeart Music Awards από το, με το Ordinary και πολλοί μιλούν για την μεγαλύτερη έκπληξη της χρονιάς. Ξεκίνησε ως creator στα social media και σήμερα είναι chart topping artist. Δεν το λες και λίγο? Jazz Music, είμαι ο Mr. Spike και είμαι παρέα σου.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionian FM.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Just Music.
9: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Λοιπόν, εδώ είσαι Just Music, είμαι ο Mr. Spa και η Lola Young βρίσκεται σε μία από τις λίστες με τους καλλιτέχνες που πρέπει να προσέξουμε φέτος. Το Messi συνεχίζει να αποκτά κοινό και πολλοί τη συντηρούν με τις πρώτες μέρες της Amy Winehouse. Για να δούμε.

Just Music και ήρθε η ώρα να πούμε το αντίο για αυτή την πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Mr. Spa, 2 ώρες παρέα ήμασταν και 2 ώρες ακόμα έρχονται. Ενώ στη δεύτερη εκπομπή. Πού θα έρθει. Λατεβού στο επόμενο. Εσύ δεν πας πουθενά. Η καλύτερη μουσική συνεχίζεται εδώ. Φιλάκια.

0: Just Music. Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ακούτε Ionion FM.
0: Πρώτη μετάδοση από το Ionion FM.

0: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
8: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
9: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
10: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
11: Όλες οι ειδήσεις.
10: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
12: Στο freegr.gr.
13: Η πύλη της τεχνολογίας.
14: Το hotspot του ίντερνετ.
15: Ακούτε Ionion FM.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

Γεια και χαρά σε όλους, γεια και χαρά, καλή σεζόν, καλή επιστροφή από τις διακοπές αν επιστρέψετε και εσείς τώρα σχετικά πρόσφατα. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και από σήμερα και για δύο φορές κάθε εβδομάδα και για δύο ώρες κάθε φορά θα έχω για εσάς τα πιο αγαπημένα τραγούδια, όλα αυτά που ζητάτε εσείς. Θα σας πω σε λίγο πώς γίνεται η διαδικασία. Με λίγα λόγια θα περνάμε δύο ώρες χάρμα, λουκουμάκι που λένε και στα μέρη μου. Ελπίζω να σας έχουμε μαζί μας, ελπίζω να είστε εδώ και ελπίζω να βρίσκετε και ενδιαφέροντα όλα αυτά που θα αλλιεύουμε από το διαδίκτυο, ειδήσεις που θα έχουν κάποιο ενδιαφέρον, που θα τράβηξαν το μάτι μας την εβδομάδα που μας πέρασε. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε δυνατά αυτή τη φετινή περίοδο με αγαπημένα τραγούδια όπως αυτό εδώ.

Πάμε για την αγαπημένη μας διαδικασία, να επιλέξουμε δηλαδή τα τραγούδια που θα ακούσουμε στην επόμενη εκπομπή. Κινητό στο χέρι τώρα, μπείτε στο Instagram account μου, d-milioglu, και εκεί στείλτε μου το μικρό σας όνομα, το ραδιόφωνο και την περιοχή από όπου μας ακούτε και φυσικά το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε στην επόμενη μας συνάντηση. d-milioglu στο Instagram, πάντα σας περιμένω, πάντα σας διαβάζω, τα μηνύματα είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστώ για αυτό. Να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι ακόμα και αν δεν απαντώ, το μήνυμα έχει ληφθεί και έχει, το έχω διαβάσει με πολύ μεγάλη αγάπη και με ενδιαφέρον για αυτά που θέλετε να ακούτε. Εξάλλου, αν ακούτε την εκπομπή αυτακτικά, καταλαβαίνετε πως τα τραγούδια που έχετε ζητήσει έχουν παίξει στον αέρα.

Δυνατά αρχίσαμε και πάντα δυνατά θα αρχίζουμε, αλλά και το ίδιο δυνατά θα συνεχίζουμε. Δεν φεύγετε. Επιστρέφω σε λίγο με τις πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις της προηγούμενης εβδομάδας εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και διαβάζω εδώ για μια πολύ περιζήτητη και εξαιρετικά σπάνια κάρτα του baseball σε άριστη κατάσταση του Mickey Mantle, που κατέριψε ρεκόρ πωλήσεων όταν έγινε η πιο ακριβή κάρτα που έχει δημοπρατηθεί ποτέ. Με έναν από τους πιο αγαπημένους και διάσημους θρύλους του baseball, η συγκεκριμένη κάρτα του 1952 πωλήθηκε για 12,6 εκατομμύρια δολάρια, σπάζοντας ρεκόρ που κρατούσε μέχρι το 2021 μία παρόμοια κάρτα, πάλι με τον Mantle, που πουλήθηκε για 5,2 εκατομμύρια δολάρια.

Επιστροφή στη μουσική μας. Επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και τα μανιτάρια, διαβάζω εδώ, είναι πηγή καταπληκτικών θρεπτικών συστατικών, βιταμινών και μετάλλων που έχουν αναγνωριστεί για τα ωφέλη και την υγεία. Βεβαίως αυτό πάνω κάτω το γνωρίζαμε. Τι είναι όμως αυτό που ακριβώς βοηθούν? Ποια είναι τα 9 κορυφαία ωφέλη που μας προσφέρουν τα μανιτάρια? Πρώτον, είναι μια εξαιρετική εναλλακτική για το κρέας με λίγες θερμίδες και χαμηλά λιπαρά, ό,τι πρέπει για απώλεια βάρους. Είναι μια εξαιρετική πηγή β' γλυκάνης, ένα είδος φυτικών ινών που έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Τα μανιτάρια είναι μια σημαντική πηγή μιας ποικιλίας βιταμινών και μετάλλων που είναι απαραίτητα για την καλή υγεία, ενώ είναι και χρήσιμη πηγή φυτικών ινών. Εξαιρετική εναλλακτική πηγή πρωτεΐνης για εμάς που γυμναζόμαστε. Έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της κατάθλιψης και του στρες, γιατί είναι μια καλή πηγή βιταμίνης B6, ενώ κάνουν καλό και στα μάτια, καθότι έχουν βιταμίνη Α. Τέλος, έχουν τη δυνατότητα να καταπολεμήσουν χρόνιες ασθένειες, ακόμα και τον καρκίνο, αλλά και τις καρδιακές παθήσεις. Αντιλαμβάνεστε πως μιλάμε για μια σούπερ τροφή. Μήπως να βάλουμε τα μανιτάρια λίγο παραπάνω στη διατροφή μας?

0: Το ακούσατε για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Ionion FM Stereo.

0: με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
2: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
1: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα...

0: με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
2: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
1: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα.

0: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική. Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Άκου και αυτό εδώ. Μια 28χρονη γυναίκα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πάσχει από σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας, το οποίο την αποτρέπει από το να στέκεται όρθια για πάνω από 3 λεπτά. Είμαι αλλεργική στη βαρύτητα, δηλώνει η Λίντσι Τζόνσον. Έλα, Παναγία μου. Ζει καθημερινά έναν εφιάλτη αυτή η κοπέλα λόγω της σπάνιας αυτής ασθένειας. Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Independent, διαγνώστηκε με τον λόγο σύνδρομο πριν από 7 ολόκληρα χρόνια. Είχε έναν έντονο πόνο στη μέση και την πλάτη. Στη συνέχεια έφτασε στο σημείο να έχει συνεχώς λιποθυμίες και πλέον η 28χρονη καταπολεμά την αλλεργία της στη βαρύτητα με φαρμακευτική αγωγή και ευτυχώς έχουν περιοριστεί κατά πολύ τα συμπτώματα. Τώρα μην μπαίνουν σε κάποιους ιδέες τύπου «Α, δεν έρχομαι στη δουλειά γιατί παιδί μου πρέπει να ξαπλώσω, έχω αλλεργία στη βαρύτητα».

Είναι μία από τις πιο συνηθισμένες συμβουλές που παίρνουμε όταν κάνουμε διατροφή. Νερό, νερό, νερό, τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Ωστόσο, αυτή η θεωρία φαίνεται πως αποτελεί πια παρελθόν, σύμφωνα με μία καινούρια ιαπωνική μελέτη. Μία μελέτη που έγινε σε περισσότερους από 5.000 ανθρώπους και αποκάλυψε ότι αυτή η γενική σύσταση του να πίνουμε 8 ποτήρια νερό την ημέρα, δηλαδή περίπου 2 λίτρα, μπορεί να μην είναι σωστή για τους περισσότερους ανθρώπους. Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science προσδιορίσε με ακρίβεια πόσο νερό εισέρχεται και εξέρχεται από το σώμα καθημερινά. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, η οποία επικεντρώθηκε στη συνολική ποσότητα νερού που κυκλοφορεί στο σώμα μας, λαμβάνοντας υπόψη νερό που προσλαμβάνεται μέσω ποτών, τροφών και του μεταβολισμού, καθώς και εκείνο που αποβάλλεται μέσα από τις αναπνοές και τα υπόλοιπα, ο συνολικός όγκος ονομάζεται ρυθμός ανανέωσης και αυτός ο όγκος μετρείται σε λίτρα κάθε μέρα. Αλλά δεν είναι ίδιος για κάθε άτομο. Και αυτή είναι η εξέλιξη της έρευνας. Αυτό το γενικό πίνετε 8 ποτήρια νερό δεν ισχύει, γιατί οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι ημερήσιες ανάγκες σε νερό παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές που κυμαίνονται από 1 έως 6 λίτρα και σε ακραίες περιπτώσεις, όπως παράδειγμα στους αθλητές, μπορούν να ξεπεράσουν τα 10 λίτρα. Η διαφορά δηλαδή. Διαφορά στο φύλλο, διαφορά στην ηλικία. Οπότε δεν είναι σωστό αυτό το γενικό 8 ποτήρια νερό την ημέρα, όπως κι αν είσαι, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν είσαι.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
3: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
2: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
3: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
2: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
3: Για ενήλικες ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
2: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
3: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
7: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
6: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι.
8: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-0-94-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
12: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
11: Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
12: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
13: Δωρακιά χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
14: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
15: Ακούτε Ionian FM

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου ραδιοφωνικού σταθμού. Και πάμε και λίγο στα χρηστικά μας. Γιατί ναι, η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Η διατροφή βοηθάει σε αυτό. Το σηκώτη μας είναι το δεύτερο μεγαλύτερο όργανο του σώματος και η κύρια λειτουργία του είναι να απομακρύνει τοξίνες από το σώμα. Φαντάζεστε λοιπόν πόσο πολύ βοηθάει σε όλα τα υπόλοιπα. Το καλύτερο φρούτο για το σηκώτη, σύμφωνα με μία νέα έρευνα, είναι αναμφισβήτητα τα βατόμουρα. Τα άγρια βατόμουρα που έχουν την υψηλότερη συγκέντρωση. Τώρα, άντε να το πω αυτό. Ανθοκιανινών. Μία φυσική χρωστική ουσία που τους προδίδει και την μπλε απόχρωση.

Λίγο πριν το τέλος, να σας υπενθυμίσω πως εσείς και μόνο εσείς επιλέγετε τις μουσικές σε αυτή την εκπομπή και σε αυτό το ραδιόφωνο. Μπείτε στο Instagram account μου, @dkatopavliamiliogloo, και εκεί σας περιμένω για να μου γράψετε το αγαπημένο σας τραγούδι, το μικρό σας όνομα, το ραδιόφωνο και την περιοχή από όπου μας ακούτε. Dkatopavliamiliogloo στο Instagram. Περιμένω τώρα τα μηνύματά σας.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ αυτό το 2ωρο. Ελπίζω να περνάμε παρέα αυτές τις 2 ώρες κάθε φορά. Βεβαίως εδώ, σταθερά στη συχνότητα αυτή την αγαπημένη, στο αγαπημένο αυτό ραδιόφωνο. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, να περνάτε υπέροχα. Ραντεβού στην επόμενή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Γεια και χαρά.

0: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά.

0: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια, ιό.

0: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Ακούτε Ιόνιον FM

Άκου θετικά λοιπόν, και η μεσογειακή διατροφή ενισχύει την εγκεφαλική ισχύ μεταβάλλοντας τα βακτήρια του εντέρου. Είμαστε ό,τι τρώμε, λέει η διάσημη φράση, και εννοεί πως αν μεταξύ άλλων τρεφόμαστε υγιεινά, τότε θα έχουμε υγεία. Επίσης, ένα άλλο αρχαίο ελληνικό ρητό λέει «νους υγιής εν σώματι υγιή» και μιλάει για ένα υγιές μυαλό σε ένα υγιές σώμα. Έχοντας αυτό κατά νου, έχετε αναρωτηθεί ποτέ αν αυτό που τρώμε μπορεί να είναι το μυστικό για καλύτερη μνήμη και ανώτερη γνωστική απόδοση? Μια πρόσφατη μελέτη από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Λαν μας δίνει κυριολεκτικά τροφή για σκέψη. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα ωφέλη της μεσογειακής διατροφής για τον εγκέφαλο μπορεί να συνδέονται με αλλαγές στη βακτηριακή ισορροπία του εντέρου. Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Good Microbes Report αποκαλύπτει μια εντυπωσιακή σύνδεση μεταξύ διατροφικών επιλογών βακτηρίων του εντέρου και λειτουργίας του εγκεφάλου. Η μεσογειακή διατροφή εμπνέεται από τις παραδοσιακές κουζίνες χωρών της Μεσογείου, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία, εστιάζει σε ολόκληρα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά τρόφιμα και δίνει προτεραιότητα στα υγιή λιπαρά, με το ελαιόλαδο να αποτελεί φυσικά την κύρια πηγή. Η διατροφή περιλαμβάνει άφθονα λαχανικά, φρούτα, δημητριακά, ολικής άλεσης, ξηρούς καρπούς και σπόρους, καθώς και άπαχες πρωτεΐνες όπως ψάρια και θαλασσινά, ενώ καταναλώνονται μέτριες ποσότητες πουλερικών, αυγών και γαλακτοκομικών.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασελίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ. Σχολεία,
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
5: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
6: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
5: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
6: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
5: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
6: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
5: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
6: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
7: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
8: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
10: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
11: Που να είναι ιαπωνικό.
10: Γιακουμής Ευάγγελος.
11: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στον ομό Ηλίας και Αρκαδίας.
10: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
11: Κουμπότα.
10: Ισέκη.
11: Μιτσουμπίση.
10: Γιάνμαρ.
11: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Γιακουμής Ευάγγελος.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
10: Και στο tractor.gr.
12: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
13: Ακούτε Ionion FM.

Ακούω θετικά και σύστημα τεχνητής νοημοσύνης βοηθά τους γιατρούς να εντοπίσουν ασθενείς με αυτοκτονικές τάσεις. Ερευνητές από το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Vanderbilt ανέπτυξαν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει τους γιατρούς να εντοπίσουν ασθενείς με αυτοκτονικές τάσεις. Μια ομάδα με επικεφαλής τον Colin Walls, αναπληρωτή καθηγητή βιοιατρικής πληροφορικής, ιατρικής και ψυχιατρικής, εξέτασε εάν το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που ονομάζεται μοντέλο Vanderbilt Suicide Attempt από And Ideation Like Likelihood θα μπορούσε να βοηθήσει τους γιατρούς σε τρεις νευρολογικές κλινικές και να εντοπίσουν εκεί ασθενείς με αυτοκτονικές τάσεις κατά τη διάρκεια τακτικών επισκέψεων στην κλινική. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό JAMA Network Open συνέκρινε δύο προσεγγίσεις αυτόματες αναδυόμενες ειδοποιήσεις που διέκοπταν την ροή εργασίας του γιατρού έναντι ενός πιο παθητικού συστήματος που απλώς εμφάνιζε πληροφορίες στο ηλεκτρονικό διάγραμμα του ασθενούς. Διαπιστώθηκε πως οι αναδυόμενες ειδοποιήσεις ήταν πολύ πιο αποτελεσματικές σε σχέση με το άλλο σύστημα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που αποφασίζουν να αυτοκτονήσουν έχουν επισκεφθεί ένα πάροχο υγειονομικής περίθαλψης το έτος πριν από το θάνατό τους, συχνά για λόγους που δεν σχετίζονται με την ψυχική υγεία, είπε ο Walls. Αλλά ο καθολικός έλεγχος δεν είναι πρακτικό σε κάθε περιβάλλον. Αναπτύξαμε λοιπόν αυτό το σύστημα για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό ασθενών υψηλού κινδύνου και να προτρέψουμε εστιασμένες συνομιλίες προσυμπτωματικού ελέγχου, εξήγησε. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, οι εκκλήσεις για βελτίωση του προσυμπτωματικού ελέγχου κινδύνου οδήγησαν τους ερευνητές να διερευνήσουν τρόπους εντοπισμού των ασθενών που χρειάζονται περισσότερο αξιολόγηση. Το μοντέλο VSAIL αναλύει πληροφορίες ρουτίνας από ηλεκτρονικά αρχεία υγείας για να υπολογίσει τον κίνδυνο απόπειρας αυτοκτονίας ενός ασθενούς για 30 ημέρες. Σε προηγούμενες προοπτικές δοκιμές, όπου τα αρχεία ασθενών επισημάνθηκαν αλλά δεν ενεργοποιήθηκαν ειδοποιήσεις, το μοντέλο αποδείχθηκε αποτελεσματικό στον εντοπισμό ασθενών υψηλού κινδύνου, με 1 στα 23 άτομα που επεσήμανε το σύστημα να αναφέρουν αργότερα αυτοκτονικές σκέψεις. Οι ερευνητές εκτιμούν πως παρόμοια συστήματα θα μπορούσαν να δοκιμαστούν και σε άλλα ιατρικά περιβάλλοντα.

Ακού θετικά. Αν οι μεγάλες διαδρομές λοιπόν με το αυτοκίνητο αποτελούν ένα πραγματικό πονοκέφαλο για σας, σας έχουμε ένα κόλπο. Αν λοιπόν σας προκαλεί ναυτία η διαδρομή με το αυτοκίνητο, τότε η λύση μπορεί να έρθει από το ψυγείο του σπιτιού σας. Κυρίως στόχος κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού είναι να φτάσουμε ασφαλείς στον προορισμό μας. Φυσικά σημαντικό είναι να έχουμε και ένα ευχάριστο ταξίδι, το οποίο βέβαια μπορεί να μετατραπεί σε εφιάλτη εφόσον αρχίσουμε να αισθανόμαστε ναυτία. Σύμφωνα λοιπόν με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, ναυτία σε ένα ταξίδι μπορεί να αισθανθεί οποιοδήποτε, με τη μεγαλύτερη ευαισθησία να εμφανίζεται φυσικά στα παιδιά ηλικίες από 2 έως 15 ετών, τις γυναίκες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή την εμινορίση, και τα άτομα που συχνά πάσχουν από ημικρανίες. Αναντήρητα, οι πιθανότητες να αισθανθούμε ναυτία πολλαπλασιάζονται όταν ταξιδεύουμε σε ένα δρόμο με διαδοχικές τροφές, αν διαβάζουμε ένα βιβλίο εκείνη την ώρα που είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο ή κοιτάζουμε για ώρα το κινητό μας τηλέφωνο. Μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η ναυτία? Σύμφωνα λοιπόν με ένα ιδιαίτερα δραστήριο γιατρό από το Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει τρόπος ο οποίος δεν αφορά σε κάποιο φάρμακο, αλλά ένα προϊόν που βρίσκεται σε κάθε νοικοκυριό. Έτσι λοιπόν, σε ένα βίντεο στο YouTube, ο Δόκτωρ Κάραν Ραγκαραζάν εξηγεί ότι εφόσον αρχίσουμε να αισθανόμαστε ναυτία, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αρχίσουμε να μυρίζουμε ένα λεμόνι. Το σύστημα της όσφρησης μαζεύει τα αρώματα των εσπεριδοειδών και ταυτόχρονα συνδέεται με μετεχμιακό ή αλλιώς λιμβικό σύστημα, το οποίο ρυθμίζει την ναυτία. Ο χειρουργός από το Ηνωμένο Βασίλειο εξηγεί επίσης ότι το άρωμα του λεμονιού αυξάνει την παραγωγή σάλιου και την κένωση του στομάχου, κάτι που σημαίνει λιγότερα συμπτώματα ναυτίας. Ένα λεμόνι λοιπόν στο αυτοκίνητο.

0: Ionion FM Stereo.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοϊάς Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοϊάς Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
5: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
4: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Ακούτε Ionion FM.

0: είμαστε οι ειδικοί.
1: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
0: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
3: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Ακούτε Ionion FM.

Ακούω θετικά δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε ακόμα και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε και άλλες ωραίες μουσικές να ακούσουμε μαζί. Ελάτε στην παρέα μας.

0: όνομα.
1: Ακού θετικά και πάμε σε ένα αγαπημένο έδεσμα, τους ξηρούς καρπούς, οι οποίοι μπορούν και να μας προστατέψουν από το καρδιακό επεισόδιο. Η αντικατάσταση του αυγού με 25 έως 28 γραμμάρια ξηρών καρπών μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης ή θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα κατά 17%, υποστηρίζει μια νέα έρευνα. Ορισμένοι ειδικοί μάλιστα πιστεύουν ότι η χοληστερόλη στα αυγά κάνει κακό στην καρδιά, αν και άλλοι λένε ότι χρειάζεται περισσότερα στοιχεία για να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, οι ξηροί καρποί είναι γνωστό ότι μειώνουν τη χοληστερόλη, καθιστώντας τους μια καλή εναλλακτική λύση. Η διαπίστωση προέρχεται από μια μεγάλη επιστημονική ανασκόπηση των στοιχείων σχετικά με το πώς τα μοντέρνα φυτικά τρόφιμα, όταν προτιμώνται από τα ζωική προέλευση, μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη τύπου 2 και πρόωρου θανάτου. Τα αποτελέσματα δεν δείχνουν κανένα όφελος από την αντικατάσταση των ψαριών και των θαλασσινών με φυτικές επιλογές και καμία ένδειξη ότι η αντικατάσταση των γαλακτοκομικών προϊόντων μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, αν και η αντικατάστασή τους με ξηρούς καρπούς συνδέεται με μια πολύ μικρή μείωση του κινδύνου πρόωρου θανάτου.

Ακού, θετικά και ως φυσικό αντίδοτο για την εξέλιξη του καρκίνου θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η άσκηση και μάλιστα χωρίς απαραίτητα να υδρώσουμε πολύ. Σύμφωνα με νεότερη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Sports Medicine, η συστηματική σωματική δραστηριότητα πριν από τη διάγνωση του καρκίνου θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο εξέλιξης της νόσου και θανάτου, ακόμα και αν τα επίπεδα της διατηρούνται χαμηλά. Παλιότερες μελέτες έχουν αναδείξει τη δύναμη της άσκησης ως προς τη μείωση του κινδύνου θανάτου από καρκίνο, αλλά και του κινδύνου εμφάνισης εξ αρχής. Ωστόσο, τα ευρήματα αυτά δεν ήταν πιστικά για το ρόλο της στην εξέλιξη της νόσου, εξηγούν οι ερευνητές της μελέτης. Για να το διερευνήσουν περαιτέρω, ανέλησαν ανώνυμα δεδομένα από το Discovery Health Medicine Scheme, που συνδέεται με το πρόγραμμα προαγωγής της υγείας Vitality. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι το μεγαλύτερο ανοιχτό ιατρικό πρόγραμμα στη Νότια Αφρική, το οποίο καλύπτει περίπου 2,8 εκατομμύρια δικαιούχους. Σε ό,τι αφορά στο Vitality, πρόκειται για ένα πρόγραμμα που επιβραβεύει τους συμμετέχοντες για υγιεινές συνήθειες, δίνοντάς τους πόντους για φυσική δραστηριότητα. Οι πόντοι κερδίζονται μέσω συσκευών παρακολούθησης, συμμετοχή στο γυμναστήριο ή οργανωμένων αθλητικών δραστηριοτήτων. Οι τύποι δραστηριότητας, η συχνότητα, η διάρκεια και η ένταση μετατρέπονται σε εβδομαδιαία λεπτά άσκησης.

0: Union FM.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
3: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
2: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
3: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
2: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
3: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
2: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
3: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Ακούτε Ιόνιον

Άκου θετικά και επιστήμονες διερευνούν φάρμακα μακροζωίας για σκύλους που θα μπορούσαν επίσης να παρατείνουν και την ανθρώπινη ζωή. Πώς θα ήταν αν τα σκυλιά μπορούσαν να ζήσουν για πάντα και αν αυτό το μυστικό μπορούσε να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες τους να ζήσουν και αυτοί περισσότερο και υγιέστερα? Μελέτες για τη μακροζωία λοιπόν των σκύλων και ορισμένες εταιρείες βρίσκουν τώρα κοινό έδαφος μεταξύ των δύο στόχων, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Guardian. Στις αρχές του επόμενου έτους, η Loyal, μια νεοσύστατη βιοτεχνολογική εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι βέβαιη ότι θα φέρει στην αγορά το Loy002, ένα καθημερινό χάπι με γεύση βοδινού κρέατος, το οποίο θα μπορούσε να χαρίσει στους σκύλους τουλάχιστον ένα επιπλέον έτος υγιού ζωής. Η εταιρεία το Σαν Φρανσίσκο έχει συγκεντρώσει χρηματοδότηση ύψους 125 εκατομμύριων δολαρίων από εταιρείες οι οποίες απέφευγαν να επενδύσουν σε προγράμματα μακροζωίας σε ανθρώπους λόγω των δεκαετιών που θα χρειάζονταν αυτές οι δοκιμές. Αλλά η Σελίν Χαλιουά, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Loyal, η οποία αποτελεί μέρος της Cellular Longevity, μιας εταιρείας βιοτεχνολογίας που ερευνά την επιστήμη της μακροζωίας, πιστεύει ότι το έργο τους θα ωφελεί και τους ανθρώπους.

Άκου θετικά και οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν τρόπο να μετατρέψουν τα προηγουμένως άχρηστα βιομηχανικά απόβλητα σε ένα ζωτικό υλικό που χρησιμοποιείται στις μπαταρίες. Αυτό σημειώνει το Euronews. Το μόριο των αποβλήτων, το οξείδιο της τριφενυλοφοσφίνης, παράγεται κατά την κατασκευή προϊόντων όπως τα δισκεία βιταμινών. Μια νέα διαδικασία που ανακαλύφθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου Northwestern στις Ηνωμένες Πολιτείες το μετατρέπει σε ένα χρήσιμο παράγοντα για την αποθήκευση ενέργειας που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τα σπάνια μέταλλα σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε αντίθεση με τις πιο κοινές μπαταρίες λιθίου, οι οποίες αποθηκεύουν ενέργεια σε ηλεκτρόδια, οι μπαταρίες οξυδοαναγωγικής ροής, που μπορούν να δημιουργηθούν με τη νέα αυτή διαδικασία, χρησιμοποιούν μια χημική αντίδραση για να αντλούν ενέργεια μπρος-πίσω μεταξύ ηλεκτρολιτών όπου αποθηκεύεται η ενέργειά τους. Δεν είναι τόσο αποτελεσματικές στην αποθήκευση ενέργειας όσο άλλες μορφές μπαταριών και είναι πολύ μεγάλες και ογκώδεις για να χρησιμοποιηθούν σε αυτοκίνητα ή smartphones. Ωστόσο, θεωρείται ότι αποτελούν πολύ καλύτερη λύση για την αποθήκευση ενέργειας στην κλίμακα ενός δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό περιλαμβάνει την αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η αιωλική και η ηλιακή, ώστε να εξομαλυνθούν οι διακυμάνσεις και οι αιχμές της προσφοράς.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι εμείς.

0: Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
1: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
2: Ακούτε Ionion FM.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show. Καλώς ήρθατε στην αγαπημένη σας εκπομπή που παίζει τα αγαπημένα κλασικά. Δύο φορές την εβδομάδα σε όλα τα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, από το Αιγαίο και το Ιόνιο, παίζουμε αυτά τα οποία αγαπάτε. Και είμαστε εδώ σε μια εκπομπή που σας κερδίζει κάθε εβδομάδα. Και εμείς το vibe το εισπράττουμε. Διότι όπου κι αν είμαι, μου στέλνετε μήνυμα στο Instagram και μου λέτε: Γεια σου Παναγιώτη, σε ακούω από εδώ, σε ακούω από εκεί. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που όλη αυτή η προσπάθεια που είναι ένα αποτέλεσμα ομαδική δουλειά έχει αποτέλεσμα. Γι' αυτό πίνω στην υγειά σας. Καλώς ήρθατε. Είστε έτοιμοι και σήμερα να παίξουμε τα αγαπημένα κλασικά? Είστε έτοιμοι να μπούμε στην αυλή του μουσικού παραδείσου? Έχετε πιάσει το υπονοούμενο. Θα ξεκινήσουμε με Δέσποινα Βανδύ. Στην αυλή του παραδείσου, φίβο στη μουσική και στη σύνθεση, ένα τραγούδι για απόλυτα ερωτευμένους. Και καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

έρωτας θέλει τρέλα, ο έρωτας θέλει παραφροσύνη, ο έρωτας θέλει να φεύγεις από τη λογική. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που ερμήνευσε ο Άγγελος και ο Στέλιος Διονυσίου στο μακρινό παρελθόν, μια σύνθεση του Μιχάλη Ρακιτζή. Η νεότερη γενιά το έμαθε μέσα από την Κατερίνα Λιόλιου το 2023. Είναι το «Θα σου λείψει δική μου η τρέλα, θα μου λες πίσω γρήγορα έλα, θα σου λείψουν τα λατώματά μου και θα θέλεις να τρέξεις κοντά μου». Πάμε να το απολαύσουμε όμως το αυθεντικό, διότι το έχουμε δει και μάλλον το έχουμε ακούσει και από την Κατερίνα Λιόλιου. Εμείς θα ακούσουμε τον Άγγελο και τον Στέλιο Διονυσίου στο μακρινό 2000.

μόνο η απόλυτη Ελληνίδα Star μπορεί να προσδιορίσει μουσικά το κλίμα το τροπικό και να το μετατρέψει σε μια παλέτα συναισθημάτων. Διότι ο έρωτας μπορεί να δημιουργήσει αυτή τη συνθήκη. Τρελαίνομαι, μια παγώνω, μια ζεσταίνομαι. Διότι στον έρωτα πρέπει να ζούμε την υπερβολή. Στα καλύτερά της, η απόλυτη Ελληνίδα Star μέσα από ένα μοναδικό και αισθαντικό βίντεο κλιπ μας είχε αναστατώσει για άλλη μια φορά και όχι άδικα. Εσείς το ζητήσατε, εμείς το παίζουμε εδώ στο Goldies Radio Show. Κλίμα τροπικό σε σύνθεση και μουσική, βεβαίως πάντα, του Νίκου Καρβελά.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Iron Man, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνά με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
2: Η ώρα είναι 8:30.

0: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Ακούτε το Ιόνιον FM.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε

Συνεχίζουμε εδώ στην αγαπημένη εκπομπή. Ελπίζω να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Μην ξεχνάτε την επικοινωνία Goldies κάτω παύλα, Radio Show, όπου ζητάτε τα αγαπημένα σας τραγούδια και πείτε μας σε ποια συνθήκη είστε. Ελάτε να φέρουμε το Σουάν, ένα boy band το οποίο έχει κάνει ένα ριλανσάρισμα της καριέρας του. Βεβαίως με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου να είναι ο front singer και να ακούσουμε το τραγούδι Μωρό μου. Είναι αυτή η προσμονή να βρεθούμε αγκαλιά. Και είναι αυτή η pop μουσική που πάντα μας ξεσήκωνε όταν έπαιζε στα κλαμπ. Τραγούδι διαχρονικό που παίζει recurrent, δηλαδή στις λίστες πολλών ραδιοφώνων ως flashback, και εμείς θα το θυμηθούμε διότι είμαστε η απόλυτη κλασική εκπομπή. Εδώ δικαιωματικά παίζουμε μόνο τις χρυσές επιτυχίες.

Μπαίνουμε στη δεκαετία των 90's, συγκεκριμένα 1998. Ένα σας λέω, ήμουν φοιτητής τότε. Και το New Channel έπαιζε όλη την ημέρα βίντεο κλιπ και εμείς γράφαμε τις βιντεοτενίες για να τα παίρνουμε στο εξωτερικό και να τα ακούμε non-stop, γιατί τότε δεν υπήρχε το διαδίκτυο σε αυτή τη μορφή. Η Στέλλα Γεωργιάδου είναι αποφασισμένη και κυκλοφορεί μια σύνθεση του Ανδρέα Μπονάτσου με τίτλο «Τώρα μου μιλάει». Ένα τραγούδι που είναι επίκαιρο μέχρι και σήμερα. Τώρα μου μιλάει, τώρα με φυλάει, τώρα μου λέει πως τρελά με αγαπάει, τώρα με αγκαλιάζει, τ' άστρολα μου τάζει, τη ζωή μου όλη την αλλάζει, πεθαίνω.

Είστε έτοιμοι να ακούσετε ένα από τα πιο δυνατά pop τραγούδια στην ελληνική μουσική βιομηχανία? Είστε έτοιμοι να ακούσετε τον Μιχάλη Ρακιτζή να ερμηνεύει τους στίχους της Σοφίας Αρβανίτη που τότε ήταν ζευγάρι? Εσείς πιστεύετε ότι κάποιος μπορεί να είναι δικό μας για πάντα? Αυτή την ερμηνεία δίνει ο Μιχάλης Ρακιτζής μέσα από αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι τόσο νοσταλγικό που πραγματικά μερικές φορές εμένα μου φέρνει δάκρυα στα μάτια. Ποτέ μου δεν σου είπα δικό σου για πάντα. Αντίθετα, σου έλεγα δεν είμαι εγώ αυτός που θα μπορέσεις μαζί του να ράξεις. Λυπάμαι, δεν μπορώ να μείνω άλλο εδώ. Πάμε να μπούμε στην μηχανή του χρόνου και να σιγοτραγουδήσουμε μαζί αυτό το αγαπημένο άσμα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
4: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε

0: είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είμαστε πάντα στο Goldies Radio Show και σκέφτομαι, φίλοι και φίλες και αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες, με πόσους τραγουδιστές έχει συνεργαστεί ο Φίβος. Πραγματικά έχει γράψει μουσική σχεδόν για όλο το μουσικό στερέωμα. Μέσα από το άλμπουμ Έρχομαι, στο μακρινό 1996, η Κωνσταντίνα θερμινεύσει την Ζάλη. Η σύνδεση είναι του Φίβου και ο στίχος είναι του Πάνου Φαλάρα. Ζάλη, πάμε γλυκιά μου Ζάλη, σε ένα ταξίδι πάμε πάλι, και όπου μας βγάλει είναι νομίζω δροσερό, είναι εύπεπτο, είναι αγαπησιάρικο, και πάμε να το ακούσουμε εδώ στην εκπομπή που παίζει μόνο τις χρυσές επιτυχίες.

Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στο Goldies Radio Show δεν μπαίνουμε σε κανένα μουσικό καλούπι. Μπαίνουμε τώρα σε vintage άκουσμα. Πραγματικά, οι νεότεροι πιστεύω θα το μάθετε αυτό το τραγούδι από αυτή την εκπομπή. Οι παλιότεροι θα συγκινηθείτε. Γιάννης Κατέβας, Να μ' αγαπάς τώρα, στο μακρινό 1981. Μουσική και στίχη του Γιώργου Κανελόπουλου. Εγώ το συγκεκριμένο τραγούδι πρέπει να το ακούσω για να το θυμηθώ, παρόλο που είμαι μιας παλιάς γενιάς. Να μ' αγαπάς τώρα, να με πονάς τώρα, τώρα που είμαστε μαζί, να με φιλάς τώρα, να με κρατάς τώρα, όσο η καρδιά σου το μπορεί. Πάμε να το θυμηθούμε.

Να απολαύσουμε ένα αγαπημένο pop άσμα με άνεμο αγάπης, καταλάβατε. Είναι η Μαντό, το 1994 κυκλοφορεί το ανήσυχο βλέμμα. Η σύνθεση είναι της Μαντός και η στίχη της η Ρος Τριγώνη. Η Μαντό έχει αποδείξει ακόμα και με το τελευταίο της τραγούδι ότι μουσικά τα καταφέρνει και τα πηγαίνει πολύ καλά. Θέλει άνεμο η αγάπη, να φυσά να την ξυπνάει, να αλλάζει διαθέσεις, να φουντώνει, να μεθάει. Θέλει άνεμο η αγάπη, να δροσίζεται, να ελπίζει, να βουλιάζει μες στο κύμα και έναν ήλιο να θυμίζει. Θέλει άνεμο η αγάπη, μα πόσο ποιητικά το ερμηνεύω πια. Δώστε μου ένα βραβείο, βρε παιδιά. Εκεί καμιά επιτροπή δεν ακούει. Λοιπόν, βραβεύστε με, πάμε να το απολαύσουμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο Goldies Radio Show.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
2: Η ώρα είναι 9:30.

Ελάτε να απολαύσουμε Γιώργο Λεμπέση μέσα από το άλμπουμ «Η αγάπη βλάπτει σοβαρά την υγεία» στο μακρινό 2005. Μία ερμηνεία του Φίβου και είναι οι προδιαγραφές. Δεν είσαι σταθερή, όχι μάλλον συγκεκριμένα ο στίχος λέει. Γυρίζεις με πολλούς που δεν αγαπάς, δημιουργείς δεσμούς που αμέσως χαλάς. Δεν είσαι σταθερή, δεν ξέρεις τι θες. Με συγχωρείς πολύ, μα ό,τι και αν λες, το λέω πως για μένα δεν πληρείς τις προδιαγραφές. Μόνο ο Φίβος θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι τέτοιο και να απογειώσει την καριέρα του Γιώργου Λεμπέση. Πάμε να τον απολαύσουμε.

Είμαστε εδώ. Μετράμε αντίστροφα στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη. Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show είναι ο τρόπος όπου επικοινωνούμε πάντα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Πάμε να απολαύσουμε τον Σάκη Ρουβά μέσα από μια σύνθεση του Δημήτρη Κοντόπουλου σε στίχους της Βίκης Γεροθόδωρου μέσα από το άλμπουμ Υπάρχει Αγάπη Εδώ. Με τίτλο Όλα γύρω σου γυρίζουν. Σκέψεις, λέξεις, σχέσεις, όλα. Όλα γύρω σου γυρίζουν. Μέρες, νύχτες, μήνες, χρόνια. Ένα τραγούδι που εμείς εδώ παίζουμε συνέχεια, το αγαπάμε όπως και όλα όσα έχει πει ο ένας και μοναδικός superstar Σάκης Ρουβάς.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε του Goldies Radio Show. Ελπίζω να είστε ικανοποιημένοι από όλα αυτά τα αγαπημένα τραγούδια, τα οποία απολαμβάνετε σε ισχυρές δόσεις χρυσόσκονης. Θα κάνουμε φινάλε με την σοκολάτα. Με τη σοκολάτα που ο Σαρμπέλ το έχει αφιερώσει στη γυναίκα του, λέει αυτό το τραγούδι, όπου είναι με λαμψή. Και μάλιστα, όπως είπε πρόσφατα σε συνέντευξή του, γελούσε όταν είχε κάνει αυτή την αφιέρωση. Λοιπόν, η σοκολάτα πάντως είναι κάτι το οποίο είναι καταμάχητο, είτε σε παγωτό, είτε σε κρέμα, είτε σε ξηρά μορφή. Τα πάντα όλα την αγαπάμε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Οπότε να είστε πάντα εδώ συντονισμένοι, να στηρίζετε τον αγαπημένο σας σταθμό και βεβαίως μην ξεχνάτε Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show. Μπορείτε να στέλνετε όλα αυτά που αγαπάτε και εμείς θα τα παίζουμε σε εκπομπές μας. Φιλί μεγάλο, να είστε καλά. Bye.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλίο χαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε, καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ στο ξεκίνημα της εκπομπής με ένα τραγούδι που παρότι δεν προκρίθηκε να εκπροσωπήσει φέτος την Ουκρανία στη Eurovision, αγαπήθηκε όμως πολύ εδώ στην Ελλάδα κυρίως, και γι' αυτό το λόγο προέκυψε αυτή η συνεργασία μεταξύ της Κλαβδίας και της Τζέρι Χέιλ και προέκυψε αυτό το υπέροχο ντουέτο. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για τις επόμενες δύο ώρες διαλέγει για σας τα τραγούδια αλλιώς. Γιατί συνέχεια έρχεται ακόμη ένα τραγούδι από το τελευταίο άλμπουμ του Θοδωρή Βουτσικάκη, το τραγούδι του Λύκου σε στίχους πάντα της Λίνας Νικολακοπούλου.

Πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα ακόμη τραγούδι από το μπαλκόνι του Παπαζό, αυτό το project που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Τώρα κυκλοφόρησε μια καινούργια διασκευή, εδώ ο Παπαζό, ο μέτρ των διασκευών, παρέα με την Άρτεμι, πειράζει Φίβο Δελιβοριά και την Μπόσα Νόβα του Ισαΐα.

Πάμε τώρα για τη συνέχεια να σταθούμε σε ένα καινούριο live album που μόλις κυκλοφόρησε. Ένα album από τον Θοδωρή Κοτονιά, όπου εκεί συναντιέται με πολλούς γνωστούς του φίλους. Μεταξύ αυτών είναι και ο Γιώργος Νταλάρας, όπου παρέα εδώ τραγουδάνε αυτά τα πολύ γνωστά κλειδιά.

Ένα από τα τραγούδια που παίχτηκαν πολύ φέτος στο TikTok και έγιναν φυσικά viral είναι αυτό της αγαπημένης Γλυκερίας. Ένα τραγούδι που ήρθε από τα παλιά, ένα ταγκό που λέγεται «Στα απογεύματα τ' άδεια». Εδώ πάμε να το θυμηθούμε μέσα από μια καινούργια version, ένα καινούργιο remix που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστροφή στο στούντιο, επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα και επιστρέψαμε με ένα τραγούδι που ήρθε από τον κινηματογράφο και φέτος το ακούμε πλέον και στο θέατρο. Το μεγάλο μυστικό μου, εδώ έτσι όπως το διασκεύασε η Rosie Blue, ένα τραγούδι που γράφτηκε για τη Jenny Jenny, η οποία φέτος ανέβηκε στο θέατρο και μάλιστα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου. Εκεί πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων ο Χρήστος Λούλης, η Ζέτα Μακρυπούλια και η Χάρης Αλεξίου σε ένα ρόλο έκπληξη. Πάμε εδώ να τη θυμηθούμε σε μια διασκευή πρόσφατη στο «Μια πίστα από φόσφορο».

Λίγο πριν κλείσουμε και το τρίτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, νομίζω ότι είναι ώρα και ότι είναι και καιρός πλέον για να ξεκινήσουμε τις εκδρομές. Να σαν αυτήν εδώ που μας καλεί να κάνουμε η Ελένη Τσαλιγοπούλου, στο πολύ γνωστό αυτό τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη και της Ελεάνας Βραχάλη.

Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και τη σημερινής εκπομπής και εδώ συναντάμε την Αδριάννα Μπάμπαλη και τον Γιώργη Χριστοδούλου να πειράζουν και να διασκευάζουν έτσι με το δικό τους τρόπο ένα κλασικό hit του καλοκαιριού. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια.

λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και ολοκληρώσουμε έτσι τη σημερινή εκπομπή, πάμε να βρούμε τη Μελίνα Κανά και αυτό το υπέροχο τραγούδι που της χάρισε ο Ρέστης Ντάντος, το δίκιο με το μέρος σου. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Τα λόγια και τα τραγούδια για σας διάλεξε ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Ετοιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
9: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
8: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert. Η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Κυρίες, κύριοι, τώρα αρχίζει το πρόγραμμα της φιλελεύθερης νέας δημοκρατίας.

0: στα αδέλφια μου και σε όλους τους γνωστούς και στο σταθμό.
1: Καλημέρα, Μίτσε μου.
2: Καλημέρα, παιδες μου.
3: Καλημέρα, αγαπητές και αγαπητοί.
4: Πάρα πολύ καλά.
2: Ήρθαμε.
5: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
4: Έλεγα, έχουμε και διαφημίσει.
2: Ήρθαμε και θα κάτσουμε δύο ώρες εδώ.
4: Προλαβαίνουμε
3: λίγο. Και
6: θα μιλήσει πρώτη.
2: Χριστίνα Λευκαδίτη, Δημήτρης Κολόκας στα μικρόφωνα έως τις 2.
7: Είχαμε πάρει το πρωτάθλημα.
2: Αν ήταν η πεινάθλημα, την κάνουμε, την βάλουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Εγώ έχει τραγουδιστές, έχει, άστα, μια τρέλα σχέτη είναι.
4: Πώς το έπεσε αυτό?
2: Λοιπόν, παιδιά μου, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε θάψει πολύ κόσμο στην εκπομπή μας.
3: Πολύ κόσμο,
2: καλλιτεχνικό εννοώ κόσμο.
8: Γιατί το ακούμε η ONFM, γιατί πάντα επιλέγει το καλύτερο για μας.
2: Θα δείτε γιατί το λέω.

0: δυνατότητές του. Θα τις δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Ειδικά στις επανεκτελέσεις που έχει κάνει, από όπου και κατάλαβα, γιατί αυτά δεν τα ακούω συνήθως.
1: Εμένα μου άρεσε γενικά σαν καλλιτέχνη.
0: Ναι.
1: Κάποια τραγούδια, εντάξει, μου άρεσε.
0: Παρατήρησα από τις δυο.

0: Μαζονάκης και Κοκκίνου. Μπαμπά της μαμάς. Τώρα ο μπαμπάς δεν έχει λεφτά.
1: Πώς το λένε?
2: Ελικοκίνου, αγαπητέ.
0: Κοκκίνου, ελικοκίνου.
3: Αυτή.
0: Είπα κάτι. Αυτός είπε, όχι εγώ. Λοιπόν, καλά αρχίσαμε. Σε αυτό το φόρεμα που τόσο μου πάρει, στο χώρο που μου έχει μάθει ο γύρος των

0: www.ionionfm.gr.
1: Η Onion FM News στο TikTok.
0: Έχουμε ράδιο Ροδιά. Έχουμε ράδιο Έλλην. Στην πρωτεύουσα το ράδιο Έλλην. Στο Σίδνεϊ το ράδιο Ροδιά. Και ο Γιωργάκης στην...

0: Από το Ελσίνκι, καλημέρα στα φιλαράκια μου. Θα έχουμε σήμερα μαζονάκι ο αφιέρωμα.
1: Αμέ, Ηλία, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λιάκο. Βεβαίως. Δεν θα έπρεπε να ήταν διαφορετικά. Δεν είναι δεύτερης κατηγορίας καλλιτέχνης ο Μαζονάκης.
1: Εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση από το The Voice. Δηλαδή είδα ένα χαρακτήρα που αγαπάει και την παράδοση.
0: Ναι.
1: Που είναι πολύ καλός.
0: Αυτά τα είδα κατά τη διάρκεια μετά το θάνατο του. Ουσιαστικά που τα ψάξα. Ναι.
1: Τον είχα παρακολουθήσει λίγο.
0: Πού να πάω, λέει εδώ ο Μαζονάκης, και να ρωτήσουμε τη γραμμούλα που περιμένει να δούμε πού θα πάει. Πού θα πάει, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα σας.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα και σε εσάς.
2: Καλή εκπομπή να σας σε καλά.
1: Ευχαριστούμε, Λεό.
2: Με μπερδεύουν στην αγορά, με μπερδεύετε κι εσείς και πουλαριστός.
0: Μην μπερδεύεσαι, μην μπερδεύεσαι και περάσεις με κόκκινο.
2: Πρώτον θέλω να συλληπιθώ, δάκρυσα από εκεί τα γαλλίου τη εφημερίδα, τα παλικάρια τα δικά μας, τους αεροφόρους μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα κλαίω, θεός φορέστα.
0: Ένας κακός χαμός γίνεται.
2: Ένας χριστιανό που έφυγε χτες να πάει σε άλλο γιατρείο και πήγε αλλού.
0: Τι να πει κανείς τώρα.
2: Εγώ πάω το ράδι, ακούω κανένα μισή ώρα, ακούω ειδήσεις και τα ακούω όλα απ' έξω, τι κομπίνες γινόνται και όλα. Άκουνα, έτσι λένε. Τώρα το κοίταγα και στον εκπομπή που βγαίνανε οι τραγουδιστές, τα παιδιά μου, ρε.
0: Α, ναι.
2: Αυτός πρέπει να είναι.
0: Αυτός, ναι, ναι, ναι.
2: Όσο χωρέσουν και τα παιδιά στα συλληπιτριά μου σε όλες τις οικογένειές τους και όπου ακούνε να είναι καλά. Και δεν με αφήνει να βρίσκω και κανένα, δεν πειράζει.
0: Όχι, γιατί να βρίσκεις, είμαστε ευγενείς άνθρωποι. Είμαστε ευγενείς άνθρωποι.
2: Αγαπάω όλο τον κόσμο από 12 χρόνια που είμαι στην αγορά.
0: Αγαπάω σαν παιδί, αγαπάω.
2: Αγαπάω όλο τον κόσμο και να σου πω, το έχω ξαναπεί και στην αγορά.
0: Ναι.
2: Αγάπησα ένα χωροφύλακα και ένα παπά. Πεινάγαμε.
0: Ένα διαιτητή και ένα μπάτσο.
2: Ένα χωροφύλακα αγάπησα και ένα παπά. Η χωροφυλακή τότε είχε ευαγγελιό. Είχε 6 παιδάκια. Μα δίνανε φαΐ, ο καθένας τη δουλειά του κάνει.
0: Ναι.
2: Αλλά μερικοί του είναι για πάνε. Αυτή είναι επίτιμη. Του τρέχουν όλο το 24ωρο, τα παιδιά, τα παιδιά και ο κόσμος και πυροσβεστική και όλα αυτά. Αυτά που αγαπάω χρόνια, από 12 χρονών, είμαι 82. Και μου είπε και μια γυναίκα μου, λέει, για κάτσε και ρε Ντανιά, γιατί είμαι και λίγο αστείος, όχι λίγο πολύ. Τρία χρόνια από πως το 82, τρίγωνο για να μας ακούσει καλά, είναι όλοι οι δικοί μας γύρω γύρω.
0: Ναι.
2: Γιατί τρίγω τα χρόνια, μα λέω, πήγω καμιά μισό τρίγω και παντρεύω.
0: Γιατί οι μεγάλοι δεν παντρεύονται, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Θα παντρευτείς στην ηλικία σου. Θα πάρεις μία μικρότερη, όπως παίρνουν, καμιά εικοσαριά χρόνια μικρότερη.
1: Και μεγαλύτερη,
0: και μεγαλύτερη, τι μεγαλύτερη. Στον Άγιο Πέτρο, δεν βρει που αντιβρει. Έλα, πες τώρα, παιδί μου.
2: Τα παιδιά που βγαίνουν να ακούσουμε και τα παιδιά και θέλω.
0: Και τα παιδιά, ναι, ναι.
2: Πάμε τώρα εδώ πάνω από εγώ.
0: Πάμε.
2: Από εγώ που τα λέω στην αγορά. Τώρα ξέρεις τι γίνεται. Δεν κοντιάνω κομματικά η πολίτευση, αντιπολίτευση.
0: Όχι αντιπολίτευση.
2: Βάζει κάτι αυτός, έτσι.
0: Ποιος, ναι, αυτός.
2: Αυτή την κάλανε. Γιατί δεν βάζανε το ΕΚΑΣ, ας το κόβει ο άλλος.
0: Ρε εσύ πλάκα κάνεις τώρα. Κάνεις πλάκα τώρα, αλήθεια. Πιστεύεις τέτοια πράγματα.
2: Έχω δασκάλους συνταξιούχους και τα λέμε. Εγώ είμαι σαν τον Ζήκο, λέω, 4 χρόνια σε κάθε
1: Ζήκο.
2: Τώρα, όταν είναι...
0: Μπακαλογατώνεις.
2: Και όλοι, βάλτε, εκείνο βάλτε. Γιατί εσείς που βγήκατε 3 φορές. Όπως ο Μητσοτάκης βγήκε τώρα. Ό,τι κάνει, κάνει. Ό,τι βάλει, καλό είναι. Αλλά λέμε, γιατί δεν βάζαν το ΕΚΑΣ που πεινάμε 15, εγώ που είμαι μόνος μου, πονάω τον κόσμο που έχει οικογένεια και παιδιά και εγγόνια.
0: Γιατί άκουσε, Λεωνιδά. Πρέπει να πεινάς, γιατί πρέπει να πεινάς, αγόρι μου, γιατί αν δεν πεινάς θα γίνεις μάγκας και θα έχεις και άλλες απαιτήσεις μετά. Κατάλαβες τώρα.
2: Ενώ που δούλευα πλήρα 4 χρόνια και πήγα και σου λέει το νίκη τους, εγώ που με βλέπεις το πάμε.
0: Εγώ δεν σε βλέπω, ας ακούω. Θα έρθω να σε βρω. Θα έρθω, είπαμε. Θα έρθουμε με τη Χριστίνα.
1: Παρακαλάει τόσο καιρό ο άνθρωπος.
0: Θα έρθουμε.
2: Όταν φύγω για το μεγάλο ταξίδι.
0: Όχι, πιο μεγάλο ταξίδι.
2: Ναι. Όλο έτσι λέει και όλο όρθιος είμαι.
0: Έχεις όρεξη για μεγάλα ταξίδια τώρα με τις ακριβές βενζίνες και λοιπά.
2: Δεν λέω για τραγούδια τώρα, ό,τι θέλεις.
0: Όχι, τραγούδια εδώ ο Μαζονάκης.
2: Δεν κάνει, στενοχωρήθηκα πολύ για τα παιδιά και για τον άλλον τον άνθρωπο.
0: Για όλους, βλέπεις τι γίνεται.
2: Έπρεπε να πάει, Δημήτρη μου, να πάει σε γιατρίο που έκανε για αυτές τις δουλειές.
0: Η ζωή δεν έχει αξία όπως έχουμε καταλάβει, καμία αξία, έχει χαθεί η αξία της ζωής.
2: Και πες κάτι για την κομμετιά. το αμάξι, ποιο αμάξι το παιδί, το αεροπλάνο που έπεσε,
0: το πλοίο.
2: Να τα κοιτάνε αυτά.
0: Ναι. Ναι.
2: Όχι να σας αγουρώνουν τα ευρώ μόνο.
0: Όχι να
2: καλά τώρα. Ναι. Ήτανε 50 χρόνια κουβεντιάζουμε ανθρώπους που ξέρουν. Εγώ δεν ξέρω τέτοια ομάδα.
0: Λεωνίδα μου, δεν υπάρχει κράτος. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό.
1: Ο Λεωνίδας δεν το έχει καταλάβει. Πρώτο.
2: Αν το λέω στην αγορά,
0: ναι.
2: Που λένε καλά τα λες. Μιλάτε κι εσείς, όποια με
0: τι να κάνουμε, μιλάμε και τρώμε πρόστιμα. Δηλαδή, πόσο να πούμε, τι να πούμε. Δεν έχουμε και δημοκρατία.
1: Λέτε εσείς και συμφωνούμε μαζί σας.
2: Άντε τώρα γιατί σας καθυστερώ και στον οχολείο.
0: Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Την αγάπη μας. Λεωνίδα μου.
2: Και σας αγαπάω.
0: Και εμείς, και εμείς.
1: Γεια σου Λεωνίδα.
0: Φιλάκια, φιλάκια στο Λεωνίδα. Φιλάκια Λεωνίδα μου. Στην Αμαλιάδα. Για να δούμε εδώ τώρα που μας πάει η γραμμούλα αυτή.
3: Καλή σας μέρα παιδάκια.
1: Καλημέρα.
0: Μας πάει στον Αλκαίο μας.
1: Αλκαίο
0: μας.
3: Αρχίσαμε καλά βλέπω.
1: Ναι.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
3: Με όσα προβλήματα μας ταλανίζουν.
0: Άστα.
1: Αυτό.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, σας έγραψα κάτι μικρό. Έχει τίτλο «Ο αυτοσκοπός μας».
0: Για να τα ακούσουμε.
3: Πολλά διαβάζω και θωρώ στα μέσα όλου του τύπου και διαπιστώνω είμαστε μέσα σε στόμα λύκου. Μας βομβαρδίζουν το μυαλό, αλλά δεν έχουν ρίσει στα τόσα μας προβλήματα να δώσουν τη λύση. Λένε πολλά, τόσα πολλά που σ' όλους φέρνουν ζάλι. Οι μύριες ειδήσεις τους σκοτίζουν το κεφάλι. Κι έγινε στην Ελλάδα μας ο εμπεγμός του ιερού, του θείου. Τρόφιμος λες την έφτιαξε κάποιου ψυχιατρίου. Εφτάσαμε στο σήμερα. Πονάει η Ελλάδα όλη. Μας βλέπουν και χαρήκανε ακόμα και οι Μογγόλοι. Η πείνα έγινε κλισέ για συνταξιούχους και εργαζόμενους. Τα μένη γη θα δώσουμε, φοβάμαι, στους ερχόμενους. Αλλά το μήνυμα είναι εδώ. Δεν είναι όλα μαύρα. Απλώς οι λύσεις βρίσκονται στις λογικής πηγάδια. Και το σχοινί διαθέτουμε και χέρια και κουβά. Μας λείπει η απόφαση να φέρουμε ξανά καλό στην επιφάνεια, αγάπη και αξίες. Να διώξουμε όλο το κακό και όλους τους ταραξίες. Ο άνθρωπος το επίκεντρο, Θεός ο αρρωγός μας, πατρίδα και οικογένεια είναι ο αυτοσκοπός μας. Αυτό για σήμερα.
0: Πολύ ωραίο ήτανε.
1: Μπράβο, Αλκέ.
0: Μπράβο, μπράβο.
3: Να είσαστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Σας ακούμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ με την ποιότητά σας.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε Αλκέ μας.
3: Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
0: Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια. Εμείς θα απαντήσουμε με ένα τραγούδι. Όχι σε όλους να απαντήσουμε, όχι μόνο στον Αλκαίο. Αυτό εδώ με το Μαζονάκι.

0: Λέει καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και αγάπη. Έχει ένα τραγούδι με τον Καζατζίδη, με το Στέλιο.
1: Σήμερα.
0: Εντάξει, δεν ήξερε ο άνθρωπος τι θα κάναμε.
1: Μήπως
0: 25 χρόνια που έφυγε. 25 χρόνια που έφυγε, αυτό το λόγο το λέει.
1: Μήπως δεν τραγουδάει καμιά επιθυμία.
0: Τι να κάνεις, να πούμε. Τι να πρωτοκάνεις. Φεύγουν κάθε μέρα, δεν βλέπεις τι γίνεται. Έχουμε κάνει πόσες εκπομπές, έτσι, εκπομπές παύλα, αφιερώματα, ας πούμε, που έχουμε κάνει. Χάος.
2: Παίζεις με του κόσμου τις καρδιές και εξοργίζομαι με μένα που δώσα πολλά.
0: Λεωνίδα, ο Θεός σου έδωσε δύο αυτιά και ένα στόμα. Αυτό το γράφει ο Ηλίας στο Λεωνίδα. Παιδιά, παίζει Onion FM.
2: Και στο πάτωμα ρηγμένα, ρούχα χρόνια αναμένα, ούτε ίχνος δεν θα μείνει από...
0: Χριστίνα Λευκαδίτη, Δημήτρης Κολόγας στα μικρόφωνα μέχρι τις 2. Εκπομπή επικοινωνίας στο σταθμό.

0: παίρνουμε μια γραμμούλα να δούμε πού μας οδηγεί.
1: Να πούμε καλημέρα.
2: Δημήτρη.
0: Καλημέρα.
1: Ο ίδιος.
2: 14 καθόλου. Εγώ βλάκας τώρα το σκέφτηκα. Αγράμματος άρρωστο. Να με βρει η Λεωνίδα Σαμαλιάδα και από Αθήνα με παίρνουν τηλέφωνα και έχουν ψάξει να με βρούνε. Που βγαίνουν σε πολλά τα κουτιά. Θα ήρθε με τον Ελλάδα.
0: Ναι, σωστά.
2: Θα με βρει με το πρεβατάκι Λεωνίδα Σαμαλιάδα.
0: Α, Λεωνίδα Σαμαλιάδα. Άκου τα, Χριστίνα.
2: Έχω βγει σε πολλά χρόνια. Α, τι σε πολλά χρόνια, παιδάκι. Με βγάζει ο Χρήστος που πάει στο Δημαρχείο το παλιό πιο κάτι μας σε χρόνια, αγαπητοί άνθρωποι, να είναι και καλά η οικογένειά του και τα παιδάκια, τα τρία παιδιά. Και μπήκε και στην αστυνομία η κόρη της Καλωρίδη και στην αστυνομία.
0: Μπράβο.
2: Ναι, γιατί δικά μας παιδιά είναι με ρογαμαζιά.
0: Εννοείται.
2: Θα με κοιτάξει, δεν είναι ανάγκη, γιατί έτσι και έτσι δεν πρόκειται να είσαι. Όταν είναι να με διαβάσει, εσύ και ο παπά, τότε μπορεί να με βρει στραμμά.
0: Έλα τώρα, θα σε διαβάσουμε.
2: Άμα είναι να έρθει για την άλλη μέρα.
0: Θα σε πάρει, συγγνώμη, το τηλέφωνο.
2: Τηλέφωνο, γιατί είμαι μία μέρα στο κρεβάτι, μία μέρα στην αγορά.
0: Α, ωραία, θα έρθουμε στο κρεβάτι.
2: Όταν τελειώσετε, όταν τελειώσετε με ησυχία και έτσι από αυτού,
0: ναι.
2: Θα μιλάμε εσύ πάλι.
0: Να κοιτάξουμε.
2: Σε πολλά. Λέω αυτά που πρέπει να πω από τον Χριστούλη, από την Παναγία.
0: Έχει το τηλέφωνο του Λεωνίδα, δεν είναι Χριστίνα.
1: Ναι,
0: εντάξει, θα σε πάρει η Χριστίνα. Ναι.
2: Και άμα, γιατί έχω τρία κρεβάτια κενά, ναι. Να κάτσει όπως η Σαφίδα, αρχόσατε εδώ και μένα καμιά φορά, φίλοι μου και από την ποινία, η Σαφίδα, τα κονομάγαμε όλοι.
0: Ναι, ναι.
2: Όλοι, και ο αγρότης και όλοι ήταν αλλιώς τα χρόνια, παιδιά.
0: Ναι, αλλιώς, είδατε τώρα και ήταν αλλιώς.
2: Να με κοιτάξεις το τουέρτ και με βρεις κασωμένον όμως.
0: Όχι ρε εσύ, σε παρακαλώ τώρα.
1: Παναγία μου.
0: Συγγνώμη.
1: Άσε, έχει προλάβει τώρα.
0: Συγγνώμη ρε,
1: λέω.
0: Εδώ έχουμε εκλογές, δεν θα ψηφίσεις να καταψηφίσεις το... Του πέσε μάλλον. Είναι και 80 χρονών. Λοιπόν, οι άντρες δεν κλαίνε, μας λέει ο Γιώργος. Και όμως, κυρία μου, οι άντρες κλαίνε.

0: Λοιπόν, ο Ηλίας έχει σήμερα
1: τρέντα.
0: Λέει ο Ηλίας μας ότι το κράτος της νεωτέρας Ελλάδας είναι σαν αυτό τον τύπο που προσπαθεί να δει τσόντα από το ραδιόφωνο. Εμείς δεν έχουμε κάνει τέτοια πράγματα εδώ στο ραδιόφωνο.

δεν κλαίνε φέδες. Ήταν κάτι διαφορετικό, μαθαίνουμε. Ο Μαζονάκης από αυτό που έδειχνε, καμία σχέση. Ένα ευαίσθητο και ευγενές παιδί. Αυτοδημιούργητος βέβαια. Του βγάλε το καπέλο ο Νταλάρας. Του λέει μπράβο ρε παιδάκι, μα αλλά τόσο γρήγορα, τόσο νωρίς. Μόνος του τα έκανε όλα.

0: Μαρινέλα στο αντίστοιχο τραγούδι, με το ομότιτλο μάλλον, διαφορετικό τραγούδι, οι άνδρες δεν κλαίνε, η Μαρινέλα τότε.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει να κλαίνε, δηλαδή να μην έχουν συνέστημα.
0: Τα τραγούδια το έγραφε τώρα, αυτοί ήταν ζευγάρι, είχαν χωρίσει εκεί διάφορα εγένοντο εκείνη την εποχή. Διανυκτερεύω. Έχουμε μια πολύ όμορφη λίστα, μελετημένη με

0: Ρόνιον FM στέρεο.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
4: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
3: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
4: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
3: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
4: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
3: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
4: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
9: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
10: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας.
11: Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Έχεις ακούσει κοπελιά μου με τη θάλασσα βράδυ. Έχεις αγγίξει ουρανό αστέρια μες στο σκοτάδι. Χωρίς προβλήματα και ψέμα μεν, δίθεν και δεν. Έχει χορτάσει η αφή σου από γεύση.

0: δεν κόλλαγε πουθενά ο Μαζονάκης. Μια φορά είχε βγει με φούστα, να θυμάσαι.
1: Αμέσως.
0: Να τραγουδήσει, ναι.
1: Είχε κάνει και πολλά περίεργα.
0: Ναι. Ποιος είναι στη γραμμούλα μας, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Όχι, φωνούλα μου. Ναι.
2: Καλημέρα, Δημητράκη.
1: Χριστάκη.
0: Χριστάκη μου, τι κάνεις.
2: Καλημέρα, Χριστίνα.
1: Τι κάνεις.
0: Καλά είσαι, Χριστό μου.
2: Μη βάλετε Μαζονάκη, βάλω το.
0: Ναι, αγόρι μου, γλυκό. Τι κάνεις, τι κάνει η Πάτρα, ζεσταίνεται.
2: Θα πας στην κηδεία, Δημητράκη.
0: Η κηδεία, δε, πότε θα γίνει, έχει καιρό ακόμα.
1: Δευτέρα, νομίζω.
0: Δευτέρα θα γίνει. Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Η αδελφή του μου άρεσε, Δημητράκη.
0: Τι εννοείς σου άρεσε?
2: Ωραία κοπέλα, λέει.
0: Α, δεν την ξέρω, δεν την πρόσεξα. Τα προσέξα αυτά, εσύ.
1: Δύο
0: α,
1: δεν
0: έχει. Την είδες. Α, δεν ξέρω πώς εσύ. Α, δε, την πρόσεξες όμως, α.
2: Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Στην ηλικία σου, είναι, στην ηλικία σου.
2: Τι κάνετε, κύριε Κολόπτα.
0: Άρα,
2: Χριστό.
0: Εννοείται, εννοείται, Χριστάκη μου, ψηλαδονίτη μου. Έτσι. Δεν τον προλαβαίνεις τον Χριστό. Θέλει να φεύγει πρώτος. Στα δικά μου τα μέρη.

0: μην τα αφιερώσουμε στο Νιόνιο αυτά τα τραγούδια τώρα στο Μεσολόγιο.
1: Όχι. Παράδοξο.
0: Θα μας φάει όρθιους. Εντάξει, τα του δευτέρου μέρους θα του αρέσουν, πιστεύω.
1: Περισσότερο.
0: Δεν έχει βγει μόνο δημοτικά ο Μαζονάκης, όλα τα άλλα τα έχει βγει. Δεν ξέρω αν έχει βγει και κανένα δημοτικό.

0: Αυτό εδώ για τον κούλι μας. Ετοιμάζεται για αποχώρηση κι αυτός σιγά σιγά. 7 χρόνια είναι αυτά. Και η Χούντα έπεσε.
1: Ετοιμάζεται ή θα κάνει μπαμ.

0: Βλέποντας αυτές τις φωτογραφίες των γιατρών εκεί, ειδικά του γιατρού και της γιατρίνας.
1: Στο Κολωνάκι λες.
0: Δηλαδή εντάξει τώρα.
1: Φαίνονται.
0: Εντάξει. Τώρα, είμαι και λίγο φυσιογνωμιστής εγώ. Εντάξει, μακριά ρε παιδί μου. Πού πήγε ο άνθρωπος. Θα γίνουν βέβαια αποκαλύψεις, από ό,τι βλέπω έχουν διάθεση όλοι για αποκαλύψεις.
1: Πολύ κρίμα.
0: Ναι. Αυτό βλέπω. Δεν γουστάρω παραμύθια, παιδιά. Δεν γουστάρουμε γενικώς παραμύθια. Αρκεί να το δείξουμε. Όχι από μέσα μας και να μην φοβόμαστε. Το λέω εγώ που είχα αρπάξει τόσα πρόστιμα. Θα με φάνε ζωντανό.
1: Δεν φοβόμαστε.
0: Θα με γδάρουνε.
1: Ότι θα γίνει πόλεμος.
0: Τον πόλεμο δεν τον φοβάμαι.
1: Τι να λέμε.
0: Πόλεμος γίνεται άλλωστε τα τελευταία χρόνια. Οικονομικός.
1: Τουλάχιστον ας αντισταθούμε.
0: Ναι, όταν γίνεται πόλεμος κανονικός, έχεις τον αντίπαλο και ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Έχεις ένα αντίπαλο. Ενώ αυτό το παιχνίδι που παίζεται τόσα χρόνια με τον εχθρό, τον Άιλο, δεν ξέρεις τι να κάνεις, που να επιτεθείς.
1: Ναι,
0: βάζουν και τους νόμους εκεί και σε δέρνουν κανονικά. Και δεν τρέπονται, το λέω αυτό. Δεν τρέπονται ότι οι Έλληνες στήριξαν τράπεζες γερμανικές και γαλλικές, στήριξαν τέλος πάντων και την χώρα όπως τους έλεγαν, και πάνω που έκαναν τόσα για να τη στηρίξουν, τώρα τους γδέρνουν. Δηλαδή το ευχαριστώ, δηλαδή μιλάμε χωρίς τσίπα αυτό το σύστημα το πολιτικό.
1: Ναι,
0: δεν έχει,
1: τύπα, δεν
0: έχει
1: υπάρει,
0: αλητία
1: δεν
0: δηλαδή, ούτε η μαφία δεν κάνει έτσι. Σαν ήμουν παιδί, εδώ πιο χαμηλά αρχίζει. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Γιώργος μένει πολύ στο χαμηλά όσον αφορά τη μουσική.
1: Θα ανέβει.
0: Θα ανέβει και απότομα.

0: έτσι ακούγοντας τα τραγούδια αυτά του Μαζονάκη. Δεν έχουν να κάνουν με εκείνη την ιστορία των Ελληνάδικων που δεν βγάζεις και άκρη, έτσι.
1: Έχουνε κάποια διαφορά.
0: Έχουνε βεβαίως και έχει μια χαρακτηριστική χρειά. Γνωρίζεις τη φωνή, δεν είναι ισοπεδωμένη.
1: Η μουσική είναι προσεκμένη.
0: Ναι, ναι, ναι. Γενικώς το παρατηρώ τώρα αυτό.

Έτσι μαλακά πάμε προς τη μία με το 4. Πάντα η Όνιον FM, εκπομπή τα παιδιά παίζει Σάββατα μαζί σας 12 με 2 και τις νύχτες σε επανάληψη την αντίστοιχη ώρα.

0: Ακούσα, λέει ο Ηλίας, χθες μια συνέντευξη του Βιβλιοπόλη Υπουργού Υγείας. Να λέει επιτακτικά στους δημοσιογράφους ότι η Ελλάδα είναι ισχυρότερη των υπολείπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να μην κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση. Έτσι. Όποιος δεν αντέχει κριτική, πάει στο σπίτι του, κύριε παραπονεμένο, γράφει εδώ. Ο Λιάκος μας λένε ότι τα παραπονεμένα είναι οι αδένες της ζωής. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αποκαλούμε υβριστικά με έναν τέτοιο βασικό αδένα τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Δημήτρη, εσύ που έχεις σπουδάσει Ιταλικό Πανεπιστήμιο, πως ξέρεις γιατί τα καλαβρέζικα παραπονεμένα είναι τα καλύτερα? Τα καλαβρέζικα. Μένω υπόχρεος. Να σου πω, είναι ωραία περιοχή η Καλαβρία. Έτσι. Είναι και η Μάνια Κρέτσια εκεί όλα μαζί, καταλαβαίνεις. Γιατί?
1: Γιατί.
0: Αντιλαμβάνεσαι.
1: Και τον ύπνο μου έχω χάσει.
0: Εδώ είμαι εγώ για να σας λύνω απορίες.

0: στιγμές που δεν σε έχω. Μας οδηγεί το τραγούδι αυτό στο ακέραιο της ώρας και ξαναμεταρχόμαστε. Όπως λέμε πάντα, Δημήτρη.
1: Είστε επανειδήν αμέσως.

0: εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό οδείο πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.

0: Λοιπόν, ερχόμαστε δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, παιδιά. Η Onion FM πάντα, η onionfm.gr. Ράδιο Ροδιά, Ράδιο Έλλην, Ράδιο Σπάρτη. Και η γραμμούλα μας εδώ περιμένει πάνω στις διαφημίσεις. Ναι.
1: Γερμανία,
0: τι κάνετε, τι κάνει η Γερμανία μας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, Δημήτρη μου και Χριστίνα μου.
0: Και σε εσάς, ευχαριστούμε.
1: Χαιρετάω όλη τη μεγάλη μας παρέα. Εύχομαι σε όλους υγεία και χαρά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Και επειδή μιλάμε για τα ελληνικά προϊόντα, εδώ στην Γερμανία τα ελληνικά προϊόντα είναι πιο φτηνά από την Ελλάδα.
0: Εντάξει.
1: Και έχω ένα φίλο, το Νίκο το Γινίφη, που το βρίσκεται και στο ίντερνετ και του μίλησα. Μπορεί να το πάρει η Χριστίνα, να του πάρει μία, όχι συνέντευξη, πώς λέγεται αυτή.
0: Συνέντευξη. Μια, ναι, κουβέντα, συνέντευξη, ναι.
1: Και του ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Ποιος είναι αυτός ο φίλος, πού βρίσκεται?
1: Εδώ στη Φραγκούντη, κοντά σε μένα.
0: Λουκάνικα τρώει.
2: Πουλάει.
1: Ελληνικά πουλάει.
0: Α, ελληνικά, μάλιστα.
1: Είπα, γιατί τώρα τελευταία άκουσα ότι στην Ελλάδα λέει...
2: Δηλαδή, για να καταλάβω, τα προμηθεύεται από την Ελλάδα, τα πουλάει εκεί πιο φτηνά από ό,τι εδώ.
1: Από όλη την Ελλάδα προμηθεύεται ελληνικά προϊόντα. Λάδι,
0: ναι, κοιτάξτε, εδώ γίνεται μια...
2: Οπότε καταλαβαίνουμε γιατί υπάρχει ακρίβεια εδώ.
0: Εδώ γίνεται ένα πλιάτσικο, έτσι, που το δημιούργησε ο 7 χρόνια πρωθυπουργός τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρω, βέβαια δεν μιλάει και η αντιπολίτευση.
1: Ο κύριος Νίκος έχει έρθει και στο Μαρτυρολόγιο μου έχει πει.
0: Α, μάλιστα.
1: Και είναι από την Ήπειρο και επειδή ενδιαφέρει και τη Χριστίνα μας η Ήπειρος.
0: Ναι, Ήπειρο της κι αυτός, μάλιστα.
1: Γιατί ασχολείται τα προϊόντα του με πάρα πολλά ελληνικά εστιατόρια που πηγαίνει τα προϊόντα.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε εγώ επικοινωνώ μαζί σας και
0: κάνουμε ζωντανό.
1: Σε μένα.
0: Λουκάνικα τρώει.
2: Πουλάει.
1: Ελληνικά πουλάει.
0: Ελληνικά, μάλιστα.
1: Είπα, γιατί τώρα τελευταία άκουσα ότι στην Ελλάδα λέει...
2: Δηλαδή, για να καταλάβω, τα προμηθεύεται από την Ελλάδα, τα πουλάει εκεί πιο φτηνά από ό,τι εδώ.
1: Από όλη την Ελλάδα προμηθεύεται ελληνικά προϊόντα. Λάδι,
0: ναι, κοιτάξτε, εδώ γίνεται μια...
2: Οπότε καταλαβαίνουμε γιατί υπάρχει ακρίβεια εδώ.
0: Εδώ γίνεται ένα πλιάτσικο, έτσι, που το δημιούργησε ο 7 χρόνια πρωθυπουργός τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρω, βέβαια δεν μιλάει και η αντιπολίτευση.
1: Ο κύριος Νίκος έχει έρθει και στο Μαρτυρολόγιο μου έχει πει.
0: Α, μάλιστα.
1: Και είναι από την Ήπειρο και επειδή ενδιαφέρει και τη Χριστίνα μας η Ήπειρος.
0: Ναι, Ήπειρο της κι αυτός, μάλιστα.
1: Γιατί ασχολείται τα προϊόντα του με πάρα πολλά ελληνικά εστιατόρια που πηγαίνει τα προϊόντα.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε εγώ επικοινωνώ μαζί σας.
0: Κάνουμε ζωντανό ρεπορτάζ τώρα εδώ.

0: Κύριος ο Νίκος έχει έρθει και στο μαρτυρολογείο μου έχει πει.
1: Α, μάλιστα.
0: Και είναι από την Ήπειρο και επειδή ενδιαφέρει και τη Χριστίνα μας η Ήπειρος.
1: Ναι, ναι, ναι, Ήπειρώτης κι αυτός, μάλιστα.
0: Γιατί ασχολείται τα προϊόντα του με πάρα πολλά ελληνικά εστιατόρια που πηγαίνει τα προϊόντα.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε εγώ επικοινωνώ μαζί σας.
1: Κάνουμε ζωντανό ρεπορτάζ τώρα εδώ.
0: Ναι, θα με πάρει η Χριστίνα αργότερα τηλέφωνο.
1: Θα σας πάρει.
0: Τα στοιχεία του και το τηλέφωνο του κτλ. Γιατί δεν μπορώ εγώ τώρα να το δώσω.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Σας αγαπάω πολύ, σας εκτιμώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς, και εμείς.
0: Τουλάχιστον δεν μιλάμε συνέχεια τέτοια πράγματα. Όλα τα κανάλια για το, πώς το λέμε, τον άνθρωπο Γιώργος.
1: Το Γιώργο το Μαζονάκι.
0: Κρίμα στο παιδί.
1: Κρίμα, ναι, ναι, ναι. Έτσι όπως το λέτε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Όπως το λέτε.
0: Αχ, μωρέ, τι να κάνουμε. Και αυτοί οι γιατροί λέει ότι είχαν.
1: Δεν υπάρχει εδώ, δεν είναι χώρα. Αυτό το πράγμα δεν είναι χώρα. Εδώ η ζωή δεν έχει καμία αξία. Αποδεδειγμένα από, όχι τώρα με το Μαζονάκι, γενικότερα. Καμία αξία η ζωή. Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
0: Γεια σε όλη μας τη μεγάλη παρέα. Εγώ, Δημήτρη, γνωριζόμαστε από τον περασμένο αιώνα.
1: Ναι. Α, κυρία Ιωάννα.
0: Πώς περάσανε τα χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Εγώ τώρα γράφουμε ακόμα με το 7. Από του χρόνου θα γράφουμε με το 8.
1: Ναι, ναι.
0: Ο νούμερο εδώ. Αύριο, Δημήτρη.
1: Ωραία, ωραία, κυρία Ιωάννα.
0: Έχω ξεχάσει να σου πω και κάτι άλλο για την Παλμύρα. Στο σπίτι που γεννήθηκα εγώ στην Παλμύρα,
1: ναι,
0: γεννήθηκε και ο Αλέξανδρος Ρήγας, αυτός ο ωραίος ηθοποιός.
1: Α, ναι.
0: Είναι
1: από τη Βαλιρά, δεν το ήξερα.
0: Όχι, θα σου πω, θα σου εξηγήσω. Η μητέρα του και ο πατέρας του, η μητέρα του ήταν νέα, ο πατέρας του αστυνόμος.
1: Ναι.
0: Και ήταν στην Παλμύρα υπάλληλοι.
1: Α.
0: Και είχαμε νοικιάσει τη μάνα μου το σπίτι, το επάνω, γιατί είχαμε διόροφο σπίτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τον έχω γνωρίσει το 1968 τα Χριστούγεννα που είχα έρθει.
1: Ναι.
0: Και την μητέρα του, τη λέγανε Ευδοξία και τον πατέρα του Τάσο.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν εκεί από τον Όλιο η καταγωγή του.
1: Μα εσείς έχετε να έρθει από το 68 δηλαδή.
0: Όχι, όταν είχα έρθει, ήταν μωράκι το 2 χρόνια.
1: Είπα μήπως ναι.
0: Θέλω να πω ότι στο σπίτι που γεννήθηκα εγώ και στο δωμάτιο που κοιμόμουν με την αδερφή μου, κοιμόταν ο Ρήγας με την αδερφούλα του.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ορίστε.
0: Έχει κάνει η Βαλίρα ωραία στέλνια.
1: Ναι, έχει γενικώς η Βαλίρα, είναι καλή.
0: Την μητέρα την τη λέγανε Ευδοξία και τον πατέρα του Αναστάσιο.
1: Ναι, ναι, ναι, μάλιστα.
0: Και μετά είχαμε κάποια επαφή εγώ με τη μητέρα του τηλεφωνική κτλ.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι, ναι.
0: Η Βαλίρα είχε κάνει και έναν ηθοποιό, ένα Μιλενά Θανάση.
1: Α.
0: Που έπαιζε ο Χριστός Ξανθοσταυρός.
1: Ναι, ναι. Α, από τη Βαλίρα και αυτός. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Βαλίρα, ναι, αλλά έχει πεθάνει τώρα.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτός από τη Βαλίρα.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Έχει κάνει αστέρια, αστέρια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι.
0: Παιδιά, σας αγαπώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Φιλιά στη Φραγκφούρτη.
2: Φιλάκια πολλά, σας αγαπάμε.
0: Σας αγαπώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Για Χριστίνα, περιμένω τηλέφωνο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Φιλάκια, φιλάκια.
0: Φιλάκια.
1: Χαιρετούμε, χαιρετούμε, χαιρετούμε.
0: Τραγούδια χαρισμένα σε όλους μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Φιλάκια πολλά, φιλάκια στη Φραγκφούρτη. Στην κυρία Λύρα. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα

0: μας οδηγεί. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πέρα για πέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Πού έχουμε πάει ρε παιδιά?
1: Κυρία Ευτυχία.
0: Πήγαμε Ιωάννινα. Όχι.
2: Εύχομαι την Χριστίνα
0: που με γνωρίζει. Άντε λοιπόν, άντε, άντε.
1: Μυρίζομαι την πατρίδα.
2: Ακριβώς αυτό θα έλεγα κι εγώ.
0: Τι είσαστε εσείς ρε.
2: Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Πώς περνάτε, τι κάνετε, έχετε
0: εδώ,
2: ζέστες.
0: Παίζουμε μαζονάκι.
1: Ζέστη, ακόμα δεν έχει να μας φύγει καθόλου.
0: Δεν φεύγει ζέστη, δεν φεύγει.
2: Κρίμα, κρίμα.
0: Έχουμε...
2: Κρίμα να φεύγουν οι άνθρωποι τόσο νέοι. Τι φταίει ρε Παναγία μου.
0: Τι να πω κι εγώ, τι να πω.
2: Τι να πούμε ρε, δεν...
0: Εγώ έχω πει.
2: Δεν
0: είναι μόνο Γιώργος ο Μαζονάκης. Γενικότερα έλεγα και πριν ότι η αξία, η ζωή δεν έχει καμία αξία πλέον στις μέρες μας.
2: Ναι.
0: Αποδεδειγμένο με πάρα πολλές αφορμές.
1: Ναι.
0: Τα τελευταία χρόνια των μνημονίων, βεβαίως. Βεβαίως. Πρέπει να το συνηθίζουμε αυτό.
2: Μετά από τα πόλια.
0: Και αυτά είναι και τα πόλια, είναι και τα πόλια, είναι και τα.
2: Ναι. Αλλά μερικοί, καλά, μερικοί δεν το παραδέχουν με τίποτα.
0: Θα πάρει την άγουσα τώρα ο κύριος εκεί που έβαζε πρόστιμα στους ηλικιωμένους που δεν έκαναν εμβόλιο.
2: Μου
0: πρόστιμα 100 ευρώ διοικητικά πρόστιμα και τόκους.
2: Ναι, μου είχαν στείλει 2 φορές γράμμα εδώ στο σπίτι.
0: Α, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Να μην ξεχαστείτε.
2: Τη μία συμφορά το πήρα.
0: Ναι.
2: Και το άνοιξε Ελληνική Δημοκρατία από το τάδε
1: γραφείο. Πιστεύω, στέλνανε και γράμματα.
2: Ναι, και να πληρώσω το πρόστιμο.
0: Α.
2: Και αλλά μετά το κράτησα. Και μετά
0: ναι, αλλά εκείνοι που...
2: πάλι.
0: Βεβαίως, αλλά εκείνοι που το είχαν πληρώσει δεν τους τα έδωσαν πίσω.
2: Δεν νομίζω.
0: Ω, δεν τους τα έδωσαν.
2: Δεν νομίζω.
0: Βέβαια, δεν τους τα έδωσαν.
2: Και το δεύτερο το έστειλα. Και το είπα του ταχυδρόμου, στείλτε αυτοί να το χρειαστούνε.
0: Να το φάνε στραγάλια.
2: Δεν ξέρω τι θα το κάνουν, που θα το κάνουν χρήση.
0: Έτσι, έτσι. Σωστά.
2: Να το κάνω όπου θέλουνε.
0: Βέβαια.
2: Αλλά δεν το πληρώσαμε όμως, να λέω την αλήθεια. Δεν
0: καλά, εσείς δεν το πληρώσατε, άλλοι το πλήρωσαν όμως.
2: Άλλοι το πλήρωσαν.
0: Που γνωρίζω εγώ.
2: Βέβαια. Να σου πω, Δημήτρη και Χριστίνα. Μερικοί τους κρατήσαν από τη σύνταξη.
1: Είδες, τα κρατήσανε άμεσα.
2: Ναι,
0: δεν ξέρω αν κρατούσανε. Τα στέλνανε στην εφορία,
1: άρα,
0: από ό,τι ξέρω εγώ.
1: Με διάφορους τρόπους.
0: Τα στέλνανε στην εφορία και τα τοκίζανε μετά. Κι αν χρειαζόσασταν κάτι, ας πούμε, έπρεπε να είχατε ενημερότητα και έπρεπε να πληρώσετε και τα πρόστιμα και τους τόκους για να σας δώσουν ενημερότητα. Μιλάμε εντάξει τώρα. Έτσι, νομίζω ότι οι Τούρκοι ήταν πιο ελαστικοί στα 400. Όχι, ήταν σίγουρα πιο ελαστικοί στα 400 χρόνια της σκλαβιάς.
2: Έγινε σε κανένα άλλο κράτος αυτό που έκανε η Ελλάδα? Όχι.
0: Γι' αυτό πάμε κατά διαόλου, αλλιώς θα είμαστε καλοί.
2: Γι' αυτό πάμε καλά.
0: Εννοείται, εννοείται.
2: Μια χαρά πάμε.
0: Ναι. Ναι, ναι.
2: Εγώ, πραγματικά, εγώ δεν βλέπω κάτι. Έτσι ήταν και πριν 10 χρόνια, έτσι ήταν και πριν και 30.
1: Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα έχει
1: νομίζω
0: ενταθεί το πράγμα, τώρα υπάρχει τώρα το δόγμα του
2: κάτι.
0: Σοκ εδώ.
2: Δεν άλλαξε.
0: Έτσι.
2: Ναι. Αλλά λυπάμαι που φεύγουν νέοι άνθρωποι. Δεν προλαβαίνουν τώρα, παιδιά μου, να γεράσουν οι άνθρωποι.
0: Ναι, το λέγε και ο μπαμπάς Μητσοτάκης, αν θυμάσαι.
2: Ναι, θυμάμαι.
0: Έτσι, ήτανε, έλεγε, δεν πεθαίνουν κιόλας. Ναι. Εν τω μεταξύ, αυτός που το έλεγε ήταν 95 χρονών.
2: Ναι, αυτός
0: και έλεγε
2: ναι,
0: για τους άλλους.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν πεθαίνουν κιόλας. Για τον ΕΦΚΑ, για τις συντάξεις, έτσι.
2: Μα αυτό,
1: γι'
2: αυτό δεν το
1: κάνανε. Γιατί ο
0: Τσίπρας
1: τι είπε.
0: Τα ίδια, και ο Τσίπρας το είπε.
1: Τώρα είπε ότι θα πάρει τον δρόμο, η φύση θα δώσει τη λύση μόνη της.
0: Το έχει πει ο Τσίπρας, το έχει πει πρώτα ο Μητσοτάκης, μετά το είπε ο Τσίπρας και μετά και ο Λοβέρδος. Love, έρδος.
1: Μα είναι το
0: ναι, ναι, ναι.
2: Βέβαια.
0: Ναι, τα θυμόμαστε
2: κρίμα,
0: όλα.
2: Κρίμα για το...
0: Δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου.
2: Κρίμα και για τα δυο τα παλικάρια.
0: Τι να πεις εκεί, ροπάνο. Τζάμπα και βερεσέ.
2: Εκεί τώρα να πω, δεν ήταν εν καιρό πολέμου. Εκεί ήταν μια...
1: Ιδιωτική εκδήλωση.
2: Τι ήτανε, επίδειξη δεν ήτανε?
0: Επίδειξη, επίδειξη όπως το είπατε.
2: Ναι, γιατί να το κάνουν αυτό, γιατί να παίζουν με τη ζωή τους?
0: Δεν καταλάβατε, υπήρχε ιδιώτης ο οποίος επιχορηγείται από το ελληνικό κράτος ή από τον ελληνικό, από την ελληνική αεροπορία, δεν ξέρω ποιος πλήρωνε. Πληρωνόταν κιόλας, εκτός των άλλων.
1: Να τραβάμε τα μαλλιά
0: μας. Έτσι, εντάξει. Αλλά σε ένα κράτος που υπάρχει ατιμωρησία, ό,τι θέλει ο καθένας κάνει, δεν είναι εκεί το θέμα.
2: Ναι, ναι, κρίμα στις οικογένειες που μείνανε πίσω, τι να τους πεις, δεν υπάρχουν λόγια.
0: Έτσι είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε στο παρασύνθημα.
2: Για πάμε τώρα για να πούμε για τα νιάτα.
0: Ναι, α, για τα νιάτα. Να ήταν 2 φορές δηλαδή.
2: Λοιπόν.
0: 2, πόσες, 3.
1: Για κάτσε να ακούσουμε,
2: πάμε.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Μπράβο, μαύρα μου νιάτα.
2: Έχετε και μία δυνατή φωνή.
0: Να είστε καλά. Πήρα και από ψηλά.
1: Ωραία, καλά το πήρατε. Μια χαρά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Φιλάκια στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα, φιλιά. Εμείς, παιδιά, είπαμε δεύτερο μέρος, αλλά τώρα θα μπούμε. Δύο καρδιές live από τον Γιώργο, το Μαζονάκι.

0: Έχουμε εδώ μια γραμμούλα που χτυπάει.
1: Καλημέρα και πάλι, παιδάκια.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Διανύτη, σας ετοίμασε ρηπηματάκι.
2: Για να ακούσουμε.
0: Για να ακούσουμε.
1: Έχει τίτλο Στράτευση.
0: Στράτευση. Στράτευση. Όχι επιστράτευση.
1: Η λέξη στράτευση, στράτευση.
0: Στράτευση, στράτευση, ναι, ναι.
1: Η λέξη αυτή δείχνει το επίγον. Η λέξη αυτή δείχνει το επίγον, το σημαντικό. Πρώτο πρόβλημα για την Ελλάδα είναι το δημογραφικό. Από την Ελστάτ και Ευρωστάτ είναι τα στοιχεία για όλα που θα ακούσετε για να φανεί ξεκάθαρα αυτό. 70.000 τελευταία επταετία λιγότερες γεννήσεις και 40.000 Έλληνες από όσους έφυγαν εκεί θα μείνουνε, στα ξένα, μην τους αναζητήσεις. Κατά 110.000 η πατρίδα μειωμένη. Μια πόλη όσο ο Βόλος την τελευταία επταετία εξαφανισμένη. Το ίδιο διάστημα πρωτιά μας κάνανε ευρωπαϊκοί. 16% μειώθηκε η αγροτική μας παραγωγή και 13,5% στην κτηνοτροφία μειώθηκε η ζωική. Όσο για τη βιομηχανία, στάσιμη η παραγωγή σε αυτή. Μα και οι μικρομεσαίοι, όπως στη ΔΕΘ είπε ο πρόεδρός τους, διαθέσιμα για τα τρέχοντα, ο ένας τους δύο δεν έχει και κάνουν το σταυρό τους. Στην τελευταία θέση στους μισθούς, στις πρώτες στην ακρίβεια, προτελευταίοι στο κράτος του δικαίου και τελευταίες θέσεις στη δικαιοσύνη. Επίσης τελευταίοι παγκοσμίως για τα μουμουέ του κόσμου η εμπιστοσύνη. Επάνω σε όλα αυτά οι νόες που ετοιμάζουν τα βιβλία και του δημοτικού για δυο μπαμπάδες που έγινε η φασαρία. Σε 90 χώρες τα αποτελέσματα της πίσα η Ελλάδα κάτω από τη βάση. Τα μισά Ελληνόπουλα λέει δεν καταλαβαίνουνε τι έχουνε διαβάσει. Ενώ η Τουρκία 13η έλαβε σειρά και εμείς από μακριά κοιτάμε. Για πιο εκπαιδευτικό εξυγχρονισμό εμείς να πούμε, ας μη μιλάμε. Έπειτα από όλα αυτά, τι παραβλέποντας Τέμπη, ο ΠΚΠ και άλλα, μονόδρομος η ανάγκη για διέξοδο και για μικρά, μα και για τα μεγάλα. Έλληνα, να στρατευθείς πρέπει. Για την Ελλάδα οφείλεις να το κάνεις. Γιατί όπως και ο Κάφκα λέει, αν δεν παλέψεις, θέλεις δε θέλεις θα πεθάνεις. Αυτό από την Αενίτη σήμερα.
0: Πολύ ωραίο.
2: Πολύ ωραίο.
0: Πραγματικά πολύ ωραίο. Αλκαία μου.
2: Κατά τα άλλα διανύουμε μια περίοδο συγκλονιστικής ευημερίας.
0: Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη σαπίλα στο πολιτικό σύστημα την ποτίζουν καθημερινά, οι καταλήτες δηλαδή της σαπίλας είναι οι καναλάρχες, οι οποίοι δεν είναι μόνο καναλάρχες, έτσι, είναι και καναλάρχες. Αυτή μια κάστα, 5-6 άνθρωποι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Είναι και καναλάρχες.
0: Ναι, εννοείται, ναι, μόνο.
1: Δεν θυμόσαστε πριν από καιρό. Δεν είναι πολύς ο καιρός που μας είπε η Τράπεζα Ελλάδος ότι από το ετώ το 71% των Ελλήνων καταθετών έχει από 0 έως 1000 ευρώ.
0: Δεν υπάρχει πια η αποταμίευση. Δεν υπάρχει πια αποταμίευση. Δεν...
1: Έχει από 1000... Άκου. Ακούστε. Ναι. Δημήτρη, ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Δεν τελείωσα.
0: Ναι.
1: Από τα 29% από 50 μέχρι 50.000 και το 0,08 453 δισεκατομμύρια. Τι μου λέτε τώρα.
0: Αυτό συνέβαινε και πριν τα μνημόνια, αλλά τώρα έχει ενταθεί. Έχει ενταθεί πάρα πολύ. Τέλος πάντων, ο Έλληνας δεν ζει. Δεν ζει, δεν υπάρχει. Αυτή η εφταετία, ας πούμε, και αυτή η εφταετία του Μητσοτάκη ήταν η χαριστική βολή για τον Έλληνα. Σε όλα τα θέματα. Έτσι, αυτή η εφταετία έχει ξεπεράσει και τη Χούντα ακόμη. Και θέλει κι άλλα. Θέλει άλλα 4 χρόνια. Τέλος πάντων. Αυτά είναι τα νέα.
2: Ευχαριστούμε πολύ και εσένα και την Ανίτη.
1: Τι να κάνουμε, τι να πούμε.
0: Να σε καλά, Αλκέ μας.
1: Να είσαι καλά, γιατί Ανίτη αυτή τη στιγμή ταξιδεύει, σας δίνω την πληροφορία.
0: Α.
1: Και πηγαίνει πού?
0: Πού πηγαίνει?
1: Στη Μυτιλίνη. Α. Να συμπαρασταθεί σε συναδέλφους της.
0: Α, μάλιστα.
1: Στη Μυτιλίνη, σε συναδέλφους της.
0: Ναι.
1: Ζωοτρόφους.
0: Ναι.
1: Κτηνοτρόφους που καταστρέφονται ολοκληρωτικά αυτή τη στιγμή.
0: Δεν έχει μείνει τίποτα εκεί πέρα. Και όχι μόνο εκεί πέρα.
1: Ας κάνουμε το σταυρό μας και ας συνεχίσουμε.
2: 700.000 εγωπρόβατα σκοτώσανε.
1: Η πρώτη παραγωγή και εξαγωγή.
0: Να ακούει και ράδιο μαζί και τηλέφωνο, μάλλον και γι' αυτό.
1: Τελειώνει.
0: Ωραία, Αλκέ μου.
1: Μάλιστα.
0: Την αγάπη μας έχεις.
1: Καλά, καλή
0: φιλάκια,
1: συνέχεια.
0: Φιλάκια.
1: Γεια σας.
0: Φιλάκια, είχε και πρόβλημα η γραμμή, είχε ένα προβληματάκι η γραμμή, έτσι, τσικ. Δεν φταίμε εμείς, δεν είναι δικό μας το θέμα. Είναι της Telecom τώρα, της καινούργιας, της Telecom.
2: Τι είναι, λοιπόν, καινούργια είναι.
0: Έτσι το... Οσμοτέ έγινε Telecom, δεν το πήρες χαμπάρι. Telecom.
2: Ναι.
0: Της Γερμανίας, τέλος πάντων. Της Μέρκελ. Χα, πού τη θυμήθηκα. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε και 27 και 28. Τη νύχτα μεταδίδεται αυτούς η εκπομπή σε επανάληψη, 12 με 2, με τα φαντάσματα. Την αντίστοιχη ώρα δηλαδή, αυτούσια, μαζί με τις διαφημίσεις. Και να θες, και πάμε στην διακοπή την τελευταία,

0: Ήταν ο καλύτερος της γενιάς του Μαζονάκης. Και έχει δίκιο.
1: Σαν χαρακτήρας.
0: Ε?
1: Σαν χαρακτήρας.
0: Ναι. Επίσης ο Ηλίας από Ελσίνκη. Και πόσοι ακόμη θα φύγουν, λέει, μέχρι να φύγει χολέρα. Τι να πούμε. Μην είμαστε μες στη Μύρλα, λέει και ο Γεωργιάδης. Ακούστε τώρα Μαζονάκη.

0: Έχουμε γραμμούλα από ό,τι μου λένε. Ναι. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Ανήκω σε μένα.
0: Πώς?
2: Και στα όνειρά μου. Δεν θέλω κανένα. Μέχρι τη μοναξιά μου.
0: Πού έχουμε πάει?
1: Δεν έχω αναγνωρίσει.
0: Ούτε κι εγώ.
2: Ποια κυρία είναι δίπλα?
0: Η Χριστίνα. Χριστίνα.
2: Δεν θυμάμαι. Εγώ είμαι μια πολύ παλιά καραβάνα.
1: Γι' αυτό δεν αναγνώρισα.
0: Γι' αυτό πρέπει να είσαι, ναι, πιο παλιά, γιατί η Χριστίνα είναι.
2: Αγάπη μου, με έχεις ξεχάσει.
0: Η θεία Όλγα είναι.
2: Αγάπη μου.
0: Η θεία Όλγα. Η θεία Όλγα.
2: Αγάπες μου,
1: Όλγα.
0: Δεν το πιστεύω, θεία Όλγα.
1: Έχω ακούσει για σας πάντως.
2: Μου λείπετε.
0: Ναι ρε, ρε θεία Όλγα. Τι κάνετε?
2: Ανήκω σε μένα.
0: Ναι.
2: Στα όνειρά μου.
0: Έτσι.
2: Είμαι πολύ στεναχωρημένη αυτές τις μέρες. Ήταν ένα παιδί που το αγάπηγα πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Σαν άνθρωπο. Εκτός αυτά τα τραγούδια του,
0: Έχετε δίκιο, θεία Όλγα, έχετε δίκιο.
2: Ναι,
0: και εγώ άρχισα να το καταλάβω. Ναι, ναι.
2: Μπράβο,
0: το φίλο να το πω.
2: Παραξηγημένο παιδί.
0: Ναι, ναι, παραξηγημένο.
2: Αυτοί
0: ακριβώς.
2: Που τον είχαν γνωρίσει,
0: ναι.
2: Ξέρανε.
0: Έτσι.
2: Τα πιο ωραία λόγια τα είπε ο Νταλάρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα πιο ωραία, απλά και ωραία. Το είχε γνωρίσει σε βάθος. Τι κάνετε, μωρέ?
0: Η εκπομπή μας κάθε Σάββατο πλέον, θεία Όλγα μου.
2: Μου το είπε με τη, εγώ μένω στην Πάτρα τώρα.
0: Ναι, ναι, τα μάθαμε, τα μάθαμε.
2: Αγάπες μου γλυκές, πόσο μου λείπετε.
0: Τα είχαμε μάθει, τα ξέραμε.
2: Πόσο μου λείπετε. Η Μανούλα έχει χαθεί,
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα το χειμώνα.
2: Σας αγαπώ πάρα πολύ όλους. Αφιερώστε με ένα τραγουδάκι.
0: Βεβαίως.
1: Εννοείται.
0: Βέβαια.
2: Το χελιδόνι μου αρέσει εμένα και το ξέρεις.
0: Το χελιδόνι, εμείς τώρα παίζουμε μαζονάκι.
1: Μήπως
0: λοιπόν.
1: Έχει επανεκτέλεση.
2: Ναι, σήμερα είναι.
0: Ναι, ναι, παίζουμε μαζονάκι, αλλά θα σου βάλουμε ένα ωραίο, θεία Όλγα μου.
2: Ναι, ναι. Ένα
0: ξέρω
2: ωραίο.
0: Εγώ, ξέρω εγώ τα γούστα σας.
2: Γεια σε όλους, τους αγαπώ και όλους και μέσα και έξω την Ελλάδα μου λείπετε. Έχω τις ωραιότερες αναμνήσεις.
0: Πράγματι.
2: Έχετε την αγάπη μου και σας εύχομαι να σας πηγαίνουν όλα καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Και ανταποδίδουμε, εννοείται.
0: Να είστε καλά.
2: Αυτή είναι η Χριστίνα, είπε.
0: Η Χριστίνα, η Χριστίνα, δίπλα.
2: Είναι μέσα στα θυμότοκο.
0: Στο σταθμό, βέβαια. Δημοσιογράφος, δημοσιογράφος.
2: Έχουμε μιλήσει, αγάπη μου,
0: Ναι, ναι, έχουμε μιλήσει, βεβαίως και έχουμε
2: μιλήσει.
0: Έχουμε, ναι. Εμείς μιλούσαμε πάντα, άλλωστε.
2: Θέλω μια μέρα
0: έτσι.
2: Να μιλήσουμε. Βρε,
0: να ξαναμιλήσουμε.
2: Να πούμε τα παλιά και να θυμούμε πράγματα.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Μην με ξεχνάτε, αγάπη.
0: Όχι, δεν σας ξεχνάμε. Βεβαίως.
2: Αγάπη μου στο Ιόνιο. Αγάπη μου.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Στην Πάτρα και σε εσάς.
0: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως.
2: Γεια σου, αγαπούλα μου. Γεια σου,
0: φιλάκια, φιλάκια. Φιλάκια στη θεία την Όλγα. Φιλάκια, φιλάκια στη θεία την Όλγα στην Πάτρα. Πιστεύω να συναντηθούμε κάποια στιγμή πάλι. Είχαμε συναντηθεί, ερχόταν και στο στούντιο και με την Ευτυχία κλπ. Λοιπόν, εμείς έχουμε περάσει τη μία μισή κατά τρία λεπτά. Πάμε στην διακοπή μας. Την τελευταία και ξαναρχόμαστε.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα τη τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Kiabi και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
8: Τι λέει ρε αυτός?
9: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
8: Α, αυτός το Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
10: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
11: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
10: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
12: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
13: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
14: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
15: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
16: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
17: Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο φίλοι μου, ούτε καν σκάρτο είναι, πάντα Ionion FM, ionionfm.gr, Ράδιο Ροδιά, Ράδιο Έλλην, στην Αυστραλία.
18: Ionion FM News στο TikTok.
17: Πώς το είπες αυτό?
18: Ionion FM News.
17: Ionion FM News. Γιατί το κάναμε news στο TikTok? Δεν το κάνουμε κάτι κάποιος αλλιώς, δεν ξέρω, μπορούμε.
18: Βγάλουμε.
17: Λέω τώρα, ρε παιδί μου. Λοιπόν,

λέει ο Ηλίας, στέλνει τα φιλιά του και την αγάπη του στη θεία Όλγα. Βέβαια γνωστή από τα παλιά, βέβαια. Ναι. Για να σωθεί η Ελλάδα, ένας τρόπος υπάρχει μόνο. Όπως γράφει εδώ, μας το στέλνει. Σύσσωμος ο ελληνισμός εντός και εκτός να βγει στο δρόμο και να κυνηγήσει τα τροκτικά. Κατάληψη του κοινοβουλίου, το κοίτο έχει με ύψιλον βέβαια. Ξέρει αυτός τι κάνει. Και βασικών υποδομών, ισόβια κάθριξη. Έλληνας γρηγορείται, λέει έτσι, ο Ηλίας από το Ελσίνκι. Δεν θα του έπεφτε λόγος, δηλαδή, αν ήταν έτσι στο Ελσίνκι, περνάει καλά, είναι άλλο το κράτος αυτό, μακριά, όμορφα. Όμως δεν είναι έτσι. Ανησυχεί και αγωνιά έξω και μακριά.

0: Γιώργος Μαζωνάκης. Πολύ όμορφη ερμηνεία.
1: Με τη Λίτα.
2: Μαζί ποτέ.
0: Και αυτό.
1: Και αυτό.

Για ακούστε τώρα τις εκτός από τα προηγούμενα, αλλά και το επόμενο και τα επόμενα. Τις δυνατότητες του Γιώργου Μαζονάκη, τις ερμηνευτικές. Με το αλίμονο, πρώτη εκτέλεση Κωστής Χρήστου, θυμίζω.

0: Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα. Το όμικρο με αλφα.
1: Άργησα.

καλύτερα μαζί σου και τρελός. Και όχι καλύτερα μαζί σου και χαζός.

0: καλύτερα μαζί σου και τρελός. Και πιάνουμε Καζατζίδη τώρα εδώ. Λοιπόν, πήρε μια κυρία μου, λένε, από το τηλεφωνικό κέντρο.
1: Ναι.
0: Που προφανώς έτσι η πρώτη φορά μας ακούει.
1: Α, από πού?
0: Δεν έχει σημασία, δεν ξέρω,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί μιλάμε, λέει. Γιατί είναι εκπομπή επικοινωνίας απλά.
1: Δεν είναι... ήθελε να ακούσει μόνο τα τραγούδια.
0: Δεν είναι εκπομπή μουσική.
1: Θα ακουστούν αυτά τα τραγούδια σε άλλη ώρα.
0: Εννοείται, αλλά είναι σαν να παίρνεις τηλέφωνο στην ΕΡΤ όταν έχει το θέατρο της Δευτέρας και να λες γιατί δεν βάζετε τραγούδια. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε.
1: Θα τα βάλουμε, θα τα βάλουμε σε λίστα.
0: Πάρε τα χνάρια μου, πιάνουμε

0: Κάνε ένα remix να προλάβουμε να ακούσουμε κανένα.
1: Έχει τώρα, ναι. Έχει κάτι ωραία. Προλάβουμε, οριακά. Γιατί μην το τρώμε τώρα το τραγουδάκι του. Κρίμα είναι.

κοροϊδά. Κοιτάξτε τώρα πως εξισώνονται τα είδη. Τρελοκόριτσο. Κατέβα από την κάρεκλα, Χριστίνα.

0: Έχουμε μια πολύ όμορφη ερμηνεία στο θάλασσες με το Μαζονάκι.
1: Θάλασσες.

0: Ηλίας Κλωναρίδης, πρώτη εκτέλεση βεβαίως.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή. Δεν ξέρω μήπως μου άρεσε περισσότερο κιόλας.
0: Φοβερή ερμηνεία. Τελειώνει ο χρόνος βέβαια. Έχουμε ένα παρενθερές με τον Αυγερινό που θα ακούσουμε τώρα για μερικά δευτερόλεπτα.

0: για την Όλγα το επόμενο. Το τελευταίο μας δηλαδή ουσιαστικά, ναι. Έτσι. Κοίτα με στα μάτια, θεία Όλγα. Το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε εδώ στις 12 το μεσημέρι και την σήμερα τα μεσάνυχτα στις 12:00 θα είμαστε σε επανάληψη. Η Onion FM πάντα, τα παιδιά παίζει.
1: Δημήτρης Κολόκος
0: και τη Χριστίνα Λευκαδίτη εδώ δίπλα. Κοίτα με στα μάτια του Λέκα.

0: εκδήλωση. Όπως είπε και η Θεία Όλγα.
1: Είχε πολλά να δώσει.
0: Πράγματι, κρίμα, κρίμα για τον νεαρό της ηλικίας, για τον άνθρωπο, για τον καλό άνθρωπο. Φιλάκια σε όλους, μέσα
1: και
0: έξω.
1: Φιλιά από εμάς, σας αγαπάμε και σας σκεφτόμαστε.
0: Βεβαίως. Μέσα και έξω από την Ελλάδα.

0: ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνά με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ιόνιον FM Stereo.